0: He is here. Alfredo Zitarrosa.
1: Milonga.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

ακούτε κόσμος. On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

ακούτε Κόσμος. και 107.

0: κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ακούτε Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του προς το έθνος ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Παράλληλα είπε ότι η κυβέρνηση του ενημερώνει τους πολιτικούς ηγέτες για πιθανά ζητήματα στις πολιτείες τους, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμός και 5 γέφυρες στα νότια. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στο X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας την ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία τα οποία σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου λόγω των εχθροπραξιών ΗΠΑ και Ιράν, πάνω από τα $85 το Brent. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως είπε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την 4η σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής σε 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 ενενεργεία βουλευτών, για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις σε 7 ενενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το ERT News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το ERT News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την Ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένας τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ειρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ERT News Radio 105,8.

Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 17. It's a rainy afternoon, 1990. Είναι της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες και τους Μαρίνους που γιορτάζουν σήμερα. Candy. You were so fine. Είναι παραμονή και μιας γιορτής που δεν είναι πολύ γνωστή. Είναι του Αγίου Εμιλιανού αύριο. Χρόνια πολλά, μαμά. Και χρόνια πολλά και στην Κικίτσα που έχει γενέθλια σήμερα. Η Κικίτσα είναι 6 μήνες μικρότερη από μένα. Πλέον δεν είναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Σήμερα που είναι Παρασκευούλα, πολύ ωραία μέρα και για κάποιους ξεκινάει η καλοκαιρινή τους άδεια. Όχι για μας.

Λοιπόν, ο ήλιος ανατέλει τώρα που μιλάμε και είναι πολύ ωραία έξω, να ξέρετε. Δηλαδή, το ένα μισάωρο μέχρι να είναι στο φούλι Ανατολή, που τώρα δηλαδή είναι στο φούλι Ανατολή, ένα μισάωρο πριν έχει υπέροχα χρώματα ο ουρανός. Αν μπορείτε και να το δείτε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ο ήλιος θα δύσει στις 8:47 το βράδυ.

Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio με ένα κενό στη μέση και μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται Radio με ένα κενό στη μέση και μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook και μας στέλνετε το

Καλημέρα και στη φίλη μου τη Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, Φωτεινή μου. Υπέροχο τραγούδι, ναι, υπέροχο. Ο Μάκης μας έρχεται καλημέρα με μια πολύ ωραία φωτογραφία από ηλιοβασίλεμα. Ο Σολομών μας εύχεται επίσης καλό που σου κου με 20 βαθμούς από, από το δρόμο στην Ιστορόμο, Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Και ο Τάσος καλημέρα λέει με Τσάρλαταν για το προηγούμενο το τραγούδι. Με πήγατε 3 δεκαετίες πίσω. Μπορούμε να σας πούμε και περισσότερες, άμα θέλετε. Η Μαρία μου η Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική μου η Κολτσίδα μαζί με τη Μαρία μου την Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη μόνη σαν την ανεμόνη στο μικρόφωνο. Άλλη μια εβδομάδα μετράμε, να ξέρετε. Την επόμενη δηλαδή. Λοιπόν, Παρασκευή 17 Ιουλίου, σε όλη τη χώρα θα έχει λιακάδα, πολύ πολύ λιακάδα όμως, δηλαδή τόση λιακάδα που θα λιώσουμε, και μπορεί να βρέξει λίγο το μεσημέρι, έτσι για λίγο, έτσι μια μπορίτσα ας πούμε να ρίξει, στα βόρεια ορεινά όμως μην φανταστείτε, και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς και θα έχει και ένα μελτεμάκι στο Αιγαίο που θα του σώσει εκεί, τους υπόλοιπους, οι υπόλοιποι θα βράσουμε. Δυτική Μακεδονία 18 με 34, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 19 έως 37 και τοπικά 38. Στη Θεσσαλία θα φτάσει στους 39. Στα υπόλοιπα Επιρωτικά επίσης θα φτάσει στους 39. Στα Επτάνησα τους 37 βαθμούς. Και στο Αιγαίο, όπως σας είπα που θα φυσάει το μελτεμάκι, θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα νησιά μου στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί δεν θα φυσάει πολύ, και στη Νότια Κρήτη θα φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική θα έχουμε φυσικά ζέστη. Θα είναι ένα βοριαδάκι πολύ ελαφρύ, 4 με 5 μποφόρ, και θερμοκρασία από 28 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι θα έχει λίγη συννεφιά και μπορεί να ρίξει καμιά μπορίτσα. Νοτιά όμως θα έχει εκεί, και γι' αυτό θα έχετε ζέστη και θα φτάσει στους 35 βαθμούς θερμοκρασία.

Καλημέρα στη Βασιλική. Δεν ξέρω ακόμα, Βασιλική μου, που θα πάω. Ακόμα δεν έχω κλείσει. Περίεργο, ε. Ναι, δεν έχω. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Την αναζητούν πολλοί στον κόσμο και εδώ, μαλώνουμε για τη δικαιοσύνη. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στη Σλοβακία. Είναι 9η του μηνός. Το εβραϊκό έθνος θυμάται τα δεινά που υπέστη κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του. Η ημέρα συνοδεύεται από αυστηρή νηστεία, την οποία όμως τηρεί μόλις το 22% των Ισραηλινών, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα. Το 1912, σαν σήμερα, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας, σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στο νησί και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράγκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος, ο οποίος διαρκεί 3 χρόνια και τελειώνει με την πλήρη επικράτηση του Φράγκο. Το 1945 αρχίζει στο Πότσταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή Στάλιν, Τρούμαν και Τσόρτσιλ. Θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν ο Τσόρτσιλ τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της Γερμανίας που έχει ιτηθεί βεβαίως και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Συζητούσαν τότε πολύ αυτοί. Το 1973 καύσωνα στην Ελλάδα, κρατάει έως τις 20 Ιουλίου, τρεις μέρες δηλαδή.

Και οι θερμοκρασίες που είχαν καταγραφεί τότε ήταν στη Λαμία 46,5, 46,4 στην Ελευσίνα, στην Αγχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, στη Λάρισα 45,2, στη Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και στο αστεροσκοπείο Αθηνών είχε καταγράψει 41,2. Είναι από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες νομίζω αυτές που έχουν καταγραφεί. Το 2015 ο Τσίπρας κάνει ένα σχηματισμό της κυβέρνησης μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου, χτες δηλαδή, για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται ο Πάνος Κουρλέτης και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Και νέα πρόσωπα είναι ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σιάννα Γνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης. Αυτή ιστορία. Και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει και καθήκοντα κυβερνητικής εκπροσώπου. Ότι είναι σε αναμονή η Όλγα Γεροβασίλη για να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου. Ο Νίκος Καρούζος, ο οποίος γεννήθηκε το 1926. Το 1959 χάσαμε την Billie Holiday. Το ψευδόνυμο ήταν, το κανονικό της όνομα ήταν Ελεονόρα Φάγκαν. Και πιστεύω ότι όταν βγω στη σύνταξη θα γράψω τη ζωή της σε βιβλίο. Την είχα ξεκινήσει στα 17. Στα 18 σταμάτησα γιατί είχαμε πανελλήνιες τότε. Πιστεύω όταν βγω στη σύνταξη θα βγω, δεν ξέρω. Χάσαμε επίσης σαν σήμερα τον Τζον Κολτρέιν, τον σπουδαίο Αμερικανό σαξοφωνίστα από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. Και το 2019 τον Αντρέα Καμιλέρη, αν δεν έχετε διαβάσει Καμιλέρη, που είχε γράψει τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, είναι ο ηρωάς του. Αν σας αρέσουν τα αστυνομικά, αποκλείεται να μην έχετε διαβάσει Καμιλέρη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1939, τη χάσαμε δυστυχώς το 2021, μία από τις μεγαλύτερες Ιταλίδες τραγουδίστριες, η οποία έχει τραγουδήσει και Θάνο Μικρούτσικο στα ελληνικά, και τρελαίνομαι εγώ. Η Μίλβα.

Το τραγούδι αυτό του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου γράφτηκε, έγινε γνωστό από τη Μίλβα πάρα πολύ. Έτσι έχει μείνει δηλαδή. Ο Θάνος Μικρούτσικος λάτρευε τη Μίλβα, του άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια ντίβα πραγματική και έχει και ένα λιγμό στη φωνή, άμα το προσέξετε. Έχει ένα περίεργο λιγμό στη φωνή της. Τέλος πάντων, τη λάτρευε από τη δεκαετία του 70, γιατί τότε μεσουράνησε η Μίλβα. Το 1992 χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει, λέει, ποιος είναι, λέει, γεια του Θάνο. Η Μίλβα είμαι, δεν ξέρω πώς το είπε, τέλος πάντων. Και του ζήτησε να συνεργαστούν, η ίδια δηλαδή τον πήρε τηλέφωνο. Και έτσι προέκυψε ένας ολόκληρος δίσκος, ο δίσκος Vol Pentamore, δηλαδή Αλεπού της Αγάπης, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1994 και υπάρχει αυτό το τραγούδι το οποίο τραγούδησε η Μίλβα στα ελληνικά. Α, η Βασιλική με καλεί στην Κεφαλονιά. Παιδιά, πόσο μ' αρέσει η Κεφαλονιά. Έχω έρθει 2 ή 3 φορές στην Κεφαλονιά. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλό Σαββατοκύριακο. 20 βαθμοί. Όταν θα επιστρέψω, γιατί θα έρθουν οι τίτλοι των ειδήσεων, θα σας αφήσω δηλαδή τώρα στον Έλτον Τζον και την Ντουα Λίπα. Θα επιστρέψω, θα πω και τα υπόλοιπα μηνύματα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, είπε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Έντιμη πολιτική διασύρθηκαν, είπε ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση ο ΠΚΠ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για την σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Μα τι ωραία εκτέλεση είναι αυτή που εγώ δεν είμαι υπέρ των διασκευών και των εκτελέσεων από άλλους. Αλλά τι ωραία που λέει ο Μικ το τραγούδι που ερμήνευσε μοναδικά η Amy Winehouse, έτσι.

Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια, ο οποίος λέει 29 βαθμοί έχουμε νικητή από τώρα στη θερμοκρασία. Στα Γιάννενα 19 βαθμοί μετά τη χτεσινή μπόρα μας, λέει ο Σταύρος. Καλημέρα στον Βασίλη από την Πρέβεζα με 24 βαθμούς Κελσίου. Καλές διακοπές μέσα από την καρδιά μου. Στη Νεάπολη Λακωνίας στον Παναγιώτη 26 βαθμοί. Όπου κερδίζει, παιδιά, ο Νίκος, τα Πατήσια, όντως. Στην Πέρδικα Πτολεμαΐδας 16 βαθμοί μας, λέει ο Πέτρος. Από το δρόμο από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη 24 βαθμούς έχει ο Κωστάκης. Από Άσπρα Σπίτια η Αντωνία μας λέει 27 βαθμοί. Τι ωραίο ξημέρωμα, ρε παιδιά. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Μερικά τραγούδια μας αγγίζουν τόσο πολύ, λέει, στοίχη, μουσική. Ο ίδιος ο τραγουδιστής, γι' αυτό μένουν αξέχαστα, φαντάζομαι, για τη Μίλβα το λέτε. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο ChatGPT που είναι πάνω το... στη λίστα με τα μηνύματα. Η Πέπη μου έχει στείλει μία φρουτιέρα, παιδιά, που είναι έτοιμα και κομμένα τα φρούτα. Εγώ μόνο έτσι μπορώ να τα φάω. Παίρνω φρούτα. Προσέξτε τώρα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Παίρνω φρούτα και λέω, θα πάρω. Αχ, τι ωραία λονικταρίνια να τα πάρω. Τι ωραίο πεπόνι. Να πάρω και ένα πεπόνι. Που δεν τρώω πεπόνι, το μου ξέρει σπάνια. Αλλά το βλέπεις, δεν το λαχταράς. Λες και αυτά τα μήλα, πολύ ωραία είναι. Παίρνω και μήλα. Τα στολίζω στις φρουτιέρες, τα βάζω και στο ψυγείο και τα ξεχνάω εκεί. Είναι πολύ ωραία διακοσμητικά για τις φρουτιέρες μου, τα φρούτα. Αν δεν υπάρχει κάποιος να μου τα κόψει, να μου πει, έλα, φάει ένα φρουτάκι, Κατερινάκη.

σε λίγο θα συνδεθούμε με τηλεόραση. Προς το παρόν, να ξέρετε, είναι συνδεδεμένη με το λιμάνι του Πειραιά, που είναι ο Σπύρος ο Δαρσινός, ο οποίος κάνει αυτή την άχαρη δουλειά. Αυτό το πράγμα εντωμεταξύ με τους συναδέλφους που κάθονται εκεί, είναι πώς το λένε, βλέπουν όλους να φεύγουν και εκείνοι μένουν πίσω στην προβλήτα του λιμανιού. Είναι σαν να αποχαιρετάς έναν αγαπημένο σου άνθρωπο και άντε. Άσε που κάποιοι, επειδή είναι πρωί, είναι στραβωμένοι και πας να τους ζητήσεις, να πεις πού πάτε, θα μείνετε πολλές μέρες. Τέτοια πράγματα, και μπορεί να σου πούνε και τίποτα.

Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που θα αποχαιρετήσουμε τη Μάρο Κοντού. Σήμερα όμως έγινε και κάτι άλλο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, τοποθετήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε μια ειδική διάσκεψη που έγινε στο State Department για την τρομοκρατία, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην Βάγια Νέστορα. Είπε όμως ότι μια 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα λόγω της υποψηφιότητας της κόρης, λόγω της ενασχόλησης της κόρης της με την πολιτική. Βρίσκεστε εδώ, είπε, δηλαδή για ο λόγος της διάσκεψης, επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό του 80% του σώματός στο ίδιο της στο σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Και είπε και άλλα παραδείγματα από άλλες περιοχές του κόσμου. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτή η τοποθέτηση και νομίζω ότι θα κυριαρχήσει σήμερα στην πολιτική επιρροτήτα. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε διάγγελμα χθες και επειδή κάποια κανάλια αποφάσισαν να μην τον μεταδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησε να ανακληθούν οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων αυτών. Πολύ δημοκρατικά. Γελάμε τώρα, αλλά πρόκειται για τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας. Το NBC και το ABC το είπε, τα κατονόμασε κιόλας. Είπε ότι επειδή ξέρουν ότι το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν, αυτά και άλλα μέσα ενημέρωση είναι μέρος συνωμοσίας. Θέλουν να συνεχιστεί η απάτη. Μία απάτη όπως αυτή όμως θα έπρεπε να σημάνει την ανάκληση των αδειών τους, είπε ο γλυκός μου.

Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική που παίζουμε. Παιδιά, τώρα τι να λέμε, Ήρα Πανανίδου, βάζουμε κι εμείς λίγο καμιά πινινίτσα. Το Ιράκι μας, παιδιά, είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Πρόνοια στα καράβια.

0: περιμένει μαζί με τους αγρότες της. Φυσικά παράλληλη σύνδεση με το ραδιόφωνο. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Καλώς το.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ ωραία. Δεν πρόλαβες να δεις το Δύση χθες?
1: Όχι, παιδιά, μπορεί να προλάβω. Για όνομα του Θεού.
0: Δεν ξέρω. Επίσης, πολυμηχανή. Πας, γράφεις, κάνεις, βγαίνεις.
1: Ναι, ξέρω, εντάξει, το ξέρω. Ναι, είμαι πολύ καλή. Αλλά όχι, αυτό δεν πρόλαβα να το δω.
2: Τι κρίμα να μην έχουμε μια άποψη, φρε παιδί μου, να τη συζητήσουμε, να τσακωθούμε.
0: Μπορεί να είπε, του άρεσε.
1: Μπορεί να την είδε. Ποιο την είδε?
0: Ο Αλέξανδρος, ο Μιζάρδος.
1: Α, την είδε. Το
2: άρεσε. Ήταν και δουλειά του να την είδε, βέβαια.
1: Να σας πω κάτι, με προβληματίζει. Έχει αρέσει όλους τους κριτικούς.
0: Όχι όλους. Μου έλεγε η Κατερίνα, δεν το είδα εγώ. Economist λέει τον έσκησε.
1: Εντάξει, υπάρχουν όμως η υποψηφία του. Αυτό με προβληματίζει.
2: Ναι.
1: Εμένα.
2: Κοίταξε, μπορεί αυτός ο μύθος που λέγαμε παλιά, ρε παιδί μου, είναι κακή η κριτική. Η ταινία μπορεί να είναι και καλή. Μπορεί πλέον να μην ισχύει, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ τι είναι.
0: Θα τη δούμε, γιατί θα έχουμε άποψη. Εγώ θα σα πω το εξής. Επειδή έχω δει κάποια μηνύματα τηλεθεατών τις τελευταίες μέρες, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές το θέμα της Οδύσσης. Ναι. Και προφανώς καθένας, κάθε ταινία μπορεί να έχει την άποψή του. Μπορεί όλοι να θεωρούν αριστούργημα και στα λες είναι χάλια. Ναι. Άμα εσύ είσαι χάλια, υποκειμενικό πράγμα. Δεν είναι αντικειμενικό. Είναι έτσι. Λοιπόν, ωραία. Δεκτεί κάθε άποψη και με το παραπάνω. Αλλά τα μηνύματα που λένε. Και το έχω δει κι αλλού. Ότι γιατί πήγατε πληρώσετε 6,5 εκατομμύρια ευρώ στον Νόλαν και αυτό έβαλε την μαύρη, ωραία Ελένη κλπ. Ωραία. Να μην, πρώτον, τα 6,5 τα έφερε πολλαπλάσια πίσω. Ήδη, όχι, ήδη.
1: Ναι,
0: όλο τον κόσμο
1: ναι.
0: Μετά το ΦΠΑ, του φόρου, τον κόσμο που απασχόλησε, τα έξοδα που έκανε στην Ελλάδα, δαπάνε κλπ. Τα έφερε επί 3. Βγάλε αυτό τη μέση. Εγώ σου λέω δεν τα έφερε. Λένε ψέματα όλοι αυτοί, είναι κακόβουλοι και ιστερόβουλοι κλπ. Όλο αυτό το οποίο θα δημιουργήσει για την Ελλάδα, για τις κλασικές σπουδές, για την αρχαιολογική γραμματεία, τη μυθολογία, οι επισκέψεις που θα φέρει στη Μεσσηνία. Είμαστε τώρα 40 χρόνια μετά το απέραντο γαλάζιο και πηγαίνουν ακόμα Γάλλοι. Το έχω δει με τα μάτια μου στην Αμοργό. Επειδή το έχουν δει από το Λίκ Μεσόν.
1: Τι ταινιάρα ήταν αυτή η Ρεσικόστα. Τι ταινιάρα.
0: 40 χρόνια μετά.
1: Όλες τις εκδοχές αυτής της ταινίας, γιατί την έχουν βγάλει σε μεγαλύτερη έκδοση. Ναι, έχει βγει με μεγάλη έκδοση. Η μουσική της εντάξει είναι συγκλονιστική. Και η φωτογραφία της βεβαίως δεν το συζητάω. Αλλά έχει βγει σε μεγαλύτερη διάρκεια και σε μικρότερη διάρκεια, θέλω να σου πω. Σε Blu-ray την έχω δει. Σε έτσι την έχω δει. Αλλιώς την έχω δει. Δεν χορταίνω.
0: Έκανα πείρα μια φορά. Την έπαιζε τηλεόραση, δεν το ήξερα. Το έβαλα και άρχισα λίγο το πήγα στην αρχή, λίγο μετά την αρχή. Και άφησα να το βλέπω. Και ήρθαν τα παιδιά μου. Κάθισαν δίπλα. Τα παιδιά μου τότε, πριν από λίγους μήνες, 6 και 10 χρονών. Και κόλλησαν.
1: Κόλλησαν, βέβαια.
0: Την έβλεπαν τα παιδιά
2: άρα
0: την.
2: Δεν είναι αποσπάστηκαν από κινητό και τέτοια. Τους άρεσε.
0: Καλά, κινητά δεν έχουν έτσι κι αλλιώς. Αλλά.
2: Ούτε τάμπλετ.
0: Όχι τίποτα.
1: Μπράβο, μπράβο Κώστα.
2: Μπράβο Κώστα.
1: Μπράβο Κώστα.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Τι να πω.
0: Για όσο αντέξω. Δεν ξέρω ακόμα γιατί.
1: Κινητικό, ναι.
0: Αλλά την είδα και τους άρεσε. Η σκηνοθεσία, η ηθοποιία, όλο η πλοκή, τους άρεσε. Ταινιάρα. Αλλά τέλος πάντων, επί της ουσίας, 40 χρόνια μετά έρχονται οι Γάλλοι στην Αμοργό γι' αυτό. Πάνε Ιταλοί για τον Κορέλι και τον Νίκολας Κέιτς στην Κεφαλονιά. Μάμα Μία, Σκόπελο, Σκιάθο, Νταμούχαρη. Πάνε ακόμα, πάει κόσμος. Στην Νταμούχαρη, επίσης το έχω δει με τα μάτια μου. Πηγαίνουν εκεί.
1: Εντάξει,
0: και συζητάμε για τον Δύση αν έπρεπε να δώσει λεφτά ή όχι για το.
1: Εντάξει τώρα, πάντα θα βρίσκουμε μορικό στο με ένα λόγο να γκρινιάζουμε.
0: Λες και.
2: Μάμα δεν βρίσκουμε, είναι βαρετό.
0: Λες και αν δεν. Εγώ σου λέω ότι όλα αυτά έχει δίκιο που λες. Ο αυτός που λέει ότι μαύρο ρε, να μην ήταν κλπ. Μάλιστα. Αν δεν έδες λιμόνες τα λεφτά, το σαν κράτος, δεν θα το έκανε. Θα την έκανε αλλιώς την ταινία. Θα πήγαινε στην Τουρκία να την γυρίσει απέναντι και θα πήγαινε εκεί. Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Υπάρχει λίγο κοινή λογική σε αυτά, δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι.
1: Όχι, παιδιά, κοινή λογική. Είχα την προπολού κοινή λογική. Μα τι λες τώρα. Τι λες τώρα, χτες έβλεπα στα πάνελ ας πούμε που τσακωνόντουσαν για το θέμα του του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Και ήταν οι δύο διαφορετικοί μονόλογοι.
0: Εντάξει, κοιτά.
1: Ποια κοινή λογική.
0: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταλαβαίνω το εξής. Όταν έχεις μια υπόθεση όπου ήταν 13 συνολικά κατηγορούμενοι βουλευτές και από τους 13 οι 9 αρχιοθετήθηκαν τέλος πάντων έφυγε τη μέση.
1: Και οι 4
0: πάνε για πλημέλημα, δεν πάνε μέσα. Πάνε να δικαστούν τέλος πάντων. Ωραία, άλλο θα εστιάσει στους 4 και άλλο θα εστιάσει στους 9. Εντάξει, εμάς δουλειά μας στην δημοσιογραφική είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά λέγανε ρε παιδί μου.
0: Την 9, την 4, 13.
1: Όχι,
0: την 9, την 4.
1: Ήταν, ας πούμε, χτες ένα πάνελ και έλεγε. Μα μας λέγατε ότι είμαστε κυβέρνηση υποδίκων, ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε έτσι, ότι αυτό κτλ. Εμείς. Αλλά με τέτοια αθότητα, πώς ας πούμε, εγώ όταν άδειαζα το γλυκό του κουταλιού, από το μισοβάζω και λέγε, πάνω μου, καλά, χτες το φτιάξα, ας πούμε. Τι έγινε. Κατερίνα, εγώ. Πολύ αθώα όμως. Αυτό. Έτσι είναι. Είναι φοβερό. Είναι κάποιοι που χαραμίζονται και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Δεν έχω εγώ. Είναι πολύ καλοί. Είναι κρίμα που δεν τους έχουν ανακαλύψει. Να τους πάρει. Αλλά αυτό το πράγμα, εγώ, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά, ειλικρινά.
2: Εδώ γλυκό του κουτάλι, ωραίο.
0: Και έχουμε τις καλές να ζήσουμε, νομίζω, πολύ ωραία πράγματα στην προεκλογική περίοδο. Γιατί ακόμα είμαστε στην πολύ αρχή. Τώρα η ΣΑΕΣ, νομίζω, εντάξει, την επόμενη εβδομάδα θα έχει αυτό με τη συνταγματική αναθεώρηση, να ανέβουν λίγο πάλι τα αίματα, με την καλή έννοια στην Βουλή δηλαδή κλπ. Αλλά μετά πάμε σε καλοκαίρι και μετά από Σεπτέμβρη μπαίνουμε στα βαθιά. Και τώρα, όταν έχει κόμματα να ανταγωνίζεται για να μπουν στη Βουλή, ανταγωνίζονται δεύτερη θέση, ανταγωνίζονται για την τρίτη θέση, ανταγωνίζονται. Θα είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι. Και έχεις, πόσα κόμματα έχεις τώρα στη Βουλή? Έχω μπερδευτεί κιόλας. 6, 7, 6,5.
1: Έχουμε πολλούς ανεξάρτητους όμως. Νομίζω ότι έχουμε ανεξάρτητους πολλούς πια.
0: Ανεξάρτητους έχουν φτάσει 45.
1: Ναι, 45 πήγανε.
2: Ναι. Κάπου εκεί. Τα χθεσινά,
0: ναι.
2: Καλά, έχουμε χάσει κι εμείς λίγο το λογαριασμό, η αλήθεια είναι.
1: Εγώ ρωτούσα χθες, παιδιά, πόσο έχει μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήξερε κανείς να μου πει.
0: Εγώ το ξέρω.
2: Εγώ
0: στο τάμπλετ. Το Hellenic Parliament.gr και το έχω στην κοινοβουλευτική ομάδα και το κάνω refresh κάθε μέρα.
2: Α, εσύ το κάνεις refresh.
1: Γιατί το ενημερώνουν, ναι.
0: Όχι, τη σελίδα που λέει. Ρε παιδί μου, είναι εδώ που λέει ανακοινοβουλευτική ομάδα. Εδώ πρώτα θέλω. Ανακοινοβουλευτική ομάδα και το κάνω refresh για να δω πώς είναι κάθε μέρα.
2: Είναι ενημερωμένο αυτό.
0: Όχι, τώρα τους έχεις στους 15 το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, τους ενημερώνουν, μπράβο.
0: Ναι. 15-21 το κουκουέ, έχει περάσει τρίτο κόμμα το κουκουέ. Το κουκουέ πλέον είναι. Δεν είναι λίγο. Ένα χρόνο ακόμα, αν έχουμε υποθέσει ένα χρόνο μέχρι τις εκλογές, στην κοινοβουλευτική διαδικασία θα μπαίνει ο κ. Κουτσούμπας τρίτος να μιλάει. Ανεξάρτητη 49.
2: 40?
0: 49.
1: Πω, παιδιά.
0: Ναι, γενικώς τώρα είναι λίγο αυτή η Βουλή. Δεν τιμά κανέναν. Δεν τιμά ούτε το κοινοβουλευτικό σύστημα, τη Δημοκρατία.
2: Όχι.
0: Είναι 297 βουλευτές, θυμίζω, δεν 300.
2: Ακριβώς.
0: Είναι 49 ανεξάρτητη. Είναι ένα. Εντάξει.
1: Παιδιά, αυτό το πράγμα, η μαζική φυγή, ας πούμε, από ένα κόμμα, γιατί προφανώς δεν τους αρέσει αυτός ο οποίος θα βγει αρχηγός ή δεν θα βγει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όποιος από τους δύο, τέλος πάντων, δύο δεν είναι υποψήφιοι.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή δεν θα τους αρέσει όποιος αρχηγός βγει, αυτό δεν είναι δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει αυτό πράγμα.
2: Ναι,
1: γιατί
2: ξέρω,
1: ας πούμε,
2: ναι,
1: μπορεί
2: ναι,
1: και στη Διαμαντοπούλου να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης και στο Γερουλάνο να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης και στη Νάντια Γιανακοπούλου να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης. Αλλά έχουν μείνει στο κόμμα τους οι άνθρωποι. Δηλαδή, τι, επειδή βγήκε ο Ανδρουλάκης, θα φύγω. Ότι τι. Αυτό είναι, δεν αποδέχομαι, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Τι φεύγετε.
0: Πρέπει να πάμε γιατί κάναμε ανάποδα σήμερα. Βγήκε πρώτα εσύ και μετά βγήκε.
1: Μισό λεπτό. Θέλω κι εγώ.
2: Αχ, όχι, δεν μπορώ.
1: Γιατί? Ένα ποιηματάκι έγραψα.
2: Α, ωραία, για πες.
1: Μία γαλαζοέματη έμελε να γνωρίσω και τώρα δυστυχώς πρέπει να αποχαιρετήσω. Η Μέγκαν σου έκανε βουντού, αλλά εσύ, κυρία, θα πας στην Τίνο διακοπές για νέα μπαταρία. Καθερινάκι μου γλυκό, με τα ωραία μάτια, φεύγεις από τα πρωινά και με έκανες κομμάτια.
2: Έλα, καλέ. Πώς ευχαριστώ να πω, Κατερινάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, σ' αγαπώ πολύ. Όλα με το καλό.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, χαιρετήσαμε και την Κατερίνα Δούκα, η οποία δεν θα είναι μαζί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο από τη νέα σεζόν, αλλά εμείς εδώ. Και ο Παπαχλημίτζος, παιδιά, πόσες έχει, παιδιά, να πω, πόσες έχουν έρθει το πλευρό του εκείνο, βράχος. Έχω βάλει και το χέρι στη μέση που το λέω αυτό, ξέρετε.

Λοιπόν, η φίλη μου η Χρύσα, πολύ αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφος, είδε την Οδύσσια, από ό,τι καταλαβαίνω. Και μου λέει ήταν έπος. Ομοιρικό έπος ήταν η Χρυσά, ναι, το ξέρω. Όχι, της άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον και σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕΝ μέσω πολιτικής θύελλας. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πέφτουν οι νομικές. Μέτωπο με Τσίπρα και εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση υπουργού. Έχει μια κεντρική φωτογραφία που φιλοξενεί πάντα η εφημερίδα. Είναι αυτεμπορική σχεδόν το μισό του ετήσιου φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από τις 130 εταιρείες, κύριος αιμοδότης φόρων, οι εισηγμένες. 3,592 δις οι φόροι το 2024, σε σύνολο 8,13 δις των 370.491 νομικών προσώπων. Ο ριζοσπάστης απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Η κόντρα, τη σηματοδοτή σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εφημερίδα των συντακτών ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρέμματα κυβερνητικού θράσους, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέση και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αναφέρουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απαντάνε κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, προβάδισμα Μαδούρου στην προεδρική εκλογή στον ΣΥΡΙΖΑ, καταγγελίες Πολάκη για μηχανισμό. Απειλείται να χάσει το σπίτι της για δάνειο 7.000 ευρώ, πληστηριασμός, γράφει η εφημερίδα. Καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Η Δημοκρατία. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών, θράσος χωρίς όρια. Γράφει και η Δημοκρατία. Στην πρώτη σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος, μεγαλύτερη άνοδος τιμών σε φθηνές περιοχές, τροφή αγοραστών για τις κατοικίες αυτών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Λοιπόν, και έχει πίνακες αναλυτικούς. Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες? Στο αρχείο υποθέσεις 7 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, 2-4 για πλημέλημα, έως τον Νοέμβριο οι δίκες. Πώς βρήκε η ελληνική αστυνομία τους υπόπτους για το έγκλημα στη Μαρφίν? Και κλείνω με τα νέα. Ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελές πλημελιωδικείο δικαίου Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση, ζητήσετε συγγνώμη από Μητσοτάκης, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, αυτή η φωτογραφία, την οποία είχαμε δει και στο παρελθόν, αλλά τώρα επανήλθε στο προσκήνιο, με τον Μέση να έχει φωτογραφηθεί με τον Γιαμάλ όταν ο Γιαμάλ ήταν μωρό.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιο. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν πόσο ευάλωτες παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Μέρος των εκλογικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ωστόσο, είναι δημόσια διαθέσιμο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί επίσημο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Κίνα επηρέασε την καταμέτρηση ψήφων. Η ένταση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται, καθώς Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, που σύμφωνα με ιρανικά μέσα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια της χώρας. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 του Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών για πάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από Δημητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο που συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. Με την Νταϊάννα Ρος μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εξαιρετική, υπέροχη, ακόμα αγέροχη, να ματιδείτε τις συναυλίες της. Ακίνητη βέβαια λίγο, αλλά πολύ καλή, με φοβερή φωνή. Η Νταϊάννα Ρος, που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για το Σαν Σήμερα, για την Billie Holiday, έχει παίξει σε ταινία την Billie Holiday, την έχει ερμηνεύσει δηλαδή, το Lady Sings the Blues. Αν το βρείτε, δείτε το, είναι πολύ ωραία ταινία. Πολύ παλιά είχε βγει αυτή η ταινία τότε. Τότε που τις γυρίζαμε, ξέρετε, τις ταινίες. Με χειροκίνητη κάμερα. Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα από τη Λίμνο, που λέει καλημέρα στους εορτάζοντες στη Λίμνο. Δεν ακουγόμαστε λίστα εμείς, ο σταθμός μας, το Earth News Radio 105,8 στα FM σε πολλές περιοχές, και η μόνη ελπίδα είναι να ανοίξει, λέει, πάλι στα μεσαία για να ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Θα ενημερώσουμε εμείς τους τεχνικούς μας, αν μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί. Κύριε Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ για τη μητέρα. Ναι, ναι, ναι. Άγιος Εμιλιανός λέει: υπάρχει στο λόφο Σκουζέ, κοντά στα Σεπόλια. Δεν το ήξερα. Είναι στο Χαλκούτσι ο κ. Γιάννης τώρα. Κάνει διακοπάρι με την κυρία Σουλτάνα. Στο Χρήστο είπα στη Λίμνο: καλημέρα. Καλημέρα. 25 βαθμοί με θερμοκρασία. Πάμε για δουλειά. Ώρα καλή στον Χρήστο, το φίλο μου. Πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει: καλημέρα. Ο Όμηρος δεν περιέγραψε πώς ήταν η Ελένη. Απλά την περιέγραφε ως ωραία. Άφηνε τον καθένα να την πλάθει όπως θέλει. Μ' αρέσει αυτή η οπτική. Εντάξει, κάτι περιέγραφε ο Όμηρος, αλλά τέλος πάντων μ' αρέσει αυτό. Γιατί και εμένα λένε η ωραία Κατερίνα, ας πούμε, αλλά είναι γιατί με φαντάζονται διάφοροι, δεν με βλέπουν. Θα μου πεις, αυτό η μαγεία χάθηκε από όταν συνδεόμασταν με την τηλεόραση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει στο ραδιόφωνο. Με έχουν πει ένα 80 με μακριά καστανά μαλλιά. Δεν είμαι. Λοιπόν, η Φωτεινή μας στέλνει την καλημέρα της και δεν μας ακούει τώρα γιατί έφτασε στη δουλειά της. Και ο συνάδελφος ποιητής, κύριος Παύλος, τον οποίο δεν φτάνω εγώ με τίποτα, εγώ σκαρώνω κάτι σαν μαντινάδες, σαν αυτά. Ήλιος εωθινός δυνάστης, νάρκησος στον υδάτινο καθρέφτη, και εμείς οι ιεροφάντες βή του ερωτευμένου φωτός, υποτελείς του διαλείποντος πάθου. Καλημέρα από τον διάπειρο Κορινθιακό μας, λέει ο κύριος Παύλος. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο με ερωτευμένες θάλασσες και μαγεμένες μέρες. Αμήν.

έχετε καταλάβει, δεν έχω διάθεση πολύ για ενημέρωση σήμερα. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα, αλλά συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ακούστε, σκέφτηκα το εξής πράγμα. Καταρχήν, θα σας πάω σήμερα, θα πάμε στην Αχαΐα σε λίγο αργότερα, γιατί ζήτησα από την Αθανασία Σταμαπούλου, που είναι καλή, πολύ καλή συνάδελφος και πολύ φίλη μου, ζήτησα από την Αθανασία να μας προτείνει, αν πάτε π.χ. το Παρασκευό Σαββατοκύριακο τώρα ή πάτε διακοπές εκεί στην περιοχή, στα μέρη της, να μας προτείνει 2-3 καλά μέρη να πάμε, να κάνουμε το μπάνιο μας και τα λοιπά, για να μην πάμε άμα δεν ξέρουμε την περιοχή έτσι στα τυφλά. Βέβαια, ξέρετε τι γίνεται με τους ντόπιους, ειδικά στα νησιά. Μου έχει τύχει εμένα αυτό σε νησί. Δηλαδή να λες, γεια σας, η παραλία του Άγιου Νικήτα. Λέω τώρα, παράδειγμα λέω τώρα. Είναι μακριά από εδώ, και σου λέει, όχι καλέ. 10 λεπτά με τα πόδια είναι. Μία ώρα περπάταγα μες στο λιοπύρι, με μια ομπρέλα στην πλάτη, ένα σακίδιο, με ένα θερμός, και περπάταγα και δεν έφτανα. Έχει άλλη αίσθηση ο χρόνος για τους ντόπιους και με άλλη αίσθηση για τους επισκέπτες. Έτσι είναι διαφορετικά και οι αποστάσεις μετράνε διαφορετικά.

σκέφτηκα λοιπόν, επειδή αύριο είναι ο τελικός, μεθαύριο είναι ο τελικός του Μουντιάλ και επειδή παίζει η Ισπανία με την Αργεντινή. Εντάξει, οι Αργεντίνοι δεν έχουν και. Έχουν πολύ ωραία κρέατα στην Αργεντινή, να ξέρετε. Πολύ ωραία κρέατα και τσάι πίνουν, πάρα πολύ τσάι. Λοιπόν, το λένε και κάπως. Μάτε, νομίζω. Κάπως έτσι το λένε. Λοιπόν, από κρέατα ξέρουμε κι εμείς. Οι Ισπανοί τρώνε τάπας. Τα τάπας είναι πολύ ωραία ιδέα για το βράδυ της Κυριακής που θα βάλετε να δείτε το τελικό με την παρέα σας. Να πείτε, παιδιά, άμεσα είστε και με την Ισπανία κιόλας, έχω φτιάξει τάπας. Ε, ωραία ιδέα, πολύ ωραία. Θα σας δώσω συνταγή. Σιγά μην κάνω ενημέρωση εγώ σήμερα, παρασκευιάτικο. Θα σας πω παν κον ντομάτε να φτιάξετε, που είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι κάνεις για να καταλάβετε? Παίρνεις το ψωμί, το κόβεις πολύ λεπτή φέτα, όμως πολύ λεπτή φέτα. Το φρυγανίζεις, του ρίχνεις λίγο λαδάκι από πάνω και τρίβεις ντομάτα. Αυτό, αυτό το θεωρούν τάπας. Αυτό του βάζεις και λίγο αλατάκι γιατί τέλειως δεν θα τρώγεται αυτό. Πρέπει να θα είναι άνοστο, έτσι. Αν θέλετε, περνάτε και τη. Είναι λίγο σαν τα. Πώς τα λένε, μωρέ, που τρώνε οι Ιταλοί. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα, παιδιά. Έχει κολλήσει, ναι. Μπρουσκέτα, μου κλείσα το μικρόφωνο μόνη μου, παιδιά, από τη χαρά μου. Λοιπόν, είναι ισπανικές μπρουσκέτες αυτές. Τρίβουν και λίγο σκορδάκι πάνω στο τέτοιο. Επίσης, να δοκιμάσετε να φτιάξετε πατάτας μπράβας. Είναι οι γενναίες πατάτες που τις λέω εγώ. Λοιπόν, πατάτας μπράβας είναι πολύ ωραίες, τις έχω φάει. Είναι, τις κάνετε κυβάκια τις πατάτες. Τις τηγανίζετε, έτσι. Δεν είναι αστεία πράγματα. Και φτιάχνετε μια κόκκινη σάλτσα ντομάτας. Βάζετε και λίγη πάπρικα και λίγο τσίλι. Και περιχύνετε τις τηγανιτές πατάτες. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο φαΐ αυτό. Πολύ ωραίο μεζεδάκι. Η Παπακινήτη θέλει να τις κάνετε για ψητές, για πιο υγιεινό. Εντάξει, αλλά οι μπράβας είναι τηγανιτές. Έτσι δεν θα παραλλάξετε τη συνταγή. Μου μου αθέη η Ισπανίδα θεία μου. Η Θαρθουέλα. Η Θαρθουέλα.

που λέτε το βλέπα το. Σας είπα ότι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακληθούν οι άδειες των καναλιών που δεν μετέδωσαν το διάγγελμά του, το διάγγελμα που έκανε στον αμερικανικό λαό. Ο Τραμπ λοιπόν έκανε ένα διάγγελμα για την υποτιθέμενη, την εικαζόμενη, τέλος πάντων την φημολογούμενη ξένη επιρροή στις αμερικανικές εκλογές, αυτή που πιστεύει εκείνος, το 2020. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών που ψήφιζαν την προεκλογική περίοδο. Αν διανοηθώ ότι θα ανοίξει μέτωπο και με την Κίνα, τέτοιο μέτωπο όμως, δεν ξέρω παιδιά, να πρέπει να αλλάξουμε πλανήτη μετά. Κατηγόρησε λοιπόν την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, φαντάζομαι στην ιστορία από την αρχή του κόσμου, και ανακοίνωσε ότι έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τα οποία αποκαλύπτουν σοκαριστικά κενά του Αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Στην αρχή βέβαια, ξεκινώντας το διάγγελμα, επειδή τον έβλεπα, μίλησε για όλα όσα έχει πετύχει κατά την προεδρία του. Ξέρετε τι γίνεται, έτσι, έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές σε λίγο, και προφανώς επειδή αυτό που δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχεία είναι ότι θα χάσει όλα τα σώματα, δηλαδή και την Βουλή και τη Γερουσία, προσπαθεί να δημιουργήσει, να καλλιεργήσει το έδαφος έτσι ώστε να δείξει ότι δεν έφταιγα εγώ. Γιατί είπε ότι το σύστημα όπως είναι σήμερα είναι γεμάτο από σοκαριστικά αδύναμα σημεία, και ότι θα δώσει στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που δείχνουν ότι η Κίνα το 20, όπως σας είπα, απέκτησε με παράνομο τρόπο τα αρχεία 220 εκατομμυρίων εκλογίων, δηλαδή όλο του εκλογικού σώματος στις ΗΠΑ. Λέει, το επεξεργάζονταν οι Κινέζοι από το 18 για να το κάνουν το 20 όλο αυτό το πράγμα, και ότι ξέρουν διευθύνσεις, τηλέφωνα, με πολιτικές προτιμήσεις οι Κινέζοι των Αμερικανών, των 220 εκατομμυρίων, πολιτικές προτιμήσεις για σεξουαλικές δεν λέει όχι, και ευαίσθητα δεδομένα που θα ήταν απαραίτητα για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, το εκλογικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανεπανόρθωτα διεφθαρμένο και δυσλειτουργικό. Επανέλαβε ότι οι εκλογές του 2020 κλάπηκαν. Θα κάνει ριζικές αλλαγές. Φαντάζομαι θα δίνει προσυμπληρωμένα ψηφοδέλτια στους ψηφοφόρους που θα γράφουν Ντόναλντ Τραμπ πάνω, να τα ρίχνουν κατευθείαν, να τελειώνουμε. Τώρα μην παίρνουμε στη διαδικασία. Ένα πολύ ωραίο σκίτσο από τη Ζαν. Ένα κονάκι στον Παρνασσό στα Έλατα και δίπλα στις κερασιές. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αχ, ο Γιώργος. Γιώργο μου, ναι, έχεις δίκιο. Καλημέρα από Ιεράπετρα, καλές διακοπές, θερμή παράκληση. Μην βαράτε τις κόρνες με το παραμικρό εσείς οι Αθηναίοι όταν πάτε επαρχία. Hey. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε όλο νευρούλια. Πολλά, πολλά νευρούλια.

παιδιά, από ότι μεταξύ σου χαριζόμαστε από διάφορα πράγματα που μου εμείς θέλουμε να δώσουμε έμφαση στους τίτλους οι δημοσιογράφοι πολλές φορές. Αλλά λέει, ας πούμε, σάλος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παντρεμένη, προσέξτε το, γιατί έχει μέσα και ηθική. Παντρεμένη σχολική αστυνομικός έκανε με συνάδελφό της μέσα σε γυμνάσιο. Την ώρα των μαθημάτων, αυτή δεν κλείνουν τα σχολεία. Σου λέει παντρεμένη και οι δυο. Αυτό το σάλος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται σάλος, γιατί η σχολική αστυνομικός με τον συνάδελφό της, δηλαδή, εντάξει.

Εν τω μεταξύ ακούω τους δικούς μας που τσακώνονται εδώ πέρα τους πολιτικούς και λένε Μεξικό γίναμε, Κολομβία γίναμε και τέτοια πράγματα. Έχετε δει τι γίνεται στην Κολομβία και στο Μεξικό, μήπως το τελευταίο διάστημα? Τα λέμε και εύκολα κιόλας, τα πετάμε ας πούμε, για να εντυπωσιάσουμε. Δεν το κάνουν μόνο οι δημοσιογράφοι, το κάνουν και οι πολιτικοί. Επίσης θυμάστε που σας έλεγα χτες το πρωί ότι ο Τραμπ πανηγύριζε γιατί κατάφερε να αφαιθεί ελεύθερη μία Αμερικανίδα που κρατούσαν από το 2024, δεν ήταν φυλακισμένη, έλεγε ο Τραμπ. Ήταν σε ένα περιορισμό κάποιου είδους, ας πούμε, δεν την άφηναν να φύγει από τη χώρα. Και με πανηγύριζε χτες και μπράβο και με πήρανε τηλέφωνο παρόλα αυτά, παρόλο την ένταση που υπάρχει, και με ενημέρωσαν ότι αφαιθήκε ελεύθερη. Του διέψευσε το Ιράν. Ούτε αυτό.

Σήμερα οι φίλοι, συνάδελφοι, όλη η Ελλάδα βασικά θα αποχαιρετήσει την Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, την περασμένη Τετάρτη. Να ξέρετε ότι η σωρώση θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Η παράκληση της οικογένειας, ακούστε μια φορά τις οικογένειες όμως αυτές τις περιπτώσεις, γιατί βλέπω, λέμε, ας πούμε, εμείς γράφουμε παράκληση της οικογένειας, είναι αντιστεφάνω να γίνουν δωρεές εκεί. Τώρα, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση είναι στο κέντρο Φρεφών Μητέρα, που ήταν και πρόεδρος η Μάρο Κοντού κάποια στιγμή στο κέντρο Φρεφών Μητέρα. Και βλέπεις 800 στεφάνια απ' έξω. Τον επικίδιο θα τον εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, πολύ στενός φίλος της Μάρος Κοντού, δηλαδή ήταν κολλητή, πώς να σας το πω. Είχε εκμυστηρευτεί αυτές τις μέρες ο κύριος Κακλαμάνης ότι τον είχε παρακαλέσει την επόμενη συνάντηση της παρέας που είχαν, που βγαίνανε, να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να βάλουν μπροστά στην άδεια καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο. Το έκανε χθες ο κύριος Κακλαμάνης.

Ο Σταμάτης είναι έξαλλος, πιο έξαλλος από μένα με τον Ντόναλντ. Λέει καλημέρα. Είναι σαφές ότι ο τύπος βλέπει Κασάνδρες παντού. Σαφέστατα ψυχοπαθής και επικίνδυνος. Τι έχει καταφέρει να πουλιέται το πετρέλαιο των ΗΠΑ πανάκριβα και να δημιουργήσει και να συντηρήσει μια παγκόσμια έτσι, δυσαρέσκεια προς τη χώρα του. Δεν το λες και πρόοδο αυτό. Σιγά μην ασχολούνται οι Κινέζοι με την αμερικανική βλακεία. Με όλα ασχολούνται οι Κινέζοι. Μην τους υποτιμάτε τους Κινέζους. Με όλα ασχολούνται. Απλά τώρα όλο αυτό το πράγμα σας λέω. Εγώ θεωρώ ότι είναι... πώς να σας το πω, ότι είναι ένα κλίμα που θέλει να δημιουργήσει εν ώψη της διαφαινόμενης ήττας του κόμματός του στις διάμεσες εκλογές. Ναι βρε Κυριακή μου, δεν είναι εδώ ο Διονυσάκος μου να πούμε για φαγητά και για τάπαζα μου, λέει τι είναι το τόπος. Λοιπόν, με τραγουδάκι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, γιατί πήγε 7.30 κιόλας η ώρα. Δηλαδή σε λίγο θα δείξει 7.30, σε 2 λεπτά και θα επιστρέψω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή, αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών εκλογέων κατά την προεκλογική περίοδο, ισχυρίστηκε σε διάγγελμά του τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτήριο 25χρονος φοιτητής που συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν υπό πρωθυπουργός για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ο Σταμάτης λέει σε τόσα μέρη έχεις πει στο Διονύση ότι δεν σε έχει πάει. Αλλά πώς θα συνέβαινε αυτό αφού δεν έχετε ποτέ ταυτόχρονα άδεια? Σε κάποιες αργίες φαντάζομαι. Αν και το λες χαριτολογώντας μας. Όχι, δεν το λέω χαριτολογώντας. Το χωριό του δεν με έχει πάει ποτέ, παιδιά. Παιδιά, το λέω και τώρα που λείπει και το λέω, το βγάζω από μέσα μου αυτό το παράπονο, αυτή τη στενοχώρια που έχω. Γιατί του έχω πει ότι είμαι μακροβιότερη σχέση του. Και αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Είμαστε πάνω από 30 χρόνια φίλοι και κουμπάρι και τα λοιπά. Αλλά δεν με έχω πάει ποτέ στο Λιβάδι. Λιβάδι ακούω και Λιβάδι δεν βλέπω. Δεν του είπα εγώ θα σε πάω στη Λευτέριανη, θα σε πάω στο Ήτυλο, ας πούμε. Τέλος πάντων. Θα σας πάω τώρα στην Αχαΐα όμως. Θα σας πάω στην Αχαΐα γιατί ζήτησα από την πολύ καλή μας φίλη και συνάδελφο, την Αθανασία Σταμοπούλου, που είναι και bon vivage και της αρέσει το ωραίο, το έχω καταλάβει εγώ αυτό το πράγμα, να μας πει λίγο, παιδιά, πείτε ότι αποφασίζω εγώ να πάω ένα Σαββατοκύριακο στην Αχαΐα, να επισκεφθώ την Πάτρα, να πάω γύρω γύρω. Πού θα μου πρότεινε η Αθανασία μου να πάω? Της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, τυφλή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία που τα λες και να ξέρε κανείς ότι μόλον ότι μου αρέσει καλή ζωή, δεν είναι και τόσο καλή, εννοώ.
0: Ναι, δεν προλαβαίνεις, Αθανασία.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Δεν έχουμε όλο εκείνο το πακέτο που σου επιτρέπει να έχεις μια πολυτελή ζωή. Τέλος πάντων, το προσπαθούμε με μικρές ανάσες όταν το μπορούμε. Λοιπόν, Κατερινά, σου έχω πάρα πολύ καλές προτάσεις για την Αχαΐα, γιατί μπορεί η Πάτρα να είναι μια ζεστή πόλη το καλοκαίρι. Καλά, γιατί έχει και υγρασία και όλα τα κακά που έχει μια μεγάλου πόλη με τα τσιμέντα κτλ. Υπάρχουν όμως κάτι παραλίες πολύ κοντά σε Πάτρα και Αίγιο που σε αποζημιώνουν τόσο πολύ που αξίζει τον κόπο να πηγαίνεις ή να έρχεσαι στην Πάτρα για έναν ύπνο ή να νοικιάσεις κάποιο μικρό κατάλημα κοντά σε ψαροχώρια, σε παραλίες οι οποίες είναι μοναδικές και έχει όλη την ποικιλία των παραλίων. Δηλαδή από ζεστές παραλίες που μπορείς να δεις στην Καλογριά, που είναι έξω από την Πάτρα.
0: Ωραία που είναι η Καλογριά, ρε παιδί.
1: Έχει έρθει. Είναι 9 χιλιόμετρα παραλία. Μόνο αυτό σου λέω. Είναι φοβερή. Λοιπόν, εκεί έχει beach bar, έχει ταβέρνες. Θα κάτσει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί το βράδυ αρχίζει το κουνουπάκι.
0: Ναι, έχει πολύ κουνούπι. Το θυμάμαι αυτό.
1: 7-8 δεν είναι παραπάνω για αυτή. Όμως έχουμε πάρα πολύ όμορφες παραλίες στο Ρίο, στον Άγιο Βασίλη, στο Βραχνέικα και από εκεί πάλι. Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες στον Ψαθόπυργο.
0: Έχω πάει.
1: Έχεις πάει?
0: Βέβαια, Ψαθόπυργος ωραίος.
1: Φοβερός, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και μετά σου έχω μία ονειρεμένη παραλία η οποία λέγεται Άβυθος. Αυτή η παραλία είναι ένας μικρός κολπίσκος με άστρο χαλικάκι και κρυστάλλινα νερά, στο οποίο είναι βέβαια πάρα πολύ βαθιά, πάρα πολύ όμορφα, όλο μαγαζάκια κάτω. Πας από το πρωί και φεύγεις 12 η ώρα. Προχωρώντας, είναι ο μορφός ελαιώνας, από εκεί κατάγομαι και θέλω να κάνω και διαφήμιση.
0: Μίλα.
1: Λοιπόν, είναι ο ελαιώνας, εκεί μιλάμε φοβερά και τρομερά, δέντρα, ψαροταβέρνες, εγώ λέω εκεί στο φαΐ το έχω το μυαλό μου.
0: Και εγώ πάντα.
1: Εντάξει, γιατί να το κρύψω, μάλιστα. Μας αρέσουν ωραία πράγματα.
0: Τι ωραία παραλία έχετε στον ελαιώνα, το βλέπω τώρα εδώ.
1: Πάρα πολύ ωραία παραλία. Ξέρει μια κυρία εκεί πέρα, δεν ξέρω αν ξέρεις τη Μαρία την Κοντού, την ξέρεις?
0: Τη Μαρία την Κοντού, ναι, βέβαια την ξέρω, ναι, τη Μαρία την Κοντού. Ναι. Εκεί πάει και η Κοντού.
1: Εκεί έρχεται η Κοντού, ναι, γιατί δεν θα είναι καλά. Εκεί έρχεται, εκεί την πόλη τη βλέπουμε καμιά φορά. Και στα Νικολαίκα επίσης και μετά έχουμε το όμορφο Διακοφτό που έχει μια παραλία και εκεί. Που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Και λίγο παραπέρα είναι η μοναδική Πούντα. Εκεί μιλάμε για το απόλυτο νερό, το απόλυτο μπάνιο που μπορεί κανείς να κάνει. Το μόνο ελάττωμα αυτής της παραλίας, είναι ότι είναι κρύα.
0: Δεν πειράζει, σε κάποιους αρέσει αυτό.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω τώρα, επειδή μιλάμε για παραλίες, ότι ήρθα για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Σε ένα ερασιτεχνικό ζυθοποιείο στην Πάτρα.
0: Ναι, μ' αρέσουν αυτά.
1: Με έναν τύπο, ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός και εδώ και 10 χρόνια έφτιαξε μια μοναδική μπύρα που έχει πάρει 32 βραβεία παγκόσμια.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ναι. Ο οποίος, άκου τώρα εσύ Κατερίνα, αυτός ο τύπος είναι δυσλεκτικός. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε. Εγώ το λέω τέλος πάντων. Ναι. Ήταν δυσλεκτικός και όταν το ανακάλυψε μου είπε σήμερα απελευθερώθηκα και άρχισα να κάνω πράγματα. Άρχισα λοιπόν να βρίσκω συνταγές για ό,τι ήθελα να φτιάξω. Ναι. Ανάμεσα αυτά ήταν και η μπύρα. Εμένα μου λέει δεν μου αρέσει η μπύρα. Όμως πειραματίστηκα. Και το πείραμα αυτό του βγήκε. Σήμερα δίνει σε σούπερ μάρκετ την ετικέτα του, δίνει σε εστιατόρια που έχουν βραβευτεί με αστέρια.
0: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, να βρίσκεις ρε παιδί μου κάτι να το κάνεις καλά, να βρίσκεις την κλίση σου στην πορεία. Μπορεί να μην είναι αυτό που έχεις αποφασίσει. Αυτό το λέμε και στα παιδιά, τα νέα παιδιά που τώρα δώσαν πανελλήνιες, ότι δεν είναι η απόφαση απόλυτα που θα σου καθορίσει όλη τη μετέπειτα ζωή σου. Μπορεί στην πορεία κάτι να αλλάξει και να πάει να του λες αυτό που μου λες τώρα εσύ, μηχανολόγος, μηχανικός, να φτιάχνει, να έχει μικροζωθοποιεί, ας πούμε.
1: Λοιπόν, και άκουσε τώρα να σου πω το ωραίο του πράγματος. Επειδή δώσανε και πανελλήνια στα παιδιά και όλα αυτά, αυτός ο τύπος έγραψε 2 έκθεση. Έγραψε βέβαια άριστα στα άλλα μαθήματα.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα μπορούσε κάποιο να πει ότι που πας. Και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, περνάει πολυτεχνείο, τελειώνει πολυτεχνείο και κάνει μια φοβερή κίνηση που του πήγε πολύ καλά και το λέω γιατί είναι και καλοκαίρι και είναι και επειδή μιλάγαμε για παραλίες, ξέρεις, μια μπύρα παγωμένη, μια τέτοια μέρα ζεστή, πάντα πίνεται. Γι' αυτό ήθελα να στο πω, λέω, για άλλο θα με βγάλει η Κατερίνα, αλλά θέλω να της πω και για αυτή τη μικρή ιστορία.
0: Όχι, καλά
1: του
0: έκανες.
1: Ανθρώπου αυτού, ο οποίος μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί εδώ και 10 χρόνια σε ένα υπόγειο, ξεκίνησε από το υπόγειο του σπιτιού του. Στο υπόγειο πήγαμε για να κάνουμε, να καταγράψουμε
0: και
1: την εικόνα.
0: Και εξελίχθηκε έτσι ο άνθρωπος.
1: Και
0: μπράβο.
1: Εξελίχθηκε και κάνει εξαγωγές και συνεργάζεται. Μου λέει πάω σε ζυθοποιία κανονικά, γιατί αυτός δεν έχει ζυθοποιία. Και κάνει την παραγωγή των προϊόντων του.
0: Μάλιστα. Τι να πω, μας πήγες σε τόσες παραλίες, μας είπες και αυτή την ιστορία που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες. Μ' αρέσει πάρα πολύ ένας άνθρωπος να ανακαλύπτει πράγματι του αρέσει κάτι και να απελευθερώνεται κιόλας. Και με αυτές τις ιστορίες σου ευχόμαστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Και
0: νομίζω ότι θα έρθει στον Ελαιώνα για μπανάκι. Έτσι,
1: ναι, ναι. Και αν σας βγάλει ο δρόμος, ελάτε προς την Αχαΐα. Θα σας ξεναγήσω εγώ.
0: Τώρα τι, δεν θα έρθουμε. Τεντούρα παγωμένη να έχεις. Σε φιλούμε γλυκά.
1: Και τεντούρα θα έχουμε.
0: Φιλιά,
1: γεια σας.
0: Φιλιά. Καλημέρα στην Αθανασία Σταμοπούλου και ήρθε η ώρα για μπάλα. Όχι, δεν ήρθε. Δεν ήρθε ακόμα. Α, αποφάσισα. Εγώ θέλω ήρθε η ώρα για μπάλα. Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει λίγο. Σήμερα είμαι αλλού, το έχετε καταλάβει, γιατί και αυτές οι παραλίες τις οποίες είπε η Αθανασία, άμα τις γκουγκλάρετε ας πούμε και δεν έχετε επισκεφθεί την περιοχή της Αχαΐας, άμα τις γκουγκλάρετε θα διαπιστώσετε του λόγου του αλήθειας ότι είναι πολύ ωραίες παραλίες, ότι είναι πολύ ωραία τα νερά τους, έχει πάρα πολλά, η Αχαΐα έχει και πολύ ωραίο φαγητό, έχει πολύ ωραία μαγαζιά.

Καλημέρα στην Φρανσέσκα, τη φίλη μας στη Ρόδο. Σήμερα λέει με χαλαρώσετε ψυχικά, πραγματικά ευχαριστώ. Για λίγο μόνο, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ό,τι θέλετε.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στην Ποθητή. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, παιδιά. Και τώρα ήρθε η ώρα για μπάλα.
1: Ώρα Μουντιάλ.
0: Τάσο, φτάσαμε στο τέλος. Το καταλαβαίνεις, έτσι.
2: Εμένα μου το πεις.
0: Γι' αυτό το λέω, γιατί θέλω να πω τι ωραία που περάσαμε.
2: Και ας το πάρει όποιος θέλει.
0: Να στο πάρει όποιος θέλει. Τάσο, σε Μητρόπου, παιδιά. Έχουμε μικρό τελικό, μεγάλο τελικό. Έχουμε ενδιάμεση συναυλία. Μισή ώρα τώρα ημίχρονο θα έχουν στον τελικό.
2: Ναι. Μαντόνα, θυμηθήκαν τη Μαντόνα, ναι, και άλλα πολλά.
0: Σακίρες, βλέπω, BTS, βλέπω. Για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες.
2: Να έχει πράγμα. Κοίταξε, το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα. Πλέον το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο που ξέραμε έχει αλλάξει. Μέχρι και πριν από το παγκόσμιο κύπελλο λεγόταν football, τώρα λέγεται soccer.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή πλέον είναι η Αμερικανιά θα κυριαρχήσει. Το marketing εδώ και χρόνια έχει μπει για τα καλά. Βλέπεις ότι ανακαλύψανε χίλια δύο πράγματα, ανακαλύψανε και θα βρίσκουν, δεν ανακαλύπτουν μόνο τρόπους για να βγάζουν χρήματα. Βέβαια. Οπότε δεν αποκλείουμε τίποτα πλέον για ό,τι και να βλέπουμε. Θα μπορούσε να ήταν το ένα ημίχρονο σήμερα και το άλλο ημίχρονο αύριο.
0: Σωστό.
2: Για να μεσολαβήσει μια υπέροχη εορταστική ημέρα. Δεν ξέρω. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Πες το όπως θέλεις.
0: Εντάξει, αλλάζει το πράγμα, αλλάζει το κόνσεπτ όλο. Δηλαδή, θυμίσω, ας πούμε, πώς ήταν πριν από 20 χρόνια όλη αυτή η κατάσταση, ναι. 30, γιατί το ζούσαμε. Και καμία σχέση. Καμία.
2: Σωστά.
0: Θα γινόταν σε τρεις χώρες το Μουντιάλ, ας πούμε.
2: Όχι, ούτε κατά διάνοια.
0: Θα κάνανε οι ομάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από τον ένα αγώνα στον άλλον και να.
2: Ναι, το 2002 που έγινε στην Ιαπωνία και στην Νότια Κορέα ήταν μια καινοτομία, κάτι πολύ εντυπωσιακό, κάτι ναι. Κάποιοι απορούσαν και πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή δεν το φανταζόμουν, αλλά βλέπεις ότι τα πράγματα περνάνε τα χρόνια, είναι όπως συνηθίσεις. Ισπανία, Αργεντινή, ένας για πρώτη φορά σε τελικό, Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ, φυσικά από τις χρονότητες της ΣΕΡΤ. Πρώτη φορά ισπανόφωνος τελικός, έτσι, όλοι θα μιλάνε ισπανικά εκεί.
0: Σωστό.
2: Θα βάλει και η FIFA έναν διαιτητή που να μην μιλάει ισπανικά και να γίνει εκεί ο χάμος. Όλα τα φαντάζομαι. Η Αργεντινή πάει για το τέταρτο και η Ισπανία για το δεύτερό της, έτσι. Να τα πούμε και αυτό. Και είναι ένας τελικός ο οποίος τελικά φαίνεται ότι τελικός ήταν ο τελικός που έπρεπε να γίνει. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες παγκοσμίως και στο ranking της FIFA. Εντάξει, ίσως τελικά να ήταν αυτές που έπρεπε να είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, με τους Άγγλους τα έχουμε πει, απογοήτευσαν λόγω της. Έριξα και την καρδάρα γιατί κάθε χρόνο, οι Άγγλοι είναι, πώς να το πω, είναι η ομάδα η οποία μπορεί να γραφτεί βιβλίο πώς χάνεις ένα παγκόσμιο κύπελο, χίλιοι τρόποι για να χάσεις ένα παγκόσμιο κύπελο, κάπως έτσι. Δηλαδή κάθε φορά είναι με διαφορετικό τρόπο που μένουν εκτός. Δηλαδή τώρα έφτασαν μέχρι και 40 λεπτά πριν από το τελικό και βλέπεις ότι ο προπονητής τους, η ιδιοτροπία τους, τα έκανε έτσι όπως τα έκανε και φτάσανε σε σημείο τελικά να είναι απογοητευμένοι.
0: Και κλαίνε, δύο μέρες τώρα κλαίνε. Δηλαδή,
2: να τσακώνεται μεταξύ τους, να ανακοινώσει από την Ομοσπονδία ότι τελικά θα κρατήσει το Τούχελ να βγάλει και το Euro του 28, το οποίο θα γίνει στα γήπεδα της Αγγλίας, με την Ιρλανδία δηλαδή θα κάνουν τη οργάνωση. Δεν ξέρω, είναι ανεξήγητο, μάλλον δεν είναι ανεξήγητο, είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει. Εδώ περάσαν 60 χρόνια, 60 χρόνια της coming home, Περιμένουν, περιμένουν, περιμένουν.
0: Και δεν... ακόμα να έρθει αυτό.
2: Και ναι, ακόμα αλήθεια, να έρθει. Ναι. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο μοναδικό.
0: Το έχουν πολιτικοποιήσει κιόλας γενικότερα πάντως το Μουντιάλ. Δηλαδή τώρα τον τελικό αυτόν. Άκουσα πολλούς που λέγανε θέλω να το πάρει η Ισπανία για να το σηκώσει μέσα στον Τραμπ που ο Τραμπ έβριζε το Σάντσεθ. Άκου τώρα τι, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Τι να σου λέω.
2: Κοίταξε, το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη μαγεία να σε κάνει να ταυτίζεσαι με αυτό. Δηλαδή, και ο Πάδικα εδώ είδε στην Ελλάδα ότι πανηγύριζε σαν τρελή γιατί πέρασε η Αργεντινή κάποιοι.
0: Έλληνες,
2: έτσι δεν λέω. Δηλαδή, ταυτιζόμαστε με μια ομάδα και να παίζει ό,τι και να παίζει. Δεν τσακώνεται για τις ξένες ομάδες. Τσακώνεται για τις ελληνικές ομάδες. Δεν τσακώνεται και για τις ξένες ομάδες. Στα social media δηλαδή, εγώ τα παρακολουθώ όσο μπορώ, εντάξει, με την αντίληψη που έχω. Πραγματικά, κάποιες φορές απορείς. Δουλειά δεν έχουν να κάνουν κάπως έτσι. Και τρέχουμε όλοι. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, ο τελικός είναι αυτός. Γίνεται και μια μάχη για το. Για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, έτσι, για το χρυσό παπούτσι. Αυτή τη στιγμή πέρασε μπροστά ο Μέση με τις δύο ασίστ που έκανε από 8 γκολ με τον Εμπαπέ, αλλά ο Μέση είναι μπροστά γιατί έχει 4 ασίστ, ο Εμπαπέ έχει 3. Γιατί στις ισοβαθμίες, επειδή στις ισοβαθμίες μετράνε μετά οι ασίστ. Ακόμα και αυτό, σε αυτό υπάρχει suspense. Υπάρχει πάντα η άβρα του μαγικού αριθμού 64.
0: Ναι.
2: Το 64 είναι οι ομάδες που θα είναι μάλλον στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Από 48 θα πάμε στο 64. Θα πρέπει να κάνει και άλλες προσλήψεις για να μπορούμε να καλύψουμε τους αγώνες. Ναι, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Αμέτρητα κοντεύουν να γίνουν. Διανύσαμε 102 αγώνες, 104 συνολικά. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε γνωρίσει πριν. Δηλαδή δεν τα περιμέναμε, δεν τα φανταζόμασταν. Μα είναι δυνατό? Ναι, όχι, όπως είναι. Εντάξει, από την εποχή που παίζαμε με τις σάκες, οι τσάντες μας στο σχολείο, έτσι, και τις βάζαμε για τέρματα, μέχρι τώρα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και το ποδόσφαιρο αλλάζει και εξελίσσεται. Όποιος θέλει προσαρμοζεται, όποιος δεν θέλει μένει στο παρελθόν και δεν προοδεύει. Τέλος, αυτή είναι η ομοία αλήθεια πλέον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα πολλά, πάρα πολλά που συμβαίνουν και στον κόσμο, έτσι να μην το ξεχνάμε. Παράδειγμα ότι ο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου θα είναι αντίπαλός για να πω και δύο κουβέντες για το Europa League. Και ένα δικό μας παιδί, ο Τζόλης, ο οποίος φαίνεται ότι θα καταλήξει εκτός εντυπωσιακού απρόοπτου που δεν νομίζω ότι θα έπρεπε κανένα απρόοπτο, με 40 εκατομμύρια θα γίνει πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι. 40 εκατομμύρια είναι πάρα
0: πολλά και μπράβο.
2: Πολλά χρήματα, ναι.
0: Μπράβο στο παιδί.
2: Εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να το φανταστώ πως αυτό το σεμνό, το ταπεινό παιδί που πλέον έφτασε στα 24, έτσι, που ξεκίνησε τη Σεμνάου, ξεκίνησε το ΠΑΟΚ και είναι και ένα παράδειγμα που κλέβει την παράσταση. Έχουν πάει στην Άρσενα 4 Έλληνες συνολικά στην ιστορία.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ και φαίνεται ότι και το ποδόσφαιρο το ελληνικό αναπτύσσεται. Βεβαίως δεν είμαστε στο Μουντιάλ για να γυρίσουμε στα δικά μας. Θα δούμε τον Τραμπ. Ωραίο. Είναι και αυτό ένα ερώτημα.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι
0: θα πάει, λένε.
2: Στην ευρύτερη περιοχή θα βρίσκεται, λέει. Αλλά τα ρεπορτάζ. Δηλαδή πραγματικά αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή ότι θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, αλλά μπορεί να μην πάει στο γήπεδο. Τώρα μετράει τις δυνάμεις του. Κάνει σιγομέτρηση αν θα υπάρχει γιούχα, αν θα υπάρχουν αποδοκιμασίες. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Εγώ κρατάω, πώς το λένε, πισινή που λένε.
0: Ναι.
2: Καθώς δεν ξέρεις εάν τελικά ο ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει να δει τον πρώτο του αγώνα. Δεν έχει πέσει κανέναν, έτσι.
0: Κανένα, δεν έχει πατήσει το γήπεδο. Τίποτα.
2: Δεν έχει πατήσει το γήπεδο.
0: Όχι, για... Δηλαδή έγινε το μπουντιάλ στην χώρα του και δεν έχει πατήσει.
2: Πέρα από τις όποιες υποχρεώσεις μπορεί να έχει. Εντάξει,
0: καλά, άμα ότι... θέαμα ήθελε θα πήγαινε. Αλλά νομίζω εδώ τρώει. Κοίταξε να δεις, είναι πολύ, πολύ επικοινωνιακά. Είναι ρίσκο για κάθε πολιτικό αυτό. Ο Τραμπ έχει φάει γιούχες που έχει πάει να δει αγώνα baseball ή αγώνα μπάσκετ, που είναι και πιο safe place, ας πούμε, για τον ίδιο.
2: Ναι. Και είναι και πρόσεξε, είναι και Αμερικανοί που
0: αυτό,
2: του γιουβάρουν,
0: αυτό, έτσι. Αυτό.
2: Οπότε φαντάσου τώρα να βρεθεί με Ισπανούς που είναι η χοντρή κόντρα και με τους Αργεντινούς έτσι κι αλλιώς είναι αντι-USA, να το πω έτσι. Οπότε τα πράγματα θα είναι περίεργα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα παραβρεθεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Είναι αυτό που λένε, το φάγαμε το γαϊδάρο. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς δεν πήγε. Δεν πειράζει, θα το δει και τηλεοπτικά και θα βγάλει και μια ανακοίνωση και θα το δώσει και συγχαρητήρια. Και αμαλάχη, επειδή είναι και η FIFA φίλοι μας, κρογκαλά την επόμενη και μας δίνει και βραβείο ειρήνης πάλι και τελείωσε. Θα τα βρουν μεταξύ τους αυτοί. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να μην στραπατσαριστεί το προφίλ ενός πολιτικού που έτσι κι αλλιώς είναι αμφιλεγόμενο, έχουν υποθεί διάφορα και όλα τα συναφή.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα, 12 ναι. παρά 10 είναι ο μικρός τελικό στο Σάββατο.
2: Ναι, λέμε 12 παρά 10, ναι. λέμε 12 παρά 10, ουσιαστικά είναι 12, δηλαδή ναι. Σάββατο προς ναι. Κυριακή, ναι, μεσάνυχτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό να θυμάζετε, τα ναι. μεσάνυχτα.
0: Ναι, ναι.
2: Ξημέρωμα μετά Κυριακή, όπως θες, γιατί δεν ξέρεις και πώς θα τελειώσει.
0: Σωστό, σωστό.
2: Παρατάσεις, παίρνονται όλα.
0: Καλά, εντάξει, αφού ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι που λέει και το τραγούδι.
2: Έχει,
0: αλλά...
2: Υπάρχει ενδιαφέρον γιατί θα είναι ο Κέιν, θα είναι ο Μπέλιχαμ, θα είναι
0: Γαλλία,
2: ο Εμπαπέ, θα είναι ο Ντεμπελέ. Γιατί το λέω, αυτή είναι μέσα στους πρώτους σκόρερ, κάτω από το. Από τον Εμπαπέ και τον
0: σωστό.
2: Και τον Μέση γίνεται και η μάχη του πρώτου σκόρου. Οπότε για κάποιους υπάρχει κίνητρο αγωνιστικό, γιατί εντάξει τώρα τρίτη θέση, σε άλλα αθλήματα το μικρό τελικό τον έχουμε τριγύσει. Απλά είναι μια τραξιόν για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Και στις 10 το βράδυ της Κυριακής ο τελικός.
2: Στις 10 η ώρα το βράδυ είναι ο τελικός. Και φαντάζομαι ότι και τη Δευτέρα το ξημέρωμα θα με ξαναξυπνήσετε.
0: Φυσικά, Τάσο, για όνομα του Θεού.
2: Διχάσουμε το πελάτη.
0: Δεν θα πούμε καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά όλοι σας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ο Τάσος Επιτρόπου μας συντρόφευε όλες αυτές τις ημέρες. Θα τον πάρουμε και τη Δευτέρα, παιδιά, τηλεφωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλω εγώ τον Επιτρόπου μετά τον τελικό του Μουντιάλ να τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, για όνομα του Θεού. Καλημέρα στο Παναγιώτη στη

Μεσό, υγρασία φουλ λέει. Καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Σαν ομίγλι είναι αυτό το πράγμα. Καλημέρα στη Μαρία που λέει: η αλλίωση δεν είναι πρόοδος. Δεν θυμάμαι για ποιο θέμα το λέτε αυτό τώρα, αλλά συμφωνώ μαζί σας. Εντάξει.

Να σας πω έτσι φρέσκια ζεστή είδηση. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Δραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Με μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες στη Β' Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα από το 2019 έως σήμερα, λέει ο Γιάννης Δραγκούσης. Ευχαριστώ. Τι είναι η λέξη? Στο πιο ωραίο ενημερωτικό ραδιόφωνο που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, είσαστε συντονισμένοι στο Airbus Radio 105,8. Εγώ θα φύγω τώρα σε λίγο και θα σας αφήσω σε πολύ καλά χέρια, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομική σταθμή και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στον Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του ορμού, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτή ο τέταρτος συλληφτής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πόλεμο κυβέρνησης αντιπολίτευσης πυροδότησε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας να απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές, απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν τόσο ευάλωτες πόσο παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε πρόεδρος. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γαζούλης. Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο πριν τις 6 χθες το απόγευμα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορος. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4:30 και επεκτάθηκε σε πλαγιά, χωρίς ωστόσο να απειλήσει η κατοικημένη περιοχή. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχειρήση συμμετείχαν 55 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ένατης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, ενώ συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου Πύλου Νέστορος. Στις 4:40 ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά έκαψε περίπου 20 στρέμματα αγροτοδατικής έκτασης. Στο μεταξύ, άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για μικρή έκταση φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα μέσα στον οικισμό του Αγίου Φλόρου στη θέση Ρομάντζα. Η πυρκαγιά έκαψε περίπου μισό στρέμμα χαμηλής βλάστησης, ενώ στην κατάσβεσή της συμμετείχαν ένα πυροσβεστικό όχημα και μία υδροφόρα της πυροσβεστικής με τη συνδρομή υδροφόρας του Δήμου Καλαμάτας από τα Αρφαρά. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο πριν προλάβει να επεκταθεί ή να απειλήσει κατοικίες. Ανοίγει απόψε η αυλαία του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, της μεγάλης πολιτιστικής διοργάνωσης που έως τις 26 Ιουλίου φέρνει στην πόλη σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής και της διεθνούς χορευτικής δημιουργίας. Το φετινό πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στη μαγεία του χορού και στη δύναμή του να ανοίγει νέους δρόμους σε περιόδους αστάθειας και αβεβαιότητας. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει για δεύτερη χρονιά η Τζένι Αργυρίου. Την ενακτήρια παράσταση υπογράφει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Γάλλος χορογράφος Γιουάν Μπουρζουά με το έργο Hugo Falls. Στη δεκαήμερη διοργάνωση συμμετέχουν 12 διεθνείς καλλιτέχνες, 5 από τους οποίους παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, καθώς και 12 Έλληνες χορογράφοι. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος στη συμπερίληψη, στη σύνδεση του χορού με την κοινότητα και την εξωστρέφεια των Ελλήνων δημιουργών. Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιείται εκ νέου ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μεσίνης με μια παράσταση στην οποία στο τέλος της βραδιάς θα κληθεί να χορέψει και το κοινό. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με τον μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη βασισμένο σε ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Απόψε επίσης εγκαινιάζεται στο Μέγαρο Χορού η έκθεση της Ζουζού Νικολούδη «Η μεθολογία ως πράξη αφαιρωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού χορού». Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Στην Καλαμάτα θα βρίσκεται σήμερα η Μαρία Καριστιανού, πρόεδρος του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στις 12:30 μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο προκειμένου να ενημερωθεί για τα ζητήματα της πόλης. Μια ώρα αργότερα θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων στο νέο Δημαρχείο, ενώ το βράδυ θα παραστεί στην πρεμιέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού. Στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί από τις 5 έως 7 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 συνέδρων και παρατηρητών. Την ανακοίνωση έκαναν ο Δήμαρχος Καλαμάτας και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη. Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθούν τα οικονομικά των Δήμων, η θεσμική θέση των αιρετών, η κοστολόγηση των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης και η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Οι εργασίες θα διεξαχθούν στο συνεδριακό κέντρο του Elite City Resort, ενώ οι προετοιμασίες για τη φιλοξενία της διοργάνωσης έχουν ήδη ξεκινήσει. Στην Τρίπολη τώρα εγκαινιάστηκε το νέο γραφείο καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με στόχο τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την παραγωγή, την υποστήριξη επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία ενός ισχυρού περιφερειακού δικτύου καινοτομίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 80 εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας και των επιμελητηρίων. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός τόνισε ότι ο βασικός στόχος είναι περισσότερες ιδέες να γίνουν πράξη, οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη ανταγωνιστική και νέοι άνθρωποι να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Το Γραφείο Καινοτομίας υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Την άμεση ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της Μεσσηνίας με μόνιμο προσωπικό ζήτησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού κατά τη διάρκεια επαφών που πραγματοποίησε στην Αθήνα με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Η Ένωση επισημαίνει ότι οι ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν σοβαρές επιχειρησιακές δυσκολίες, ενώ θέτει και το ζήτημα της κάλυψης των οργανικών θέσεων του νέου τμήματος μεταγωγών δικαστηρίων Καλαμάτας. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, οι αντιπροσωποί από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννη Λαμπρόπουλο, προχωρούν οι διαδικασίες και για την ανέργεση του νέου αστυνομικού μεγάλου στην πόλη της Καλαμάτας. Στη δυναμική που δημιουργεί για την διεθνή προβολή της Μεσσηνίας, η κινηματογραφική Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν αναφέρεται με ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων του Νομού. Όπως επισημαίνει, η ταινία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού και του φυσικού τοπίου της περιοχής σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ένωση θεωρεί ότι η παραγωγή μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τον κινηματογραφικό τουρισμό, σημειώνοντας ότι μέρος των σκηνικών έχει παραμείνει στην περιοχή και μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετο κίνητρο επισκεψιμότητας. Την ίδια ώρα, ένα τετρασέλιδο αφιέρωμα στην Πελοπόννησο προγραμματίζει η γαλλική εφημερίδα Le Parisien. Για τις ανάγκες του δημοσιεύματος, η περιφέρεια Πελοποννήσου και ΟΤ Γαλλίας φιλοξένησαν ταξιδιωτική συντάκτρια της εφημερίδας. Η δημοσιογραφική αποστολή περιηγήθηκε στη Μάνη, το Γήθιο, τη Μονεβασιά, τη Σπάρτη και τον Μιστρά, με έμφαση στον πολιτισμό, τη γαστρονομία, το φυσικό τοπίο και τις αυθεντικές εμπειρίες. Σύμφωνα με την περιφέρεια, η δράση εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυση της παρουσίας της Πελοποννήσου στη γαλλική τουριστική αγορά. Ξεκινά σήμερα το δεύτερο Street Food Festival στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Δυτική Παραλία. Γεύσεις από διαφορετικές γωνίες του κόσμου, food trucks, τοπικά προϊόντα, ποτά, δράσεις για τα παιδιά και συναυλίες περιλαμβάνει το τριήμερο πρόγραμμα. Απόψε στις 8.30 εμφανίζονται η Αλκατράς και η Καλαμπάλτα. Αύριο ανεβαίνουν στη σκηνή ο Λονίδας Μπαλάφας και οι Ακροβάτες, ενώ την Κυριακή το μουσικό πρόγραμμα ολοκληρώνουν τα υπόγεια ρεύματα. Το φεστιβάλ θα λειτουργεί καθημερινά από τις 6.30 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Στο αθλητισμό τώρα, με αντίπαλο τον Άρη, θα πραγματοποιήσει η Καλαμάτα την επιστροφή της στην Super League ύστερα από 25 χρόνια. Η αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής, ωστόσο, δεν θα διεξαχθεί στη φυσική έδρα της Μαύρης Ήλας, αλλά στο στάδιο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Η μεταφορά του αγώνα κρίθηκε αναγκαία λόγω των εργασιών αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας. Το πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου. Στη δεύτερη αγωνιστική, η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πανετολικό και στην τρίτη τον Ατρόμητο. Θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με τον Βόλο και τον Παναθηναϊκό σε έδρα που μένει να οριστικοποιηθεί, ενώ στην έκτη αγωνιστική η μεσσηνιακή ομάδα θα αγωνιστεί στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με το δεύτερο αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Τάσο Μπούρα, η ομάδα αναμένεται να επιστρέψει στο Δημοτικό Στάδιο της Καλαμάτας μετά τις 10 Οκτωβρίου. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις θα κυλήσει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο νομό Μεσσηνίας. Από το μεσημέρι, οι νεφώσεις κατά διαστήματα θα πυκνώσουν, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρο ψηλόβροχο ή ασθενή βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη και τοπικά το μεσημέρι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Μεσσηνία βρίσκεται στην κατηγορία 2, δηλαδή στη μέση κατηγορία επικινδυνότητας. Αγαπητοί ακροατές, από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Αμέσως τώρα ακολουθεί η πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Ηλία Μαραβά. Ειδήσεις και όλο το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και στην περιοχή και στο earthnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 17 πρώτα λεπτά. Η ώρα στο ρολόι του σταθμού. Ξεκινάμε και σήμερα την περιπλάνησή μας στα της επικαιρότητας. Κρατήστε τα τηλέφωνα. 27210 η ώρα στο ρολόι του σταθμού. Ξεκινάμε και σήμερα την περιπλάνησή μας στα της επικαιρότητας. Κρατήστε τα τηλέφωνα. 27210 95

στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα κάνουμε τη σχετική κουβέντα έτσι, με την ειδική καλεσμένη μας. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα έχει ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες, παραπάνω από ό,τι μας συνήθισε η εβδομάδα. Θα σαρανταρίσει από ό,τι φαίνεται ο υδράργυρος και πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται, διότι από την Κυριακή το μεσημέρι και μετά έχουμε και ενίσχυση των ανέμων σύμφωνα με την μετεωρολογική πρόγνωση που έχουμε διαθέσιμη μέχρι αυτή την ώρα.

προσοχή λοιπόν στις ευπαθείς, από τις ευπαθείς καλύτερα ομάδες για την έκθεση στη ζέστη. Τώρα χώροι οι οποίοι είναι δροσεροί, μην το παρακάνετε και με τον κλιματισμό, γιατί έχουμε και τα αντίθετα αποτελέσματα. Όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, δεν είναι και ότι καλύτερο. Λογικά πράγματα. Πρέπει να κάνουμε και μια εκπομπή για τη χρήση, τη συντήρηση και τα λοιπά του κλιματιστικού, έστω και τώρα, λίγο αργά, αλλά να τη δούμε, θα το βάλουμε στα υπόψη. Και φυσικά, με τέτοιες συνθήκες, μεγάλη προσοχή για το θέμα των πυρκαγιών. Τα έχουμε πει και τα ξαναλέμε με κάθε ευκαιρία, δεν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έστω και άθελά μας. Και στο παραμικρό ειδοποιούμε την πυροσβεστική υπηρεσία 199 και 112, τα τηλέφωνα τα οποία ενημερώνουμε για οποιαδήποτε ένδειξη καπνού. Ευτυχώς χθες στο Βλαχόπουλο, παρότι το περιστατικό ήταν σοβαρό και ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, στη βαθιά Χούνη εκεί, δεν είχαμε χειρότερα, διότι η πυροσβεστική κινητοποίησε ισχυρότατες δυνάμεις. Κοντά στους 55 πυροσβέστες βρέθηκαν εκεί στο σημείο, μαζί με το κλιμάκιο της ΕΜΟΔΕ από την Τρίπολη, 17 πυροσβεστικά οχήματα, βοήθησαν και τα αεροπλάνα από αέρα και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα, 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, αρκετά μεγάλη δύναμη, και μέχρι το απόγευμα είχε περιοριστεί η φωτιά. Αργά το βράδυ μπορούμε να πούμε ότι πλέον το περιστατικό θεωρείται υπό έλεγχο. Και περιορίστηκε και η ζημιά κοντά στα 20 στρέμματα καμένης αγροτοδασικής έκτασης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και από αυτό το περιστατικό, αλλά αν κοιτάξουμε και στο πρόσφατο παρελθόν, λίγα χρόνια πριν, θα δούμε ότι οι συνθήκες κάθε καλοκαίρι δυστυχώς στη χώρα μας είναι τέτοιες που μπορεί να δημιουργήσουν πάρα πολύ μεγάλα και σοβαρά προβλήματα εάν ξεκινήσει μία φωτιά. Στέφανος Χατζάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να θυμίσω ότι 107,2 και 104,4 είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας για την περιοχή της νότιας Πελοποννήσου, και βεβαίως χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς μας ακούτε διαδικτυακά erteco.gr, η δική μας πλατφόρμα, αντικειμενικά η καλύτερη πλατφόρμα για να ακούτε όλα τα ραδιοφωνά της ΕΡΤ και φυσικά την ΕΡΤ Καλαμάτας.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως από τα τοπικά τα σημερινά. Πάμε μέχρι την οδό Κρήτης εκεί, στη διασταύρωση με την Ακρίτα και τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα, τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά σοβαρά και αρκετά πιο σοβαρά από ό,τι αρχικώς είχε γίνει η εκτίμηση. Θα καταλάβετε από την κουβέντα σε λίγο. Ο Κώστας Τσαπόγας είναι δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη της Μίζωνος Μειοψηφίας, στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, και είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ίδρευσης. Έχει εικόνα και βέβαια εντάξει, Κώστας ασχολείται και πάρα πολλά χρόνια με τα αυτοδιοικητικά, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Καλή σας ημέρα κύριε Τσαπόγα, ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαραβά, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα που έχω να σας ρωτήσω και αφορά τη γενικότερη κατάσταση πέρα από αυτό το γεγονός, θέλω να μου πείτε τι ενημέρωση έχετε εσείς, να δώσουμε δηλαδή πρώτα το ρεπορτάζ και από τις δικές σας πληροφορίες και από αυτά που ξέρετε και από κάποια άλλα που έχω συγκεντρώσει και νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέροντα, αλλά να ακούσουμε πρώτα από εσάς. Τι γίνεται εκεί, τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Και ότι ο έλεγχος που έπρεπε να έχει γίνει δεν έχει γίνει.
0: Ο έλεγχος πού, στο δίκτυο?
1: Στο δίκτυο, ναι. Στο δίκτυο.
0: Ίδρευσης ή άδρευσης?
1: Αυτό ήθελα να επισημάνω. Όχι, ούτε ότι ίδρευση, δηλαδή το δίκτυο καθάρτων.
0: Για το δίκτυο καθάρτων, ναι.
1: Ήθελα να πω...
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να μπούμε στο θέμα.
0: Όχι, αυτό που λέτε ότι θα έπρεπε να έχει γίνει έλεγχος και αρκετά σημαντικός, να πω προς επίρρωση ότι είχαμε ένα περιστατικό πολύ σοβαρό προμηνών, έτσι, στην Αβαρίνου, που θα έπρεπε να χτυπήσει
1: αυτό
0: πολλά καμπανάκια.
1: Αυτό ακριβώς. Και έχω φέρει το θέμα δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Μαραβά. Ήθελα να πω προημίου ότι δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά για να επισημάνουμε τα κακώς κείμενα. Βρισκόμαστε στο κορυφαίο συλλογικό όργανο αυτοδιοίκησης για να μεταφέρουμε τη φωνή της κοινωνίας και τη διαμαρτυρία των συμπολιτών που μας εξέλεξαν, και έχω πει αρκετές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η πρωτοπορία είναι να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς, όπως γίνεται ο Δήμαρχος και η Δημοτική του Αρχή. Και θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα για αυτό το... Μπορώ, έχω το...
0: Ελεύθερα, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Το παραλιακό μέτωπο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο αποτελεί την ομορφιά και τη φυσιογνωμία της πόλης μας. Και πρέπει με κάθε τρόπο να το προστατεύσουμε. Με αυτό το δεδομένο ήταν ιδιαίτερα ενισχυτικό το φαινόμενο της βλάβης στον παραλιακό κεντρικό αγωγό πριν ένα χρόνο, το Μάιο του 2025. Με συνέπεια τη διαρροή ακαθάρτων στο παραλιακό μέτωπο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κύριε Μαραβά. Το τραγικό αυτό γεγονός είναι ο επικέστερος χαρακτηρισμός που μπορούμε να δώσουμε. Γιατί η μεγάλη σπηλαίωση που ήταν δεν ήταν προϊόν μιας, δυο, πέντε ημερών. Από το μέγεθος της βλάβης συμπεραίναμε ότι η διαρροή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό σας λέω συνεπάγεται για το παραλιακό μέτωπο. Και τότε έθεσα πριν ένα χρόνο ακριβώς, 27 Ιουνίου του 2025, έθεσα το ερώτημα στη Δημοτική Αρχή, έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ρώτησα τον Δήμαρχο, τι ελέγχους κάνετε? Κάνετε ελέγχους? Γίνεται προληπτική συντήρηση των αγωγών ακαθάρτων, στους κεντρικούς τουλάχιστον αγωγούς? Γιατί κεντρικούς αγωγούς, κύριε Μαραβά, έχουμε τρεις. Τον παραλιακό της Ναβαρίνου, της Μακεδονίας και της Νέας Εισόδου στον Βιολογικό. Αυτός που έκαλασε τώρα είναι δευτερεύον αγωγός. Ναι. Και τους ρώτησα, γίνεται συντήρηση? Γιατί έχοντας σαν δεδομένο ότι υπήρχε ειδικό όχημα, το επαναλαμβάνω, ειδικό όχημα με κάμερες, είχε σταλεί, είχαν πάει στη Γερμανία στελέχη της ΔΕΙΑΚ, είχαν πάρει ειδικό όχημα με κάμερες για τον έλεγχο των αγωγών. Η απάντηση είναι όχι, έχει χαλάσει το όχημα και δεν γίνεται συντήρηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά πριν ένα χρόνο. Και απαντάει ο Δήμαρχος και σας διαβάζω από τα πρακτικά την απάντηση που μου έδωσε ο Δήμαρχος. Ότι αναζητήσαμε τρόπους να δώσουμε λύσεις εκ των υστέρων. Γιατί μάθαμε, η απάντηση του Δημάρχου σας λέω τώρα, γιατί μάθαμε, ενημερωθήκαμε, μιλήσαμε, ότι περίπου εκεί στα 30 χρόνια οι σωλήνες με αμίαντο αρχίζουν να δημιουργούν προβλήματα. Γι' αυτό σας λέω επιμηθείς, γίνονται επιμηθείς.
0: Αυτή την ερώτηση πότε την είχατε καταθέσει, κύριε Σαπόγα?
1: Αυτή την είχα καταθέσει την Τρίτη 27 έκτου του 25.
0: Μετά τα γεγονότα, μετά το συμβάν στη Ναυαρή.
1: Και η απάντηση του Δημάρχου. Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑΚ πήγε στη Γερμανία σε μία έκθεση, τον στείλανε στη Γερμανία σε μία έκθεση που είχε αναφορά για αυτά τα θέματα. Συζήτησε και είδαμε την πρόταση να ενισχύσουμε τους αγωγούς. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα, κύριε Μαραβά. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και πριν 20 μέρες, τους φέρνω πάλι ερώτηση. Και λέω, η θωράκιση της πόλης απέναντι στους κινδύνους δεν είναι μόνο η φυσική κίνδυνη, είναι και η συντήρηση των κεντρικών αγωγών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κεντρικών αγωγών ακαθάρτων και αντολιστασίων. Που δυστυχώς δεν πραγματοποιείται με τη ΔΕΙΑ.
0: Το
1: αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης που έχουμε σήμερα.
0: Μια απορία, κύριε Τσαπόγα, όχι βεβαίως, δεν απευθύνεται προς εσάς, αλλά στην ενημέρωση που σας έκαναν για το όχημα αυτό, το ειδικό όχημα συντήρησης, το οποίο χάλασε. Ωραία. Σας είπαν λοιπόν ότι έχει χαλάσει το όχημα και δεν γίνεται συντήρηση. Γιατί δεν το επισκεύασαν? Γιατί δεν το φτιάχνουν?
1: Γιατί το κόστος είναι μεγάλο, γιατί δεν υπάρχουν, έχει συρρυκνωθεί το δυναμικό, το εργατικό δυναμικό της ΔΕΙΑ.
0: Ναι, αλλά
1: δεν είναι λόγος όμως αυτός, κύριε Μαραβά. Εντάξει, δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε τις χάλες. Υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν. Έστω τότε που στείλανε τον διευθυντή στη Γερμανία πριν ένα χρόνο, τι κάνανε? Είναι απαράδεκτο, κύριε Μαραβά, ένα τέτοιο έργο, το όπως είναι της αποχέτευσης, μια τέτοια υποδομή να μην μπορούν να τη συντηρήσουν οι δημοτικοί αρχοί. Είναι απαράδεκτο.
0: Δεν έχει ακουστεί όμως από τη Δημοτική Αρχή ότι η ΔΕΙΑΚ έχει πρόβλημα οικονομικό. Αντιθέτως, παρουσιάζεται μια εικόνα εύρος της επιχείρησης.
1: Εύρος της επιχείρησης, βέβαια.
0: Είδαμε και μια μετακόμιση, θα τολμήσω να πω, καθ' υπερβολή, έστω φαντασμαγορική, με εκατομμύρια να πέφτουν στο τραπέζι απλά για να αλλάξει κτίριο. Δεν έχουμε μια εικόνα καχεκτικής επιχείρησης που να πούμε εντάξει, έχουν μείνει πίσω. Το αντίθετο. Δηλαδή δεν βλέπω δικαιολογία εγώ σε αυτό. Και να πω και κάτι άλλο στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση που έχουμε μπλέξει εκεί στην Κρήτη. Μαθαίνω ότι υπάρχει ταυτόχρονα και διαρροή
1: του αγωγού
0: ίδρυυσης. Δηλαδή έχουμε σε ένα σημείο όπου το δίκτυο ίδρυυσης και το δίκτυο αποχέτευσης διασταυρώνονται και έχουν σπάσει και οι δύο αγωγοί.
1: Ναι, και αυτό μάθαμε.
0: Και ψάχνουμε να βρούμε πού έχει σπάσει ο ένας, να σταματήσουμε τον άλλον, να κάνουμε bypass για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε εκεί το έδαφος και να δουλέψουμε. Δηλαδή, και όλα αυτά σε ένα σημείο της πόλης που αυτή τη στιγμή δέχεται
1: πολυσύχναστο.
0: Το 80% της κίνησης για παραλία και για όλα.
1: Να γίνω δυσάρεστος, αλλά μπορούσε να υπήρχε και δυστύχημα. Μπορούσε να υπήρχε και με κάποια.
0: Πέρα από αυτό. Έχετε δίκιο. Γλιτώσαμε πολύ φθηνά την εγώ έφυγε. Έτσι, είναι μια τρύπα 5x7-8 μέτρα. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα, κύριε Τσαπόγα. Σήμερα το πρωί μου λένε φίλοι από τα Λέικα ότι ο παλιός αγωγός ίδρυυσης που έρχεται από το πίδημα τρέχει επί εβδομάδες, επί μήνες στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει ανταπόκριση. Το λένε και το ξαναλένε οι κάτοικοι. Φτάνουν τα νερά, μου λένε, μέχρι κάτω την Αγία Τριάδα. Τι γίνεται?
1: Έχει κάνει υπάρχει επίσημη μελέτη από τη ΔΕΙΑΚ που λέει αξιοποιείται μόνο το 60%. Το 40% χάνεται. Επίσημη μελέτη.
0: Του νερού που φεύγει από τις πηγές του πηδήματος.
1: Επίσημη μελέτη, αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό φωνάζομαι και για τον αγωγό και άλλα, γι' αυτό είναι άλλα προβλήματα. Αλλά για το επίμαχο, σας είπα, δεν γίνεται κανένας έλεγχος.
0: Κύριε Τσαπόγα, ένα τελευταίο σχόλιο. Ζήσατε τη ΔΕΙΑΚ σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την πόλη. Μιλάω τότε την περίοδο μετά τους σεισμούς, όπου όχι μόνο έπρεπε να αναδομηθεί η πόλη, αλλά έπρεπε να φτιάξει από την αρχή τις υποδομές της. Και τότε η ΔΕΙΑΚ κατάφερε να φτιάξει και ένα βιολογικό πρότυπο για την εποχή εκείνη και δίκτυα επαρκή.
1: Και με αυτεπιστασία.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τότε τότε η ΔΕΙΑΚ. Τα έφτιαξε με τις δικές της δυνάμεις.
1: Με τις δικές της δυνάμεις. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τι πήγε τόσο στραβά από τότε και φτάσαμε να έχουμε μια επιχείρηση η οποία δεν έχει βραχίονες να κάνει τις δουλειές αυτές?
1: Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει, ότι έχει, ο κόσμος έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Αλλά δεν είναι λόγος να, να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσω για την κουβέντα. Να ρωτήσω μόνο πριν σας αποδεσμεύσω εάν θα έχετε παρέμβαση, γιατί εικάζω ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο...
1: Βέβαια, θέλει ερώτημα. Και βέβαια.
0: Θα έχουμε.
1: Και βέβαια, γιατί σας λέω, ένα χρόνο πριν μας έλεγαν ότι θα το κάνουμε, θα φτιάξουμε, θα στείλουμε, και δεν έχουν κάνει τίποτα.
0: Αναμένουμε στις ερωτήσεις και στις δικές σας επισημάνσεις να ακούσουμε ένα ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και πάνω απ' όλα αποτελεσματικό πλάνο από τη Δημοτική Αρχή για ζητήματα πλέον που δεν θα έπρεπε να τα συζητάμε στην πόλη.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή
1: σας
0: ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Κώστας ο Τσαπόγας είναι δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη Μίζωνος μειοψηφίας. Δεν έχουμε λοιπόν, εγώ αυτό καταλαβαίνω, η παρέμβαση του κυρίου Τσαπόγα και η θέση της αντιπολίτευσης είναι αυτό, ότι δεν έχουμε να κάνουμε για μια βλάβη που μας έκατσε, έτυχε και είχαμε την συγκεκριμένη βλάβη. Είναι αποτέλεσμα μιας πολύ συγκεκριμένης κατάστασης που έχει να κάνει με την παλαιότητα από τη μία και του δικτύου ακαθάρτων και του δικτύου ίδρευσης και την έλλειψη σωστής και συνεπούς συντήρησης. Αυτό καταλαβαίνω και σε αυτό θα πρέπει να απαντήσει και η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ και η Δημοτική Αρχή βεβαίως, που είναι υπό τον έλεγχο της ΔΕΙΑΚ.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε σε κάτι ακόμα πιο πολυδέδαλο, πολυσύνθετο και με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για χιλιάδες κυριολεκτικά συμπολίτες μας από ότι αυτό το οποίο υφιστάμεθα με το προηγούμενο θέμα που συζητάγαμε εδώ στην Καλαμάτα. Κόκκινα δάνεια. Δανειολήπτες, servicers, funds, ιδρύματα, πληστηριασμοί. Πραγματικά μια βαβέλ, ένας λαβύρινθος που όποιος είχε την ατυχία να είναι μέσα εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα να βρει μια άκρη, να βάλει σε μια τάξη τη ζωή του, δυστυχώς. Αυτό επιβεβαιώνει, και να ξεκινήσω με αυτό, και η απόφαση του Αρείου Πάγου η πρόσφατη που αφορούσε το επιτόκιο, το οποίο από ό,τι λέει η απόφαση κακώς έβαζαν μέχρι τώρα τα πιστωτικά ιδρύματα για τους δανειολήπτες που είχαν υποχθεί στον νόμο Κατσέλη. Μην πω όμως περισσότερα, θα μας τα εξηγήσει αναλυτικά και χαίρομαι που είναι κοντά μας σήμερα μια δικηγόρος η οποία έχει την εξειδίκευση και έχει ασχοληθεί με εκατοντάδες τέτοιες υποθέσεις. Η κυρία Σουζάννα Κλιμεντίδη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κλιμεντίδη.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να πω καταρχάς, επειδή πολλοί φίλοι ενδεχομένως βλέποντάς σας και στα κεντρικά κανάλια, βλέποντας και τη δράση σας για το συγκεκριμένο θέμα, να μην γνωρίζουν ότι η καταγωγή σας είναι από εδώ, από την Καλαμάτα. Και μάλιστα
1: βέβαια,
0: από οικογένεια με δικηγορική παρουσία κτλ. Δεν λέμε άλλες λεπτομέρειες. Λοιπόν, οπότε.
1: Και περήφανη για την καταγωγή, όχι απλά καταγωγή από την Καλαμάτα.
0: Οπότε, ναι, σας έχει απορροφήσει η Αθήνα όμως. Είστε εκεί, στο κεντρικό στίβο. Να σας δούμε και στην πόλη μας.
1: Βέβαια, λοιπόν, βέβαια. Τώρα με το καλοκαίρι σίγουρα.
0: Όντα, τι βγάλαμε την πρώτη είδηση που αφορά και τη μαμά εδώ και τον μπαμπά. Λοιπόν, με το καλό να ορίσετε και ευχαριστώ πραγματικά που συμβάλλετε έτσι να ενημερωθεί ο κόσμος και από εδώ και από την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε. Άριος Πάγος, απόφαση. Είχε βγάλει ο νόμος Κατσέλη μια δόση 400, παραδείγματος χάρη, ευρώ για κάποιον. Έτσι. Και πήγανε οι servicers, οι τράπεζες, όλα αυτά τα οποία έχουν έρθει στη ζωή μας και είπανε ότι ξέρεις κάτι, δεν θα υπολογίσουμε τη δόση επί της, του στόχου
1: το
0: επί τη δόση.
1: Αλλά στο σύνολο της οφειλής. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, όταν εκδόθηκε η απόφαση του νόμου Κατσέλη, και γιατί δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα, όταν εκδόθηκε η απόφαση του νόμου Κατσέλη, στην ουσία έλεγε ότι για να προστατεύσεις το σπίτι σου. Το λεγόμενο άρθρο 9 είναι αυτό του νόμου. Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, πρέπει να δίδεις, παραδείγματος χάρη, το μήνα 100 ευρώ πλέον επιτοκίου, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις το όριζε ως κειμενόμενο. Όταν λοιπόν τα τελευταία 2-3 χρόνια αυξήθηκαν υπερβολικά τα επιτόκια, τα κεντρικά, γιατί το επιτόκιο, το κειμενόμενο είναι συνάρτηση
0: του
1: Euribor, τότε οι άνθρωποι που ήταν στο νόμο Κατσέλη είδαν ξαφνικά τη δόση τους να είναι υπέρογγοι και να μην μπορούν να ανταποκριθούν. Επομένως, τι έκαναν, προσέφυγαν στα ειρηνοδικεία για αργή, στα κατατόπους αρμόδια ειρηνοδικεία και ζήτησαν ερμηνεία της απόφασης του νόμου Κατσέλη. Ποιος είναι ο τόκος και πώς υπολογίζεται. Τα ειρηνοδικεία έβγαζαν αντικρουόμενες αποφάσεις, ώσπου το ειρηνοδικείο Ιωάννινο έθεσε ένα ερώτημα πλέον επίσημο στον Άριο Πάγο για να μπορέσει να καθοριστεί ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η δόση και ο τόκος. Είναι πλέον σαφές ότι η δόση που πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης υπολογίζεται και το επιτόκιο, το σχετικό επιτόκιο, υπολογίζεται αναμήνα και όχι στο σύνολο της οφειλής, όπως ισχύει για όλες τις άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν εγώ πάω αύριο και πάρω ένα δάνειο και δεν είμαι στον νόμο Κατσέλη, αλλά πάρω σήμερα ένα δάνειο καινούριο, το επιτόκιό μου, αν είναι κειμενόμενο και ανάλογα με τον τρόπο με το πόσο θα είναι, θα υπολογίζεται στο σύνολο της οφειλής. Δηλαδή, εγώ δεν θα πληρώνω 100 ευρώ και ό,τι βγάλει ο μήνας, αλλά 100 ευρώ και τον τόκο που θα υπολογιστεί σύμφωνα με το σύνολο του χρέους που πρέπει να αποπληρώσω στο τέλος του δανείου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Ακριβώς, του κεφαλαίου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και φυσικά όταν ο Άριος Πάγος έκρινε κάτι τόσο διαφορετικό για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, ήταν σαφής ότι αφορά μόνο τους οφειλέτες που έχουν θετική απόφαση του νόμου Κατσέλη, γιατί τους κρίνει σαν μια ειδική κατηγορία ευάλωτων οφειλετών. Άρα λοιπόν, ακριβώς επειδή θεωρούνται οφειλέτες οι οποίοι είχαν ειδικά κριτήρια ευαλωτότητας, οι οποίοι είχαν ξεκάθαρη οικονομική αδυναμία και το δικαστήριο τους έκρινε άξιους προστασίας ώστε να μπορέσουν να έχουν μια θετική απόφαση του νόμου Κατσέλη, ήρθε και ο Άριος Πάγος και είπε αυτούς ειδικά τους οφειλέτες πρέπει να τους προστατεύσουμε αυτόν τον τρόπο, γιατί για να μην κινδυνεύσουν να χάσουν τη ρύθμισή τους λόγω επιτοκίου.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή
0: γιατί
1: υπήρχαν οφειλέτες οι οποίοι έδιδαν το ποσό που έλεγε κατά 100 ευρώ ή τα 150 ευρώ παραδείγματος χάρη και αδυνατούσαν να δώσουν το επιτόκιο. Αυτούς λοιπόν έρχεται να προστατεύσει ο Άριος Πάγος.
0: Συνιστούσε, θα μου επιτρέψετε να βάλω το ερώτημα, συνιστούσε αυτό και μία μορφή αλλίωσης της δικαστικής απόφασης? Δηλαδή το δικαστήριο αποφάσισε με κάποια κριτήρια τη δόση τη συγκεκριμένη για κάθε νοικοκυριό. Εάν αυτή η δόση πήγαινε κατά πολύ παραπάνω, ουσιαστικά είχαμε μια διαφορετική κατάσταση για το δανειολήπτη.
1: Να είμαστε ακριβείς στο εξής. Δεν ήταν ξεκάθαρος ο τρόπος υπολογισμού ούτε στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης. Θέλω να πω, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενική, δεν είναι ότι οι σέρβισερ παραβίασαν κάτι που υπήρχε ξεκάθαρο. Δεν υπήρχε. Γι' αυτό και έπρεπε να παρέμβει η δικαιοσύνη και να το ξεκαθαρίσει, να το αποσαφηνίσει για όλες τις πλευρές. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν έρθει κάποιος ανώτερος όλων, όπως είναι η δικαιοσύνη, να πει για το συγκεκριμένο οφειλέτη ο τρόπος υπολογισμού θα είναι αυτός, ήταν λογικό και από την πλευρά των πιστωτών να χρησιμοποιήσουν τον τρόπο υπολογισμού του τόκου που ισχύει για όλους τους υπόλοιπους.
0: Ή που βόλευε αυτούς, θα πω εγώ, κυρία Κλιμεντίδη, και μην το παίρνετε.
1: Αλλά όχι, δεν είναι. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι όπως η τράπεζα σήμερα ορίζει το επιτόκιο με αυτόν τον τρόπο, όπως ο εξουδικαστικός μηχανισμός ορίζει το επιτόκιο με αυτόν τον τρόπο, ήταν κέρια η παρέμβαση του Αριού Πάγου και έπρεπε να γίνει, διότι ξεχώρισε τους ευάλωτους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη που την χάνουν δικαστική προστασία και τους έδωσε ένα πραγματικό ευεργέτημα. Και είναι καθοριστικό, δηλαδή πρέπει να λέμε και τα καλά της δικαιοσύνης.
0: Συμφωνώ απόλυτα και θα ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Θα έπρεπε σε όλο αυτό να έχει παρέμβει και το κράτος και το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή? Θα μπορούσε
1: δεν
0: να
1: θα
0: έχει
1: μπορού...
0: διευκολύνει την κατάσταση? Όχι.
1: Πιο πριν από την έκδοση της απόφασης του Αριού Πάγου δεν θα μπορούσε να παρέμβει κανείς, γιατί είναι θέμα δικαστικό.
0: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ για το ζήτημα ουσιαστικά. Δηλαδή υπήρχε μια ασάφεια, να το πω έτσι, ή κάτι ερμηνευόμενο, ενδεχομένως λάθος, από το νόμο το σχετικό, το νόμο Κατσέλη που λέμε. Θα μπορούσε εκεί με παρέμβαση η κυβέρνηση να πει ότι έρχομαι εδώ να το κλείσω αυτό το παράθυρο, να το
1: θεωρώ
0: να
1: ότι δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς δικαστική απόφαση, γιατί αφορούσε δικαστική απόφαση.
0: Είχε
1: θέλω
0: να κάνει,
1: να πω
0: μάλιστα,
1: ότι όταν είναι έργο δικαιοσύνης και είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με ερμηνεία δικαστικής απόφασης και μάλιστα κάτι τόσο λεπτό που αφορά κοινωνικά ευάλωτους οφειλέτες, νομίζω ότι ο δόκιμος τρόπος ήταν η δικαστική απόφαση για να είναι απολύτως σαφής και για να κριθεί από δικαστικούς. Ξέρετε, είναι και θέμα, κατά την άποψή μου, η ασφάλεια δικαίου, για να ξέρει και ο οφειλέτης αλλά και ο πιστωτής τι πραγματικά ισχύει από τη στιγμή που αφορά κάτι που το έχει αποφασίσει δικαστήριο, κατ' εμέ πρέπει να προέρχεται από ανώτερο δικαστήριο, όπως και έγινε. Διότι έκριναν οι δικαστές με βάση συγκεκριμένα γεγονότα, με βάση συγκεκριμένους νόμους και συγκεκριμένες νομικές παραδοχές.
0: Μάλιστα. Κυβερνητικοί παράγοντες δήλωσαν, κυρία Κλιμεντίδη, ο κύριος Τσάπαλος, αν δεν κάνω λάθος, του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θα υπάρξει με βάση τις καινούργιες εξελίξεις, δηλαδή λόγω της απόφασης του Αριού Πάγου, θα υπάρξει και εξετάζεται και κυβερνητική παρέμβαση για το ζήτημα αυτό. Γνωρίζουμε κάτι σε αυτό παραπάνω?
1: Βέβαια, και έχουν ήδη ανακοινώσει και τις παραμέτρους που θα ισχύουν στην ουσία σε γενικές γραμμές. Τι εννοώ, έγινε πλέον σαφές ότι ένας οφειλέτης, παραδείγματος χάρη, ο οποίος έδιδε παραπάνω χρήματα λόγω του τρόπου που υπολογίζονταν ο τόκος μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτός ο άνθρωπος έχει δώσει παραπάνω δόσεις και έχει λοιπόν μειώσει πάρα πολύ σημαντικά το ποσό το οποίο κάνει να πληρώσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γίνει ένας αυτόματος συμψηφισμός του ποσού που ήδη έχει δώσει με αυτό που οφείλει και στην ουσία θα μειωθεί πάρα πολύ και η δόση του από εδώ και πέρα, αλλά και ο χρόνος αποπληρωμής. Επίσης, στην περίπτωση που ο φιλέτης έχει άγχος, το λέω γιατί βλέπω και τα ερωτήματα που λαμβάνουμε, πώς αυτό θα γίνει, να γνωρίζει, και αφού μας ακούει και έχει αυτή την ευκαιρία, να γνωρίζει ότι αυτό θα γίνει αυτόματα στην ουσία από τους πιστωτές. Δηλαδή θα έρθουν οι σέρβισερ και θα αναπροσαρμόσουν σωστά την οφειλή του οφειλέτη. Και φυσικά οπουδήποτε έχει αντίρρηση ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να μιλήσει, να στείλει μήνυμα, να επικοινωνήσει μαζί τους, να επικοινωνήσει και με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλά θεωρώ ότι θα την εφαρμόσουν την απόφαση κατά γράμμα. Αυτή είναι η άποψη που έχω εγώ, γιατί είναι πλέον πολύ σαφής ο τρόπος διαχείρισης και υπολογισμού. Ναι. Να τονίσω μόνο κάτι κρίσιμο, ότι έκανε σαφές το Υπουργείο Οικονομικών ότι αυτός ο ευνοϊκός τρόπος υπολογισμού της δόσης δεν αφορά οφειλέτες οι οποίοι δεν έχουν απόφαση του νόμου Κατσέλη. Το λέω, μπορεί να ακούγεται εκ του περισσού, αλλά οφείλω να το πω γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε και εγώ γιατί. Λοιπόν, όποιος δεν έχει θετική απόφαση του νόμου Κατσέλη δεν καταλαμβάνεται από αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση. Επίσης, όποιος έχει χάσει τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, δηλαδή είχαμε οφειλέτες οι οποίοι παραδείγματος χάρη, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οφειλέτες, δεν πλήρωσαν ποτέ καμία δόση του νόμου Κατσέλη και πήγε ο πιστωτής και είπε «Σε κηρύσω έκπτωτο, δεν έχεις πια προστασία». Αυτός ο οφειλέτης δεν έχει την ευνοϊκή προστασία της απόφασης της δικαστικής του αριού πάγου. Αντίστοιχα, αυτός ο ευνοϊκός τρόπος υπολογισμού του τόκου, παρότι υπήρχαν πολλές φωνές που ήθελαν το αντίθετο, δεν ισχύει για τους οφειλέτες που είναι στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Που επίσης είναι ένα ακόμα εργαλείο ρύθμισης οφειλών. Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι μόνο για τον νόμο Κατσέλη.
1: Δεν
0: ισχύει μόνο για αυτούς που είχαν προσφύγει. Πάμε πλέον σε καθολική για όσους είναι εντός του νόμου Κατσέλη.
1: Για όσους έχουν θετική απόφαση ισχύει. Και εξακολουθούν και την εξυπηρετούν.
0: Είπατε πριν ότι οι πιστωτές θα προχωρήσουν στη διαδικασία αυτή.
1: Υποχρεούνται
0: ακριβώς.
1: Με βάση τα όσα είπε και το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και ο Άριος Πάγος.
0: Ναι. Ξέρετε από. Και από τα ρεπορτάζ και από το δικό μας κύκλο, τον φιλικό και οικογενειακό κτλ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ δανειοληπτών και πιστωτών. Δεν βρίσκουν καν. Όταν ζητήσουν κάτι, όταν ετηθούν κάτι, όταν προσπαθήσουν να μάθουν κάτι. Και δύσκολα ανταποκρίνονται σε πολύ απλά αιτήματα. Το γνωρίζετε καλά και ως δικηγόρος, ότι εκεί καλείστε εσείς να βγάλετε τα κάστανα από τη φωτιά. Ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Να πω το εξής. Καταρχάς, και δεν το λέω για να προωθήσω το δικηγορικό επάγγελμα, το λέω γιατί είναι μία ανάγκη. Όταν ο φιλέτης έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, από το να πηγαίνει μόνος του, είναι καλύτερα να συμβουλεύεται ένα νομικό, τον νομικό με τον οποίο έχει συνεργαστεί, που τον έχει βάλει ήδη στο νόμο Κατσέλη, γιατί αυτό δεν μπορούσε να κάνει δικαστήριο κάποιος, το καταλαβαίνετε, χωρίς να εκπροσωπηθεί από ένα δικηγόρο. Ας μιλήσει λοιπόν με τον έμπιστο δικηγόρο του, να αναλάβει τη διαδικασία για να γίνει σωστά. Γιατί το λέω αυτό? Είναι σημαντικό η επικοινωνία να γίνει τεχνικά σωστά, αλλά επίσης και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ανταπόκριση που πρέπει στις επικοινωνίες, να μπορούν να γίνουν νόμιμες ενέργειες άμεσα. Υπάρχει ο δρόμος να γίνουν καταγγελίες, υπάρχει ο δρόμος να γίνουν παράπονα και ούτω καθεξής. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, πρέπει όλα να γίνονται με σωστό τρόπο. Δηλαδή, το να πάρω απλά ένα τηλέφωνο, στο οποίο δεν αφήνω ούτε το όνομά μου, ούτε το επώνυμό μου, ούτε λέω για ποια υπόθεση αφορά, και είναι παραδείγματος χάρη ένα χανές τηλεφωνικό κέντρο, μπορεί να μην εξυπηρετεί το ίδιο με το να στείλει ο δικηγόρος μου ένα άρτιο email, στο οποίο θα στην ουσία θα επιφυλάσσεται και για τα δικαιώματά μου και άρα θα κινητοποιηθούν όλοι πολύ πιο γρήγορα. Θα μου πείτε χρειάζεται? Εγώ θα πω ότι πάντα χρειάζεται, γιατί ο φιλέτης όταν έχει και το άγχος του και την αγωνία του και προσπαθεί να βρει μία λύση, μπορεί να χαώνεται και να κάνει και λάθος. Γιατί, παραδείγματος χάρη, αν παίρνει το τηλεφωνικό κέντρο και βρίζει, θα βρεθεί αυτός μπλεγμένος και όχι ο σερβισερ. Ενώ ο αντίστοιχος επιστημονικός συνεργάτης που ξέρει πώς να διαχειριστεί μία κατάσταση, θα φέρει το αποτέλεσμα που πρέπει.
0: Ναι. Δεν και μιλάω για αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάω για την πλειοψηφία, θα τολμήσω να πω, που κάποιος έχει όλο αυτό να τον ακολουθεί και προσπαθεί να βγάλει μια άκρη και πολλές φορές δεν παίρνει απάντηση, δεν βρίσκει ανταπόκριση. Κυρία Κλιμεντίδη, πού εντοπίζετε, φεύγοντας λίγο από τον νόμο Κατσέλη, πού εντοπίζετε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει πάρει όλη αυτή η υπόθεση που αφορά τα κόκκινα δάνεια, που αφορά τους πληστηριασμούς, που αφορά όλο αυτό που έχει να κάνει με την κατάσταση που έχει οδηγηθεί ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας μετά από 2-3 αλλεπάλληλες κρίσεις, την οικονομική, μετά την οικονομική και τα λοιπά. Πού εντοπίζετε εσείς τη μεγαλύτερη δυσκολία?
1: Καταρχάς θα έλεγα το μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει και με την πραγματική οικονομική δυνατότητα των οφειλετών. Τι εννοώ? Ότι όταν τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι οφειλέτες παλεύουν, γιατί μιλάμε για τον μέσο Έλληνα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Παλεύει να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι λογικό να μην μπορεί να ταυτόχρονα να ανταπεξέλθει και στο σύνολο των λοιπόν οικονομικών του υποχρεώσεων. Και δεν μιλώ μόνο για τα δάνεια, μιλώ mm-hmm. και για την εφορία. Βλέπουμε τώρα αύξηση, παραδείγματος χάρη, σε κατασχέσεις, στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα ζούμε όλοι, έτσι. Δεν είναι κάτι εκτός της πραγματικότητάς μας. Άρα θεωρώ καταρχάς το γεγονός ότι η πραγματική οικονομική δυνατότητα έχει συρρυκνωθεί mm-hmm. σε τέτοιο βαθμό, είναι και ο πραγματικός λόγος που η μεγαλύτερη μερίδα των οφειλετών δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και το βλέπουμε και από τις αποφάσεις, από τις ρυθμίσεις που γίνονται στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ ολοκληρώνεται πληθώρα των ρυθμίσεων αυτών, στην ουσία μετά από λίγους μήνες ο οφειλέτης σταματά να μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Ναι.
1: Άρα είναι κρίσιμο το κομμάτι της οικονομικής δυνατότητας του οφειλέτη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η ακίνητη περιουσία που αποτελεί δυσκολία. Δηλαδή, αν έχω έναν οφειλέτη, ο οποίος έχει την κυρία κατοικία του, έχει όμως και λοιπές περιουσίες, ακόμη και αν είναι από γονείς και ούτω καθεξής, αυτή η αξία φαίνεται μεγάλη στον πιστωτή, αλλά και στο δημόσιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει μεγάλες διαγραφές. Το ευεργέτημα ποιο είναι? Ότι τώρα ξεκινά η νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών,
0: ναι,
1: που θα αφορά μόνο την πρώτη κατοικία. Άρα θα δίνει το δικαίωμα στον οφειλέτη να έρθει και να πει: εγώ κύριε θέλω να σώσω μόνο το σπίτι μου,
0: mm-hmm.
1: άρα βγάλτε μου μία ρύθμιση για όλα, για το δημόσιο, για τον ΕΦΚΑ, για την τράπεζα, μόνο όμως για το σπίτι μου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θεωρώ θα βοηθήσει πολύ. Γιατί επιτέλους θα διαχωριστεί η πρώτη κατοικία από τα υπόλοιπα. Δηλαδή θα γίνει δυνατόν να σώζει κάποιος την πρώτη του κατοικία χωρίς να επιβαρύνεται όμως με τα υπόλοιπα ακίνητα ή με τα υπόλοιπα χρέη που δεν αφορούν την πρώτη κατοικία.
0: Είναι σε ισχύ αυτός ο μηχανισμός? Είναι σε
1: αυτό
0: ισχύ
1: έχει ξεκινήσει τώρα. Νομίζω μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να το δούμε και ενεργό στην πλατφόρμα. Έχει ανακοινωθεί όμως ήδη επισήμως.
0: Μάλιστα. Το αίτημα του εμπορικού επιχειρηματικού κόσμου για μέτρο όπως το μέτρο που είχε υπαρθεί, πότε ήταν, το 16-17, αν δεν κάνω λάθος, για τις 100 δόσεις, για μεγαλύτερες, δηλαδή διάρκεια δόσεων και όλο αυτό.
1: Αν μου επιτρέπετε, δεν είναι μόνο ο αριθμός των mm-hmm. δόσεων. Θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα και διαγραφής τουλάχιστον μέρους των τόκων.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το λέω, ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το ευεργέτημα που έχει είναι ότι δίνει τη δυνατότητα διαγραφής τόκων και προσαυξήσεων, κάτι το οποίο υπάρχει αρρύθμιση ακόμη και 100 δόσεις, δυστυχώς δεν το δίνουν. Για εμένα θα ήταν ευχής έργο να δοθεί μια πάγια ρύθμιση μεγάλη σαν αυτή, που πραγματικά οι 100 δόσεις, οι 120 δόσεις στην ουσία διευκόλυναν μεγάλο αριθμό οφειλετών,
0: ναι,
1: αλλά να συνδυαστεί και με το ευεργέτημα της διαγραφής τόκων και προσαυξήσεων.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό θα πραγματικά θα ήταν μια ελάφρυνση στην τσέπη και του οφειλέτη και του μικρομεσαίου επιχειρηματία, γιατί δεν θα επιβαρυνόταν με όλους αυτούς τους τόκους που συσσωρεύονται.
0: Ναι, ναι. Είναι και αυτό ένα πολύ
1: και
0: μεγάλο ζήτημα.
1: Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Να μην αγνοούν οι οφειλέτες τα έγγραφα και τις ειδοποιήσεις που τους έρχονται. Το λέω γιατί έχουμε, εγώ μπορώ να μιλήσω για μένα προσωπικά, πολλές περιπτώσεις που φτάνουν στους οφειλέτες διαταγές πληρωμής, έγγραφα κατασχέσεων, έγγραφα προστεριασμών και από το άγχος και την αγωνία τους, γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι όταν αγχώνονται σε αυτό το βαθμό μπορεί και να εγκαταλείψουν, να πούν δεν ασχολούμαι άλλο και μετά να τρέχουν τελευταία στιγμή. Όχι, πρέπει να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους, πρέπει να ενημερώνουν τους νομικούς συνεργάτες τους για τα έγγραφα που λαμβάνουν και να κινούνται άμεσα. Εγώ δεν θα σταματήσω να λέω ότι πιστεύω πάρα πολύ στο ότι υπάρχουν λύσεις και σε συμφέρον, προς το συμφέρον των οφειλετών, αρκεί να δράσουν άμεσα.
0: Ναι, και να έχουν και σωστή πληροφόρηση και σωστή υποστήριξη, θα πω εγώ, που, είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό και σας καλέσαμε εδώ σήμερα. Νομίζω ότι το τελευταίο είναι και αυτό το οποίο αξίζει από την κουβέντα και με αυτό ήθελα να κλείσουμε. Αυτό που είπατε, ότι ναι μεν φαίνεται ένα σύστημα πανίσχυρο απέναντι, έχει οπλιστεί νομικά το πιστωτικό σύστημα, να το πω έτσι συνολικά, με ό,τι αυτό περιλαμβάνει, φάντους και τα λοιπά, να πάρει τα χρήματα, αλλά υπάρχουν και ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα στο νομικό οπλοστάσιο πάρα πολλά που μπορεί να αξιοποιήσει ένας δανειολήπτης. Και να κάνω μια διευκρίνηση,
1: ακριβώς,
0: κυρία Κλιμεντίδη, δεν μιλάμε ούτε για τους μπαταξίδες, ούτε για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.
1: Μιλάμε για την πλειοψηφία των οφειλετών που πραγματικά
0: ακριβώς,
1: δεν θυμάστε.
0: Ακριβώς.
1: Αντιληπτό.
0: Ένα τελευταίο, γιατί δεν προλάβαμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα που έχω. Ποιους αφορά, ποιες κατηγορίες είναι αυτές που μπορούν να μπουν στον εξοδικαστικό? Επιγραμματικά,
1: στον εξοδικαστικό μηχανισμό μπορούν να μπουν πλέον τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και επιχειρήσεις. Mm-hmm. Από 5.000 ευρώ χρέους και πάνω για οφειλές που αφορούν το δημόσιο. Mm-hmm. Αρκεί να είναι σε καθυστέρηση το λιγότερο 90 ημέρες. Mm-hmm. Και υπάρχει και μια ειδική κατηγορία που καλό είναι να την ελέγχουν οι οφειλέτες με τους συμβούλους που αναλαμβάνουν τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αν είναι ευάλωτοι οφειλέτες, δηλαδή αν έχουν εισοδηματικά κριτήρια στο όριο της φτώχειας, αν έχουν ειδικά θέματα υγείας. Υπάρχει ειδική κατηγορία που προστατεύει τους οφειλέτες που έχουν θέματα αναπηρίας ή έχουν στην οικογένειά τους άτομα με αναπηρία ή έχουν τα ειδικά διευρυμένα, όπως λέμε, κριτήρια επιλεξιμότητας. Mm-hmm. Τότε αυτόματα έχουν ευεργετήματα στον εξοδικαστικό μηχανισμό, τα οποία είναι καλό να κάνουν χρήση. Έχουν δηλαδή και συγκεκριμένη διαγραφή απριόρι, ένα μίνιμουμ διαγραφής. Mm-hmm. Και έχουν και συγκεκριμένη αποδοχή. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι θα γίνει δεκτή η αίτησή τους.
0: Τότε θα μας κάνετε τη χάρη, σας παρακαλώ, να ξαναείστε κοντά μας, γιατί βλέπω ότι έρχονται και άλλα ερωτήματα για αυτό το συγκεκριμένο.
1: Με πολύ χαρά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, θα τα ξαναπούμε και με το καλό να ορίσετε στη γενέτειρα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη να έχετε. Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Σουζάννα Κλιμεντίδη, δικηγόρος με εξειδίκευση σε όλα αυτά τα οποία αφορούν τους δανειολήπτες, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, κυρίως για αυτό που είπε, ότι το νομικό οπλοστάσιο επιτρέπει να αποτραπεί η κατάρρευση, να αποτραπεί το τελικό, χάσει κάποιο σπίτι του και όλα αυτά, σε αυτή τη μάστιγα που λέγεται κόκκινα δάνεια και που δυστυχώς συνεχίζει να είναι βραδιφυλακή βόμβα στην οικονομική και όχι μόνο και κοινωνική ζωή. Να ευχαριστήσω τον Στέφανο Χατζάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες. Τα μηνύματα τα οποία στείλατε τα σημειώνουμε και θα τα ξαναπούμε με την κυρία Κλιμεντίδη. Τη Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί, όπως και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Την μεθεπόμενη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Καλημέρα σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και να παραδώσουμε όσα περισσότερα από αυτά που έχουμε πει. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες πρόσθεσε πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις άλλες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την ένταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 του Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βαγιανές τώρα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψηφία στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλλήφτης για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Ευχαριστώ είναι η μόνη λέξη που επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα, η λακωνική του δήλωση. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίθυνε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
5: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
6: Ήρθαν από πού αναγυρούντοθεν.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
12: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
11: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
12: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
11: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
12: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
11: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
13: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
14: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
7: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου, στα μέσα περίπου του μήνα.
0: Και Παρασκευή
1: όμως, και ίσως έτσι από το πιο ζεστό τριμεράκι αυτού του καλοκαιριού, ναι, που επαναλαμβάνουμε, καλά μας έχει πάει. Και ξέρεις, έρχονται δροσούλες. Θα έχει μια ζέστη με Τετάρτη.
0: Εγώ όταν ξεκινήσουν οι δροσούλες.
2: Μια περίπτωση εγώ.
1: Το φίλτρο πολιτιστικό γεγονός που γίνεται.
0: Και για το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες κλπ. Μπορείτε να ενημερώνεστε από τη σελίδα του φεστιβάλ. Και από πολλές άλλες, αλλά το λέω από τη σελίδα του φεστιβάλ.
1: Καλαμάτα Dance είναι, Festival.
0: Γιατί είναι η σελίδα που ενημερώνει με πάσα
1: ακρίβεια.
0: Έτσι, ναι, ακρίβεια. Βέβαια.
1: Όχι, όλα μόνο, σωστά. Είναι απλά είναι η επίσημη σελίδα του φεστιβάλ. Κοίτα. Θα δείτε τις ώρες, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα εισιτήρια επίσης.
0: Ξέρω γιατί το λέω για την επίσημη στο σελίδα, διότι είχα περιστατικό, μπήκε άνθρωπος να κλείσει εισιτήρια από μια άλλη σελίδα, να μπει ηλεκτρονικά κλπ. Και έγινε κάποιο μπέρδεμα με την πλατφόρμα και του βγάζε κάτι τιμές στα εισιτήρια 75-80 ευρώ.
1: Τι λες, και,
0: ναι, δεν ισχύουν αυτά, εννοείται.
1: Γι' αυτό προτιμήστε λοιπόν.
0: Το μεγαλύτερο εισιτήριο είναι ένα που έχει βγει για όλες τις παραστάσεις. Που δεν

0: ξέρω πόσο κάνει, αλλά και πάλι δεν κάνει τόσο. Τα υπόλοιπα είναι πολύ.
1: Καλά, χαμός βέβαια, εννοείται. Τι θα ήταν.
2: Έχεις να μας προτείνεις κάποιες παραστάσεις, εμείς που εγώ με τον Στέφανο, ας πούμε, δεν είμαστε ιδιαίτερα γνώστες.
0: Έχω να σας προτείνω παραστάσεις.
2: Στέφανος, ναι, λίγο Καλαματιανό, ξέρει τα βήματα, τα εύκολα.
0: Εσύ ούτε αυτό, ε?
2: Ναι, εγώ ούτε αυτό. Όχι, κλασικός.
0: Ναι. Ναι, λοιπόν, έχω. Έχω τη σημερινή, για την οποία δεν ξέρω.
2: Αυτό είναι sold out.
0: Κάτσε ρε παιδί, μπορεί να γίνει καμιά ακύρωση. Okay. Καναντά, περίμενε τώρα. Ναι. Άλλωστε, η σημερινή νομίζω ότι παίζει και αύριο.
2: Σήμερα θα πάω να δω Νόλαν, Μαρία.
0: Α, εσύ θα πας σήμερα. Ναι, βέβαια, γιατί έχεις ειδικό ενδιαφέρον.
2: Ναι,
0: εσύ,
2: ναι, ναι.
0: Και πρέπει να μας ενημερώσεις.
2: Τόσο καιρό φάγαμε. Ναι,
0: τόσο καιρό φάγατε. Εκεί πέρα κοντέψατε να γίνετε της ταινίας οι συμμέτοχοι. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Όποιος καταφέρει και μπει, μπήκε. Και πάντα η έναρξη και η λήξη είναι, παιδιά, τα δυνατά χαρτιά.
2: Ναι.
0: Όχι πως ενδιάμεσα, ειδικά φέτος είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ πλούσιο, πολύ...
2: Θα έχουμε και στην κεντρική πλατεία αυτό.
0: Όπως
2: που συνεχίζεται από τη Λίδα Καπετανέα. Ξεκίνησε, ναι, να βγαίνει το φεστιβάλ έξω.
0: Έτσι,
2: έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Και μάλιστα συνεχίζεται βλέπω... με την Τζένια Αργυρίου. Και χθες γίνονταν και κάποιες πρόβες το απόγευμα και δοκιμάζανε, ξέρεις, και τη σκηνή,
0: ναι,
2: η οποία,
0: ναι, ναι,
2: και περίεργα φώτα, η οποία... Και πέρυσι και φέτος έχει κατέβει στα ψαράκια που λέμε.
0: Γιατί
2: συνήθως ήταν στα γάλματα επάνω.
0: Ναι, ναι,
2: τώρα,
0: ναι, ναι,
2: έχει, ναι, αλλάξει η φορά της. Και χθες είδα αρκετό κόσμο και έκαναν κάποιες πρόβες, κάποια, ναι, παιδιά επάνω. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό βάζει την πόλη και καταλαβαίνει το τι γίνεται. Πολλά μικρά παιδιά βλέπεις κάθε βράδυ και να κάθονται να παρακολουθούν αυτές τις παραστάσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό είναι το πιο ενθαρρυντικό, νομίζω, και δίνει και μια ξεχωριστή όθηση. Άλλωστε, νομίζω αυτός είναι ο στόχος και της κυρίας Αργυρίου. Σήμερα φιλοξενείται σε μια πρωτοσέλιδη, σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φθάρους, η συνέντευξή της. Μας ενδιαφέρει ο χορός να βγαίνει έξω και να συναντά τους ανθρώπους εκεί που ζουν.
0: Ναι,
2: αυτό,
0: βέβαια,
2: ακριβώς.
0: Και το κάνει πράξη.
2: Περισσότερα
0: το
2: διαβάστε στο Φθάρος,
0: ναι,
2: παιδιά, σήμερα.
0: Και από πέρσι. Επίσης, σήμερα υπάρχουν και από χθες και από προχθές υπάρχουν... υπάρχουν συνεντεύξεις της Τζένς Αργυρίου σε...
2: Και η Life, νομίζω, έχει σήμερα
0: σε άλλες διαδικτυακές σελίδες και λοιπά. Σήμερα λοιπόν κεντρική σκηνή 9.30 και αύριο στις 10 η ίδια παράσταση, έτσι. Σας την προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι η ομάδα του Γιάν Μπουρζουά.
2: Και αυτό που διάβαζα, Μαρία, και εσύ μπορείς να μου το επιβεβαιώσει, γιατί έχεις παρακολουθήσει και τις συνεντεύξεις τύπου που προανέγγελαν το πρόγραμμα, είναι πολλές διεθνείς παραγωγές που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή,
0: ναι,
2: έρχονται καταξιωμένοι καλλιτέχνες από το εξωτερικό και παρουσιάζουν εδώ στο Φεστιβάλ της Καλαμάτας τις δικές τους παραστάσεις.
0: Ξέρεις, αυτό είναι παράδοση του φεστιβάλ. Αυτό συνέβαινε από το πρώτο κιόλας φεστιβάλ. Είχε φροντίσει η Βίκη Μαρακοπούλου και οι υπόλοιπες διευθύντριες το συνέχισαν να εντοπίζουν ομάδες που έρχονταν εδώ άγνωστες σε εισαγωγικά τότε, ειδικά στην Ελλάδα. Έκαναν τις παραστάσεις τους. Δεν θα πω ονόματα γιατί σίγουρα θα ξεχάσω και θα αδικήσω κάποιους, αλλά έκαναν τις παραστάσεις τους και μετά από 2 χρόνια πήγαιναν Λονδίνο, πήγαιναν σε μεγάλη... Αλλά,

0: τόσο κοντά να είμαι. Ένα έργο που το αναμένουμε...
1: Σε έργο του Καβάφη είναι
0: ναι,
1: βασισμένο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Είναι βασισμένα σε ποιήματα του Καβάφη. Ένα πολυδιάστατο σκηνικό σύμπαν θα δούμε. Ο σύγχρονος χορός εκεί και το μουσικό θέατρο συναντά και συνυπάρχει οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποιήματα του Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας έτσι ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Επίσης είναι οι χορογράφοι που συμμετέχουν, η Πατρίσια Απέργη, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου και η Εύα Γεωργιοτσόπουλου, προσεγγίζουν έτσι το υλικό μέσα από διαφορετικές αισθητικές και κινησιολογικές γλώσσες. Συμμετέχει η γλυπτική εγκατάσταση του οικαστικού Πέτρου Τουλούδη, ενεργοποιεί έτσι τη σκηνή ως ένα κινούμενο ηχητικό τοπίο, θα το δείτε. Ερμηνεύει ο Ζαχαρίας Καρούνης. Και βέβαια υπάρχουν όργανα επισκηνής. Έτσι.
1: Υπερπαραγωγή,
0: υπερπαραγωγή,
1: έτσι όπως
0: πραγματικά,
1: το
0: βέβαια.
1: Θέτεις, είναι λοιπόν το κλείσιμο και να πούμε...
0: Οι δύο τελευταίες μέρες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Οι δύο τελευταίες μέρες και να πούμε, επειδή μπορεί να συζητηθεί ότι σήμερα δεν θα δώσει το παρόν μετά από πολλά χρόνια στην έναρξη η Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η ίδια προγραμματίζει να παρακολουθήσει αυτές τη λήξη και αυτές τις παραστάσεις. Δεν γνωρίζουμε λόγω ίσως και υποχρεώσεων ή ίσως επέλεξε φέτος να βρεθεί στη λήξη. Νομίζω θα βρεθεί η Γενική Γραμματεία Συγχρόνου Χορού, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, που υπάρχει αρμόδια Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία θα βρεθεί σήμερα, και υπάρχει πληροφορία, δεν ξέρω αν θα έρθει σήμερα ή αύριο, ότι θα βρεθεί και η πρέσβης της Γαλλίας στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Για να παρακολουθήσει την συγκεκριμένη παράσταση.
0: Ναι, του Γιάννη Μπουρσβάσου.
1: Επειδή σωστά ανέφερες, να πούμε ότι την Τετάρτη μια ξεχωριστή παράσταση θα δοθεί και στο Θέατρο της Αρχαίας Μεσίνης. Για πρώτη φορά πάει το φεστιβάλ εκεί.
0: Για πρώτη φορά και ελπίζουμε ότι εκεί θα εδραιωθεί.
1: Ναι.
0: Θα είναι η πρώτη φορά, αλλά δεν θα είναι η μόνη φορά.
1: Ακριβώς αυτό
0: είναι
1: το
0: η
1: ελπίζουμε
0: αρχή.
1: Και νομίζω είναι ελεύθερη ίσως αυτές τις. Όχι, δεν είναι ελεύθερη,
0: δεν
1: είναι εισιτήρια. Ωραία, στο δούμε.
0: Ναι,
1: θα επανέλθουμε τη Δευτέρα να το δούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι από αυτές τις παραστάσεις.
0: Σίγουρα θα πρέπει να κρατηθούν θέσεις. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Αυτό είναι δεδομένο σε κάθε περίπτωση. Οπότε μεριμνήστε για την Τετάρτη που θα βρεθεί στο αρχαίο θέατρο
0: της. Το πιο σημαντικό, δεν είπα, ότι φέτος η θεματική του φεστιβάλ είναι η μαγεία. Η μαγεία του χορού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Γιατί κάθε χρόνο υπάρχει και μια,
1: πάντα μια
0: θεματική, ένα κεντρικό άξονα.
1: Και μια, πέρυσι είχαμε την έκθεση στην Επετειακή, φέτος έχουμε άλλη έκθεση.
0: Ζουζού Νικολούδη. Ξέρω εγώ, μάλλον η σημαντικότερη μορφή στην Ελλάδα του σύγχρονου χορού. Είχε ξεκινήσει το πρώτο φεστιβάλ χορού με έκθεση της Ζουζού Νικολούδη.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω τότε ήταν στις αποθήκες του λιμανιού. Μπορεί να μην ήταν το πρώτο και να ήταν το δεύτερο. Νομίζω το πρώτο. Τέλος πάντων, και φέτος θα υπάρχει αυτό. 8:30 θα γίνει
1: η έναρξη,
0: τα εγγένεια στο...
1: Της έκθεσης. Ναι.
0: Στο Μέγαρο Χορού.
1: Και 9 είναι η παράσταση, 9 και τέρτο. Ναι.
0: Είναι 10 η παράσταση.
1: Ωραία. Ναι, συνέχεια είναι η παράσταση.
0: Κάτσε, γιατί χάνω τις 9.30.
1: 9.30.
0: Ωραία. Χάνω τις ώρες με τόσα που... Δεν θυμάμαι ώρες απ' έξω. Λοιπόν, 9.30. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση ελάτε από τις 8. Να ξέρετε ότι δεν παρκάρουμε κοντά.
1: Έχει κάποιες θέσεις πάρκινγκ, αλλά πρέπει να πάτε νωρίς για να τις...
0: Τίποτα. Θα πάτε απέναντι στο πάρκινγκ, αν
1: δίπλα,
0: βρείτε.
1: Αν μένετε κοντά στο κέντρο, είναι δίπλα με τα πόδια.
0: Ακριβώς. Διαφορετικά, αν έρχεστε από μακριότερα, βρείτε πού θα παρκάρετε και ελάτε.
1: Ελάτε εγκαίρως, έχει φτιαχτεί το κλιματιστικό πάντως.
0: Όλα έτοιμα. Ναι, δεν γινόταν να μην φτιαχτεί.
1: Είναι έτοιμα λοιπόν, αυτή θα είναι η μεγάλη γιορτή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητούμε όλα αυτά και η Μαρία θα φιλοξενεί και σπουδαίους συμμετέχοντες εδώ στην εκπομπή τη στη διάρκεια
0: λοιπόν,
1: της επόμενης.
0: Και εσύ
1: από σήμερα. Α, ωραία, ξεκινάς από σήμερα.
0: Σήμερα 12 το...

0: μεσημέρι, 12 με 1 είναι η εκπομπή. Θα είμαστε εδώ με τον Γιώργο Μάτσκαρη, που είναι ο διευθυντής σπουδών της Σχολής Χορού της Ελληνικής Λυρικής Σκηνής.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, περισσότερα στην εκπομπή της Μαρίας και κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας κρατάμε ενήμερος για ό,τι σημαίνει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή για την πόλη, που θα έχετε την ευκαιρία να το διαπιστώσετε και οι ίδιοι στην κεντρική πλατεία.
0: Ναι,
1: θα υπάρχουν
0: ναι.
1: παράλληλες πάντα εκδηλώσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι και τις 26 Ιουλίου, την επόμενη δηλαδή εβδομάδα που θα ολοκληρωθεί και το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, Μαρία, να σου πω ότι χθες είχαμε έτσι έναν συναγερμό για μια φωτιά. Ανησυχήσαμε πρόσχερα στην περιοχή του Βλαχόπουλου, μια περιοχή βέβαια που μας έχει συνηθίσει σε φωτιές. Η αλήθεια είναι, γύρω στις 4:30 ξέσπασε. Ξέσπασε κοντά στο χωριό. Ευτυχώς ο αέρας φύσαγε προς την πλαγιά, προς το βουνό. Δεν ανησύχησαν ιδιαίτεροι. Ήταν πολύ γρήγοροι, όπως μας είπαν και οι κάτοικοι της περιοχής και ο δήμαρχος εκεί, ο Παναγιώτης Καρβέλας, η κινητοποίηση της προσβεστικής υπηρεσίας. 55 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ένα τσεμοδέ, 17 πυροσβεστικά συνολικά οχήματα, 2 ελικόπτερα, 4 αεροσκάφη, ενώ είχαμε συνδρομή και από υδροφόρες του Δήμου Πυλονέστρος. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, λίγο πριν τις 6, να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, αφού πρώτα έκαψε, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 20 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Ενώ να σου πω ότι ενεργοποιήθηκε και το 112, σε κάποιους χτύπησε και εδώ και στην Καλαμάτα, περισσότερο για να βρίσκονται σε επιφυλακή κάτι και δεν ήταν για απομάκρυση, ήταν για να βρίσκονται σε επιφυλακή. Η φωτιά είχαμε και στην περιοχή Ρωμάτζα του Αγίου Φλόρου, και εκεί άμεση κινητοποίηση και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας και από την πυροσβεστική υπηρεσία και από υδροφόρες και από τα Αρφαρά, που γρήγορα πριν απειλήσει, γιατί ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, πρόλαβαν και την έσβησαν τη συγκεκριμένη φωτιά. Τώρα, τα λέγαμε και χθες, να πούμε ότι σήμερα στην Καλαμάτα θα βρεθεί η Μαρία Καριστιανού, να έρθουμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί βλέπουμε σιγά σιγά να βρισκόμε όλο, πλησιάζουμε, που λέμε προς την, διανύουμε προεκλογική χρονιά. Είναι ένα νέο κόμμα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η Μαρία Καριστιανού, μητέρα θύματος των Ντεμπών. Έχει δημιουργήσει το δικό της πολιτικό σχηματισμό και είναι η πρώτη της, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, επίσκεψη σίγουρα με αυτή την ιδιότητα του Προέδρου κόμματος στην πόλη της Καλαμάτας. Έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Καλαμάτας προκειμένου να ενημερωθεί για ζητήματα της πόλης. Αργότερα θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, ενώ αναμένεται να βρεθεί και στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας.
0: Θα βρεθεί στην έναρξη και θα δώσει και συνέντευξη τύπου, νομίζω, σήμερα.
1: Νομίζω έχει
0: καλέσει.
1: Ναι. Τώρα να σου πω ότι χθες είχαμε την συνέντευξη τύπου, την κοινή συνέντευξη τύπου στο Δήμο Καλαμάτας του Δημάρχου του Θανάση του Βασιλόπουλου μαζί με τον γραμματέα της ΚΕΔΕ τον Δημήτρη τον Καφαντάρη, που είχε ως αναφορά το μεγάλο συνέδριο, το ετήσιο ουσιαστικά τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, που θα διεξαχθεί στην πόλη μας από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου. Περισσότεροι από 1000 είναι οι συμμετέχοντες. Είναι αρκετά σημαντικό για την πόλη όσον αφορά την κίνηση που θα έχει εκείνο το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι και μια νεκρή περίοδος, όπως
0: γνωρίζεις,
1: ο Νοέμβριος. Είναι ένα σημαντικό γεγονός. Σίγουρα θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε όταν θα έρθει και εκείνη η ώρα. Δεν ξέρω, μην τους πέσει πάνω σε τίποτα εκλογές. Δεν τα ξέρουν.
0: Άκουθα. Αν πέσει σε
1: εκλογές,
0: θα μετακινηθεί το συνέδριο. Αυτό,
1: ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Κάτσε, μήπως έχουμε νωρίτερα, παιδί μου, εκλογές.
1: Ή αργότερα. Ο Πρωθυπουργός επιμένει σε κάθε περίπτωση ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Αυτός
1: το αποφασίζει σε κάθε περίπτωση. Και όπως είναι και γνωστό, δεν προαναγγέλλονται οι έκτακτες εκλογές. Τώρα, σε ό,τι σημαίνει στον κόσμο, είχαμε κάποια παρέχθες διάγγελμα του Τραμπ που κατηγόρησε την Κίνα για παρέβαση εκλογής του 2020 πριν ένα μήνα. Δεν ήταν στην Κίνα και ήταν όλο αγάπη.
0: Ναι, ήταν αγάπη. Τώρα το
1: Ιράν αγάπη ήταν πριν μια εβδομάδα.
0: Τώρα το ξανασκέφτηκε, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Πάντως, αυτό που προξένησε μια εντύπωση ήταν η αναφορά του αντιπροέδρου των Αμερικάνων, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Μαρκ Ρούμπιο, για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Λέει, μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια με κόμμα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει μια σημασία, γιατί δεν είναι συχνές και δεν είναι κάτι που το παρακολουθούμε πάρα πολύ συχνά. Την ίδια ώρα έχουμε σε ένα βρασμό, μια και πιάσαμε τα πολιτικά και ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχαμε νέες αναξαρτοποιήσεις και παραιτήσεις, και μια μάχη για την Προεδρία μεταξύ Ρένα Σβούρου και Παύλου Πολάκη, και πρόθεση να κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Θα τα δούμε όλα αυτά και την επόμενη εβδομάδα,
0: για
1: γιατί έχει εξαιρετικό
0: ενδιαφέρον. Για να κατέβει αυτό όνομα πρέπει να του μείνει και κανένας άνθρωπος εκεί μέσα.
1: Φαντάζομαι. Αυτοί ξέρουν που κατεβαίνουν και υποψήφοι. Άλλωστε είναι στελέχοι που βρέθηκαν πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, και ο Παύλος Πολάκης. Και η Ρένα Ιδούρ. Έτσι, πρωτοκλασάτα στελέχη τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φυσικά.
1: Τη κυβέρνηση όχι. Η Ρένα Ιδούρ ήταν περιφερειάρχης. Για να μας σωστεί,
0: ήταν
1: όμως ένα
0: στέλεχος
1: πολύ, πολύ πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση. Δεν είπαμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στη Μαρίνα και στο Μαρίνο.
0: Μαρίνα Μαρίνος.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στην πανέμορφη εκεί η περιοχή του Ταϊγέτου, την Αγία Μαρίνα. Ωραία θα ήταν να είμαστε εκεί τώρα. Ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται και θα είναι έτσι πιο θερμό. Και θέλω να σου πω ότι, Μαρία, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Τώρα, εντάξει, να την ξεπεράσουμε γρήγορα για να μην μοιάσουμε περισσότερα.
0: Προχώρα.
1: 1912 τώρα, σαν σήμερα, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελεύθερα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση ως 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά.
0: Ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας, και σε πληροφορώ ότι, επειδή ήμουν πρόπερση διακοπές εκεί, κρατάνε πολύ, δηλαδή θα δεις αυτό το σήμα, που έχει και μία σημαία που είναι με σταυρό λευκό στη μέση και μπλε γύρω γύρω. Αυτό ακόμα υπάρχει πάνω στα σουβενίρ τους, στις υπηρεσίες τους. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό. Είναι οι πρώτοι που... επαναστάτησαν, εν πάση περιπτώσει, μόνοι τους ουσιαστικά, όχι πρώτοι, μόνοι τους.
1: 1936 τώρα, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της πρόσφατης νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού και θα μείνει σε δικτατορία για πολλά χρόνια η Ισπανία. Ναι. 1945 αρχίζει στο Πότσδαμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Ουίνστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άντλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασημαστική σύσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της Δυτικής Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1973, ένας ιστορικός καύσωνας για τη χώρα που θα διαρκέσει έως στις 20 Ιουλίου. Ενδεικτικές θερμοκρασίες, σου αναφέρω, τότε είχε φτάσει 46,5 στην Ελευσίνα, 46,4 στην Αιχίαλο, 42 στην Νέα Φιλαδέλφεια, 45 στη Λάρισα. Τα τελευταία χρόνια είχαμε δει ανάλογες θερμοκρασίες.
0: 45 στη Λάρισα φτάνει κάθε χρόνο.
1: Φέτος πάει καλά το πράγμα.
0: Ναι.
1: 2015, σε ένα σχηματισμό της κυβέρνησης, προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16 Ιουλίου. Είναι εκείνο το περίφημο δύσκολο καλοκαίρι του Ιουλίου, του καλοκαίρι γενικότερα του 2015. Ναι. Καθώς έχουν φύγει Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ίσυχος, μετακινούνται ο Πάνος Κουκλέτης και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Νέα πρόσωπα θα ήταν τότε ο Δημήτρης Οβίτσας, ο Χριστόφορος, ο Βερναδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σιένα Γνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης και ο Όλγα Γερβασίλη, που αναλαμβάνει καθηγούντα κυβερνητικού απροσώπου. Έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε, είδαμε τι μεγάλες αλλαγές έχουν έρθει. Όλοι αυτοί δεν είναι μαζί σε ένα κόμμα.
0: Όχι, δεν είναι. Εγώ θα δούμε πώς εξελιχθεί. Να σου πω την αλήθεια, ο καθένας.
1: Ναι. Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1870 ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτέμονα της Σύφνου ο ίδιος. Το 1926, Μαρία, γεννήθηκε σαν σήμερα ο Νίκος ο Καρούζος, ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής. Και το 1939 γεννήθηκε η Μίλβα, η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια, που τραγούδησε αρκετό Μίκη Θεοδωράκη, πολλά. Και όχι μόνο.
0: Ναι, και όχι μόνο. Κάτσε τώρα γιατί κόλλησα. Ναι. Περίμενε. Η Μίλβα τραγούδησε και Θεοδωράκη, τραγούδησε και αχ. Έχει και Μικρούτσικο.
1: Και Μικρούτσικο.
0: Και Μικρούτσικο.
1: Ναι, σωστά.
0: Και Μικρούτσικο.
1: 1959 έφυγε από τη ζωή ο Billie Holiday, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της... ή Billie Holiday, με συγχωρείτε, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, από τις σπουδαιότερες, έτσι, τζαζίστριες, νομίζω, από τις σπουδαιότερες φωνές γενικότερα. Επίσης, σαν σήμερα το 1967 φεύγει από τη ζωή ο John Coltrane, Αμερικάνος σαξοφωνίστας, επίσης από τις κορυφαίες προσωπικότητες της μουσικής jazz. Και το 2019, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέα Καμιλέρι, ο σπουδαίος Ιταλός συγγραφέας, γνωστός από τα αστυνομικά του μυθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα σημαντικά γεγονότα. Σαν σήμερα, 17 Ιουλίου, είπαμε, γιορτάζουν οι Μαρίνες και οι Μαρίνοι. Να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά, να τους βάλουμε και τραγούδι. Αφού υπενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες που μας ακούνε, 107,2 και 104,4. Μπορείτε να μας ακούτε μέσω των FM. Ertego.gr είναι ο πιο εύκολος τρόπος για όπου και αν βρίσκεστε, αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο. Και φυσικά τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2721-095-300, 2721-095-301, ΕΡΤ Καλαμάτας, παπάκι, ΕΡΤ.gr είναι το email, και μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο της ΕΡΤ Καλαμάτας μας βρίσκεται, όσο και στα προσωπικά.
0: Φυσικά.
1: Πολύ ευχαρίστως να μας στείλετε τις επισημάνσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ειδήσεις σας ή την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο επιθυμείτε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο στους εορτάζοντες από τον Δάκη.
0: Δάκη. Ναι. Mm,

0: Εδώ είμαστε, επανερχόμαστε στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας, 20 λεπτά περίπου πριν τις 10. Πάμε, Μαρία, να δούμε τι γίνεται στον τομέα του τουρισμού, του αθλητισμού, για την επιχειρηματικότητα, γιατί ανέλαβε και αυτό το χαρτοφυλάκι ο αντιδήμαρχος ο Γιώργος ο Λαζαρίδης. Δεν έχουμε να συζητήσουμε για την ώρα κάτι.
1: Όχι.
0: Αλλά θα ξεκινήσουμε σίγουρα με το θέμα του τουρισμού, καθώς τις προηγούμενες ημέρες, αυτήν την εβδομάδα δηλαδή, στις αρχές αναρτήθηκαν οι 5 γαλάζιες σημαίες στις παραλίες του Δήμου Καλαμάτας. Να μας δώσει τις σχετικές πληροφορίες ο αρμόδιος λοιπόν αντιδήμαρχος ο Γιώργος ο Λαζαρίδης, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους γιο σας. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες και στους Μαρίνους.
0: Σωστά, να τους ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά, τα είπαμε και νωρίτερα. 5 γαλάζιες σημαίες για ακόμα μια χρονιά οι παραλίες της Καλαμάτας. Είναι ένα δείγμα αυτό οργανωμένων κατά κύριο λόγο παραλίων που συνδυάζουν, τα είπε και ο δήμαρχος, καθαρά νερά, τουαλέτες, διάφορες ανέσεις, και σε κάποιες παραλίες υπάρχει και η δυνατότητα για άτομα με αναπηρία, αυτά τα μηχανήματα
1: C-Track
0: που έχουν μπει και φέτος, αλλά και ναυαγωγική κάλυψη. Έτσι, είναι πολλοί παράγοντες μαζί για μια γαλάζια σημαία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σίγουρα, σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο ο Δήμος Καλαμάτας εδώ και πολλά χρόνια έχει καταφέρει να διατηρεί τις γαλάζιες σημαίες στις παραλίες της πόλης. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 5 γαλάζιες σημαίες σε 5 σημεία διαφορετικά της παραλίες, διάφορες παραλίες Καλαμάτας. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια είναι πολύ έτσι αυστηρά, και όπως πολύ καλά αναφέρατε, πρέπει να γίνονται συνεχείς δειματολογικοί έλεγχοι για την καθαρότητα των νερών. Πρέπει να υπάρχει ναυαγωγική κάλυψη, που είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, και μάλιστα σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αυτό σε ώρες έχει αυξηθεί. Κάδι που μπορούμε να διαχωρίσουμε τα απορρίμματα. Και από εκεί και πέρα, το κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θεωρώ, τα C-Track έχουν δώσει μια άλλη πνοή στις παραλίες μας, έχουν δώσει μια άλλη μάλλον έτσι δυνατότητα στους ανθρώπους με αναπηρία να μπορούν να κάνουν με ευκολία το μπάνιο τους, τουαλέτες αμαία, θέσεις στάθμευσης αμαία. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, και για μένα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό από εδώ και πέρα είναι να μπορούμε οι ίδιοι εμείς οι κάτοικοι της Καλαμάτας να διατηρούμε αυτούς τους χώρους, τις παραλίες μας καθαρές, να μην πετάμε τις γόπες στην άμμο, να αφήνουμε τα σκουπίδια μας στους κάδους, να προσέχουμε τα μηχανήματα, τα C-Track, γιατί τα έχουν ανάγκη οι συμπολίτες μας, πράγματα πάρα πολύ σημαντικά.
0: Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε λίγο και τις περιοχές. Πρόκειται για την Ανατολική Καλαμάτα, την γνωστή παραλία Ανάσταση, όπως ξέρουμε να τη λέμε όλοι, στο κεντρικό, πιο κεντρική παραλία ίσως της πόλης. Το τέρμα Ναυαρίνου, έτσι, που είναι εκεί η περιοχή πριν το Φιλοξένια που λέμε, μιλάμε για την περιοχή στη Βέργα, αλλά και στον Αλμυρό, αλλά και στη Μικρή Μαντίνια έχουμε γαλάζιες σημαίες, έτσι, και στο πάρκο του Αλμυρού, αλλά και στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας, αλλά και στη δικτή παραλία, στην περιοχή του Κορδία, που από πέρυσι νομίζω ήταν για πρώτη φορά που αποκτήθηκε γαλάζια σημαία και συνεχίζει και τη φετινή χρονιά, και σε αυτά τα σημεία υπάρχει σταθερή και ναυαγωγική κάλυψη, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, από τον Αύγουστο μεγαλώνει και η βάρδιά της.
2: Είναι από τώρα, από τα μέσα περίπου του Ιουλίου ουσιαστικά. Ναι. Μιλάμε για ωράρια 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Ξέρετε, φτάνουμε στο πιο έτσι βαθύ καλοκαίρι και οι θερμοκρασίες είναι ακόμα πιο υψηλές και οι λουόμενοι κάθονται πιο πολλές ώρες στην παραλία από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Έπρεπε να επιμηκυνθεί αυτό το ωράριο. Οι περιπολίες και σε άλλα σημεία της παραλίες, όπως είναι τα Βραχάκια, το Πανελλήνιο και γενικά το τμήμα αυτό, και πιστεύω ότι και σε αυτό το τομέα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Οι ναυαγωγοσώσεις είναι εκεί, στους πήγους παρακολουθούν, και πρέπει και εμείς πάντα τηρώντας τους κανόνες που ισχύουν όταν είναι να κάνουμε μπάνιο, να πρέπει να τους ακολουθούμε αυστηρά για να μην υπάρχουν προβλήματα.
0: Είναι ένα σημαντικό να τηρούμε τους κανόνες για να πούμε, επειδή πιάσαμε Μαρία την κουβέντα για τις γαλάζιες σημαίες, ότι οι γαλάζιες σημαίες, θυμάμαι τότε που είχε γίνει πριν 2 χρόνια, νομίζω είχε γίνει και παρουσία στην Καλαμάτα. Αυτό που είχε γίνει πολύ σημαντικό, που ίσως δεν το γνωρίζουν πολλοί, ότι μπορεί να σταθερέσουν και κατά τη διάρκεια της
1: χρονιάς.
0: Αν πάβεις
1: να πληρείς προϋποθέσεις.
0: Είναι δεδομένο, δηλαδή, πήρα τη γαλάζια σημαία και ό,τι γίνει έγινε, έτσι, έχει κάποιες προϋποθέσεις. Και να αναφέρουμε, Γιώργο, μας επιτρέπεις νομίζω τον ελληνικό εδώ, έτσι, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε και συχνές πυκνές τις έρευνες που διενεργούνται για τα νερά, που αποδεικνύουν ότι, και όποιος θα ψάξει θα το βρει, ότι τα νερά μέσα στην παραλία της Καλαμάτας, και αυτό μας κάνει και περηφανευόμαστε εδώ και δεκαετίες, είναι ότι είμαστε από τις λίγες πόλεις που μπορούμε και κολυμπάμε σε καθαρά νερά μέσα στον αστικό ιστό της πόλης.
1: Στο λιμάνι, δίπλα από το λιμάνι.
2: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που αναφέρετε. Όντως, δεν είναι ότι πήραμε την γαλάζια σημαία μια χρονιά σε μια παραλία και αυτό πάει να πει ότι θα μας ακολουθεί για όλα τα χρόνια. Το τμήμα τουρισμού, οι συνεργάτες μου στο τμήμα τουρισμού κάνουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Επικοινωνούν συνεχώς, έχονται συνεχώς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, μηνύματα, email από την εταιρεία που διαχειρίζεται τις γαλάζιες σημαίες που πρέπει να διορθώσουμε, οι πίνακες που πρέπει να υπάρχουν εκεί. Γενικά είναι πολλά, όπως είπαμε, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια, όμως είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που το καταφέρνουμε κάθε χρόνο, το ανανεώνουμε και ελπίζω να το συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια.
0: Τώρα, για να κλείσουμε το κομμάτι λίγο του τουρισμού, πώς βλέπουμε μέχρι στιγμής την κίνηση στην πόλη? Μπαίνουμε για τα καλά τώρα από αυτές τις ημέρες στο full που λέμε της σεζόν. Αυξάνεται κατά πολύ ο πληθυσμός, βλέπουμε και κίνηση στους δρόμους, είναι δεδομένα όλα αυτά ότι θα τα δούμε. Έχετε μια εικόνα και από τους ανθρώπους της περιοχής?
2: Εντάξει, η επικοινωνία που έχουμε με τους ανθρώπους της περιοχής είναι ότι, εντάξει, αυτό το διάστημα και ειδικά τώρα από 20-25 Ιουλίου και μέχρι το 15, μέχρι τις 20 Αυγούστου υπάρχει...
0: Και παραπάνω θα πω εγώ. Το 20 Αυγούστου νομίζω η Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει ότι πάει μέχρι το τέλος άνετα. Μην πω για πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέχρι να αρχίσουν τα σχολεία.
2: Έχουμε αρκετή πληρότητα. Εντάξει, υπάρχει ο παράγοντας ότι οι καταναλώσεις, υπάρχει έτσι μια...
0: Κάποιο παράπονο φτάνει και σε εσάς, φαντάζομαι, από τους επαγγελματίες.
2: Αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι και παράγοντες που δεν έχει να κάνει μόνο με την περιοχή μας, με την Καλαμάτα ή γενικότερα με την Ελλάδα. Ακούμε τα διεθνή γεγονότα, υπάρχουν πόλεμοι, υπάρχουν αναταράξεις, υπάρχει γενικά μια περίεργη εποχή, να το πούμε έτσι. Όμως το σημαντικό είναι ότι όλοι οι επαγγελματίες εργάζονται καθημερινά, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ξέρετε, το μεράκι και η φιλοξενία είναι τα πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και που πρέπει να ακολουθούν προς όλους τους επισκέπτες, να μένουν ευχαριστημένοι, να φεύγουν ευχαριστημένοι, και από εκεί και πέρα να δούμε οι προσπάθειές μας, οι προσπάθειες όλων μας είναι να επιμηκύνουμε το καλοκαίρι, όπως είπατε εσείς, αλλά να επιμηκύνουμε γενικότερα την τουριστική περίοδο στην πόλη της Καλαμάτας. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα, υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες που μπορεί να κάνει ένας επισκέπτης, πεζοπορίες, αθλητισμό, πολιτισμό, είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλές δηλώσεις και μπορεί να τις δει πάρα πολύ εύκολα είτε ένας συμπολίτης μας, είτε ένας επισκέπτης με την επίσκεψή του στο site events.kalamata.gr, όπου εκεί μπορεί να πάρει τις όποιες πληροφορίες και να συνδυάσει τις μέρες διαμονής στο Δήμο Καλαμάτας παράλληλα με κάποιες εκδηλώσεις, με κάποιες δραστηριότητες.
0: Ωραία, τώρα να περάσουμε από το κομμάτι του τουρισμού. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο άλλο κομμάτι που αφορά μεγάλο μέρος του δικού σας χαρτοφυλακίου, και αυτό αφορά τον αθλητισμό. Να πούμε ότι στο κομμάτι αυτό αρχικά δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από αυτό που καίει, νομίζω, όπως αντιλαμβάνεσαι, Γιώργο, τους άπαντες εδώ που αφορούν, το πότε θα είναι έτοιμο το εθνικό στάδιο της Καλαμάτας. Χθες είχαμε και την κλήρωση, Μαρία, της Μαύρης Θύελλας, μετά από 26 χρόνια στην Α' Εθνική. Θα αντιμετωπίσει τον Άρη στην πρώτη αγωνιστική στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στην Τρίπολη. Θα είναι ως έδρα της Καλαμάτας, μετά θα αγωνιστεί δύο αγώνες εκτός έδρας. Το δυστύχημα είναι, εγώ που με αφορά λίγο, δυστυχώς δεν θα προλάβουμε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό να παίχτε στην Καλαμάτα, που θα είναι προγραμματισμένος για τις 19 με 20 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Φαντάζομαι δεν θα είναι τότε έτοιμο το στάδιο.
1: Δεν θα είναι τότε, λογικό.
2: Εντάξει.
0: Ο πρόεδρος, πριν σου δώσω το λόγο, Γιώργο, ο αντιπρόεδρος της Καλαμάτας, ο κ. Τάσος Μπούρας, είπε ότι αναμένουμε μετά τις 10 Οκτωβρίου περίπου.
1: Λογικό το βρίσκω αυτό.
0: Ναι.
2: Ακούγονται πάρα πολλές ημερομηνίες, και ο Οκτώβρης έχει ακουστεί και ο Νοέμβρης έχει ακουστεί. Εγώ αυτό που βλέπω από τις επισκέψεις που κάνω αναταχτά χρονικά διαστήματα στο δημοτικό στάδιο, αλλά και με την επικοινωνία που έχουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, γιατί εδώ μιλάμε για ένα ναι μεν αθλητικό έργο, αλλά...
0: Είναι πολύ μεγαλύτερο, εντάξει, ναι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
2: Φεύγει από τα όρια του τμήματος του αθλητισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο. Υπάρχει μέρος της εργολαβίας και του έργου το οποίο το υλοποιεί η περιφέρεια Πελοποννήσου. Όμως μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση. Τα έργα προχωράνε με πάρα πολύ καλό ρυθμό και ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό να είναι διαθέσιμο τόσο για την ομάδα της Καλάματας, αλλά γενικότερα για τους αθλούμενους που δραστηριοποιούνται στο δημοτικό στάδιο. Ένας χώρος ο οποίος τον επισκέπτεται πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Καταλαβαίνουμε όμως ότι όταν γίνεται μια τόσο σημαντική παρέμβαση και μια παρέμβαση μάλιστα που έχει να γίνει πολλά χρόνια στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας και όταν μιλάμε για ένα εργοτάξιο, καταλαβαίνετε ότι οι όροι και οι κανόνες είναι πάρα πολύ αυστηροί και κανένας δεν μπορεί να πάρει το ρίσκο κάποιος επικινδυνότητας και αυτά. Όμως πιστεύω ότι τα έργα θα δώσουν άλλη πνοή, θα μπορέσουμε να αλλάξει την εικόνα του γηπέδου, να μπορέσει να κάνει χρήση η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται βοηθούν στο σύνολο τον αθλητισμό και σχεδιάζουμε και διεκδικούμε να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις στο δημοτικό στάδιο το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Είμαι και εγώ σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο, ο Δήμαρχος με τα ανώτερα κλιμάκια, τόσο της κυβέρνησης όσο και της περιφέρειας. Γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι μπορούμε στα επόμενα χρόνια να έχουμε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο όπως έχει εξελιχθεί πλέον το δημοτικό στάδιο και να έρθουν και τα άλλα μεγανόπνοα σχέδια που έχουμε.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Πάμε για την διεκδίκηση της...
0: Αυτό είναι το επόμενο ερώτηση.
1: της πόλης του αθλητισμού, η Καλαμάτα να πάρει αυτό τον τίτλο. Όπως είπε ο Δήμαρχος, το 2027.
2: Ναι.
1: 29.
0: Παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του Δημοτικού του Δήμου Παλαιοφαλήρου, η οποία παρουσιάστηκε υποψηφία της πόλης για το αντίστοιχο για το 27.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι σημαίνει και πώς θα προετοιμαστούμε μέχρι τότε? Δηλαδή, θα υπάρχει μια επιτροπή... Θυμίζω, δεν θέλω να κάνω παραλληλισμούς, με το Καλαμάτα 2021.
0: Πολιτιστική πρωτεύουσα.
1: Δεν ξέρω αν κάπως έτσι θα είναι και ποιοι άνθρωποι θα πλαισιώσουν όλο αυτό ή ακόμα σχεδιάζεται.
2: Ναι, λεπτομέρειες για όλα αυτά θα θεωρώ...
1: Καλά, θα μας πει ο Δήμαρχος.
2: Ο Δήμαρχος στο επόμενο διάστημα. Και σίγουρα θα υπάρχουν και όλες οι προϋποθέσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ να αναφέρω αρχικά ότι το να μπαίνει στη διεκδίκηση κάποιας διάκρισης, στην προκειμένη περίπτωση για ευρωπαϊκή πόλη αθλητισμού, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
1: Καλά, προφανώς.
2: Όπως πάρα πολύ ακούω και όσα και διαβάζω και εγώ όπως και εσείς που καθημερινά γράφονται ότι οι εγκαταστάσεις μας και το ένα και το άλλο και μπορεί ο καθένας μας να πει ό,τι μπορεί να δει ή να αναφέρει, να καταγράψει οποιαδήποτε
1: αδυναμία και ναι.
2: Το θέμα είναι ότι όταν μπαίνεις σε ένα διαγωνισμό σίγουρα μπορείς να κάνεις έναν σχεδιασμό, να κάνεις ακόμα καλύτερο σχεδιασμό, να μιλήσεις με περισσότερες ομάδες εργασίας, να εμπλακούν περισσότεροι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον χώρο μέσα σε αυτές τις ομάδες εργασίας, να μπορέσεις να διεκδικήσεις περισσότερα προγράμματα ή να σου δώσει πιθανόν κάποιες λύσεις που να μην έβρισκες τόσο εύκολα το προηγούμενο διάστημα, ώστε να μπορέσεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία και να καταφέρεις μέσα σε 2-3 χρόνια να μπορέσεις να αλλάξεις την εικόνα πολλών αθλητικών χώρων. Εδώ να σημειώσω βέβαια ότι καταβάλλουμε μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και όσοι χρησιμοποιούν τους αθλητικούς χώρους μπορούν να δουν ότι παρόλο που μιλάμε για γερασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, παρόλα αυτά έχουμε καταφέρει να τις φέρουμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και φυσικά με τα μεγάλα έργα που γίνονται, που έχουν γίνει ή που εξελίσσονται. Έχουν γίνει, αναφέρω εδώ πέρα, το Δημοτικό Κολυμπητήριο της Καλαμάτας, που μετά από 50 χρόνια έχουν γίνει πολλές σημαντικές παρεμβάσεις και το Δημοτικό Κολυμπητήριο έχει στα καλύτερά του και συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις κάθε χρόνο και βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους αθλούμενους στο συγκεκριμένο χώρο. Mm-hmm. Τώρα έχει έρθει το δημοτικό στάδιο που γίνονται σημαντικά έργα. Στις κερκίδες, στέγαστρα, φωτισμός, τύπου LED, πράγματα, μονώσεις που ήταν πάρα πολύ σημαντικές και είχαμε πολλά προβλήματα με υγρασίες στους εσωτερικούς χώρους, που όλα αυτά θα βελτιωθούν. Ναι, χρειάζεται και αντικατάσταση του ταρτάν, του δημοτικού σταδίου, το γνωρίζουμε, το έχω αναφέρει, το γνωρίζει ο Δήμαρχος, διεκδικούμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να διεκδικούμε χρηματοδότηση για να καταφέρουμε να φέρουμε και αυτό, να αντικαταστήσουμε και αυτό. Στο δημοτικό στάδιο, το κλειστό της παραλίας, έχουν γίνει παρεμβάσεις σημαντικές και έχουμε σχεδιάσει και θα υλοποιήσουμε το επόμενο διάστημα και άλλες παρεμβάσεις στο δημοτικό στάδιο, στο κλειστό. Mm-hmm. Και έρχεται ένα νέο κλειστό προπονητήριο. Ανακοινώθηκε από τις Κυριακές Υποδομές μια νέα αθλητική εγκατάσταση που αφορά το σχολική μονάδα στα Γιαννιτσάνικα και το οποίο θα μπορεί να γίνει χρήση από τους αθλούμενους. Έχει αυξηθεί το ποσό που θα δαπανίσουμε για να ανακοινήσουμε το κλειστό του Πολυκλαδικού. Και βελτιώνουμε γενικά και τους ανοιχτούς αθλητικούς χώρους, τους οποίους προσπαθούμε πάντα και έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση, και ειδικά στα χρόνια που έχω την ευθύνη αυτή να είμαι υπεύθυνος στον τομέα αυτό, να χρησιμοποιούνται από πολίτες μας με ώρες κοινού, παρόλο που απαιτήσεις και των συλλόγων και των ομάδων είναι πάρα πολλές. Οπότε δεν λέμε ότι όλα είναι στο επιθυμητό επίπεδο, όμως λέμε ότι προσπαθούμε, ότι σχεδιάζουμε, ότι οργανώνουμε. Όλα δεν γίνονται με μαγικό ραβδάκι. Κάποιες φορές μπορεί να στενοχωρηθεί το ένα κομμάτι των αθλούμενων, με κάποιο άλλο διάστημα να στενοχωρηθεί κάποιος άλλος. Όμως οι βελτιώσεις μας βοηθούν όλους και μακάρι να έρθει και το μεγαλόπνο σχέδιο, αυτό το όραμα που το ακούμε πάρα πολύ συχνά όλοι μας, που είναι ένα νέο σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Οπότε αν προσθέσουμε σε όλα αυτά, ελπίζω και εύχομαι τα επόμενα χρόνια να είμαστε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Θα το αναμένουμε σίγουρα, και αυτό που αναφέρατε το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω είναι το μεγάλο στίχημα, το έχει θέσει και ο ίδιος ο Δήμαρχος και η Περιφερειάρχης και όλοι το έχουν θέσει εδώ και πολλά χρόνια. Θα δούμε αν θα καταφέρει να υλοποιηθεί ποτέ, να δούμε ένα παλέντε σπορ πραγματικά όπως το ακούμε εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή εκεί της Αγίας Τριάδας, νομίζω ήταν ο σχεδιασμός.
2: Μιλάμε για συνέργειες, δεν μπορεί να το κάνει μια δημοσία.
0: Σίγουρα. Γι' αυτό ανέφερα Περιφέρεια, ανέφερα Δήμο, ανέφερα σίγουρα πάρα πολλούς. Απλά αναφέρεται συχνά πυκνά τα τελευταία χρόνια. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να το καταφέρουμε και αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Καλαμάτα, το βλέπουμε και το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλύτερα από εμάς, είναι ότι διαθέτει γυρασμένους αθλητικούς χώρους. Αυτό είναι το πιο
1: σημαντικό. Ναι, έχουν πιπεραστεί πια τα όρια τους. Δεν...
0: Και ωραία, καλές οι παρεμβάσεις. Αλλά χρειάζονται νέοι σύγχρονοι αθλητικοί χώροι σε κάθε περίπτωση. Και είχαμε και την ανακοίνωση, όπως σωστά είπαμε, και για το Γιάννη Τσάνικα, για το σχολείο, ότι πριν λίγους εβδομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Θα είμαστε σε επικοινωνία σε κάθε περίπτωση να τα βλέπουμε. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε να αναφέρω αρκετά πράγματα τόσο για τον τουρισμό όσο και τον αθλητισμό. Να ξέρετε ότι δουλεύουμε καθημερινά μεθοδικά και εγώ και οι συνεργάτες μου και ο Δήμος και όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Είναι πολύ σημαντικό για μας να ακούμε τους πολίτες, αλλά είναι και πάρα πολύ καλό. Μας αρέσει η κριτική, θέλουμε να ακούμε τη διαφορετική άποψη, αλλά καλό είναι να ακούμε να μπορούμε να έρθουμε σε μια συζήτηση, να μαθαίνει ο καθένας τι γίνεται, και ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μου δίνεται να μπορέσω να τα πω μέσα από το ραδιόφωνο.
0: Είμαστε πάντα σε επικοινωνία, ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού. Τώρα βρισκόμαστε, είπαμε, στο ΠΙΚ. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και αργότερα, φυσικά, όταν ξεκινήσει και η αθλητική δραστηριότητα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και γι' αυτά. Γιατί έχουμε την χαρά φέτος να έχουμε δύο ομάδες σε πρώτες κατηγορίες. Καλαμάτα Βόλεϊ, Καλαμάτα 80 συνεχίζει. Τρίτη της παρουσία φέτος στη Βόλεϊ Λιγκ και Βαλκανικό κύπελο το Σεπτέμβριο. Μαύρη Θύελλα επιστρέφει μετά από χρόνια σαλόνια μεγάλου ποδοσφαίρου. Γιώργο Λαζαρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πολύ και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.
0: Γιώργος Λαζαρίδης, αντιδήμαρχος τουρισμού, αθλητισμού και επιχειρηματικότητας. Αυτά δεν ρωτήσαμε κάτι για επιχειρηματικότητα.
1: Δεν πειράζει.
0: Θέλω να μάθω λίγο αυτό το χαρτοφυλάκι.
1: Το καινούριο.
0: Θα μάθουμε. φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα. Συζητήσαμε για τις γαλάζιες σημαίες, συζητήσαμε για... Τώρα, όσο συζητάγαμε για τις γαλάζιες σημαίες, εμένα ήρθε στο κινητό μου μια φωτογραφία, Μαρία, από ακροάτρια της περιοχής.
1: Δεν μ' άρεσε αυτή η φωτογραφία.
0: Με λαγοκέφαλο στην παραλία της Καλαμάτας.
1: Ναι, μην πεις ακριβώς πού, γιατί
0: δεν θα
1: πάει.
0: Καλά, δεν... Παιδιά, καταρχήν δεν γίνεται. Μπορεί να πιάσουμε παράλληλα. Ναι. Μην πιάσουμε τώρα γενικότερα, αλλά.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, βγήκε.
0: Ένα ψαράκι. Δεν ξέρω αν ήταν νεκρό ή ζωντανό, θα το διευκρινίσω αυτό.
1: Ναι, δηλαδή. Αλλά και.
0: Ήταν λαγοπόδαρο, κύριε Στέφανο.
1: Αλλά και πάλι.
0: Πάντω με φωτογραφίε, δεν λέμε κάτι.
1: Ναι, ναι,
0: ούτε
1: ναι,
0: AI είναι φωτογραφίε, παιδιά, είναι κανονικέ.
1: Κανονικά. Εντάξει. Λοιπόν, στραπατσαρισμένο το βλέπω. Κάποιο το
0: τοποίησε.
1: Κάποιο το τοποίησε.
0: Κάποιο λογική θα μα φάει. Όχι, εντάξει, ακούμε πάρα πολλά για τα συγκεκριμένα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και μια είδος, ένα είδος υπερβολής. Δεν είναι καρχαρίες, έτσι. Αυτό.
1: Ούτε επιτίθενται. Ναι. Αν δεν νιώσουν απειλή, φαντάζομαι.
0: Ναι, ακριβώς. Καλά, αυτό το ότι νιώθει κάποιο απειλή είναι σχετικό. Τέλος πάντων.
1: Ωραία.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε και αυτά. Εμείς κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Στέφανος Χατζάκης φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τομαράκη και ο Κώστας Γαζούλης σας κράτησαν στη ροφιά εδώ στην πρωινή ημερωτική εκπομπή του σταθμού. Τη βδομάδα περιμένω τον Ποτέ να συζητήσουμε για Οδύσσια.
1: Βέβαια, αλλά αφού θα πας να
0: δει,
1: αφού θα διαβάσει κριτικές.
0: Θα έχει διαβάσει κριτικές, φαντάζομαι.
1: Καλά,
0: θα έχει,
1: ναι, εννοείται.
0: Θέλω να πιστεύω. Εσύ θα μας πεις πολύ περισσότερα για την πρεμιέρα, για το φεστιβάλ του χορού. Και είπαμε, μην ξεχνάτε, 12 η ώρα θα έχουμε και σήμερα για το φεστιβάλ χορού Καλαμάτας εδώ στην εκπομπή της Μαρίας Τομαρά. Ακολουθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio, δελτίο τοπικών ειδήσεων εδώ με τη Μαρία Τομαρά. 12:01 ψυχραιμία, 3:05 μουσικές περιπλανήσεις, η Φιλάνθηλάγιου θα κλείσει και το σημερινό μας πρόγραμμα του σταθμού. Από όλους εμάς λοιπόν, τον Στέφανο Χατζάκη, τη Μαρία Τομαρά και τον Κώστα Γαζούλη, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ζεστό, να κάνετε τη, να πάτε στις θάλασσες, να κάνετε τα μπάνια, να πάτε και σε κανένα πανηγύρι, σήμερα σε όλοι και κανένα πανηγύρι, θα έχει έρχεται και το προφητηλία. Καλή ανάβαση σε όσους πάνε στο, ανέβουν εκεί στην κορυφή, στο προφητηλία. Και με το καλό να γυρίσετε, εμείς θα τα πούμε εδώ από τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9. Μην ξεχνάτε και ειδήσεις, όλο το 24ωρο ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας, στην περιοχή μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, rtnews.gr. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Αλληλέγγυοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δείξουν τη στήριξή τους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος, όπως είπε, η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων, πρόσθεσε. Και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, έτσι και με τις βιομηχανίες, με τα τρόφιμα, με τα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούμε και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και να έχουμε αποτελέσματα, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις προηγούμενες χρονιές, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της. Μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμός και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Στις 3 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινό σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στον ήχο ο Στέφανος Χατζάκης. Στη σύνταξη του δελτίου Κωνσταντίνος Γαζούλης. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τομαρά. Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο πριν τις 6 χθες το απόγευμα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορος. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4.30 και επεκτάθηκε σε πλαγιά, χωρίς ωστόσο να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 55 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 1ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα, 4 αεροσκάφη, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Πύλου Νέστορος. Άμεση στο μεταξύ ήταν και η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για μια φωτιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα μέσα στον οικισμό του Αγίου Φλόρου στη θέση Ρομάτζα. Έκαψε περίπου μισό στρέμμα χαμηλής βλάστησης και στην κατάσβεση συμμετείχαν ένα πυροσβεστικό και μία υδροφόρα της πυροσβεστικής με τη συνδρομή υδροφόρας του Δήμου Καλαμάτας από τα Αρφάρα. Ανοίγει απόψε η αυλαία του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας της Μεγάλης Πολιτιστικής Διοργάνωσης που έως τις 26 Ιουλίου φέρνει στην πόλη σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής και της διεθνούς χορευτικής δημιουργίας. Το φετινό πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στη μαγεία του χορού και στη δύναμή του να ανοίγει νέους δρόμους σε περιόδους αστάθειας και αβεβαιότητας. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει για δεύτερη χρονιά η Τζέννη Αργυρίου. Την αναρκτήρια παράσταση υπογράφει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Γάλλος χορογράφος Γιάν Μπουρζουά με το έργο «He Who Falls». Στη δεκαήμερη διοργάνωση συμμετέχουν 12 διεθνείς καλλιτέχνες, 5 από τους οποίους παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, καθώς και 12 Έλληνες χορογράφοι. Απόψε επίσης εγκαινιάζεται στο Μέγαρο Χορού η έκθεση «Ζουζού Νικολούδη, η μεθοδολογία ως πράξη», αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού χορού. Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με τον παλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη βασισμένου σε ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Στην Καλαμάτα θα βρίσκεται σήμερα η Μαρία Καριστιανού, πρόεδρος του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Στις 12.30 μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Καλαμάτα Θανάση Βασιλόπουλο προκειμένου να ενημερωθεί για τα ζητήματα της πόλης. Μία ώρα αργότερα θα πάρει μέρος σε σύσκεψη με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων στο νέο Δημαρχείο και το βράδυ θα παραστεί στην πρεμιέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού. Στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί 5 με 7 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 συνέδρων και παρατηρητών. Την ανακοίνωση έκανε ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης. Στην Τρίπολη εγκαινιάστηκε το νέο γραφείο καινοτομίας της περιφέρειας Πελοποννήσου με στόχο τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την παραγωγή, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία ενός ισχυρού περιφερειακού δικτύου καινοτομίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 80 εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της Ερευνητικής και Επιχειρηματικής Κοινότητας και των Επιμελητηρίων. Την άμεση ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της Μεσσηνίας με μόνιμο προσωπικό ζήτησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού κατά τη διάρκεια επαφών που πραγματοποίησε στην Αθήνα με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Η Ένωση επισημαίνει ότι οι ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν σοβαρές επιχειρησιακές δυσκολίες, ενώ θέτει και το ζήτημα της κάλυψης των οργανικών θέσεων του νέου τμήματος μεταγωγών δικαστηρίων Καλαμάτας. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η αντιπροσωπεία από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλο, προχωρούν οι διαδικασίες για την ανέγερση νέου αστυνομικού μεγάρου στην Καλαμάτα. Στη δυναμική που δημιουργεί για την διεθνή προβολή της Μεσσηνίας η κινηματογραφική Οδύσσια του Chris Nolan αναφέρεται με ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων του Νομού. Όπως επισημαίνει, η ταινία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού και του φυσικού τοπίου της περιοχής σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκινά απόψε το δεύτερο Street Food Festival στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Δυτική Παραλία. Γεύσεις από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, food trucks, τοπικά προϊόντα, ποτά, δράσεις για παιδιά και συναυλίες περιλαμβάνει το τριήμερο πρόγραμμα. Απόψε στις 8.30 εμφανίζονται η Αλκατράς και η Καλαμπάλτα. Αύριο ανεβαίνουν στη σκηνή ο Λεωνίδας Μπαλάφας και οι Ακροβάτες, ενώ την Κυριακή το μουσικό πρόγραμμα ολοκληρώνουν τα υπόγεια ρεύματα. Στον αθλητισμό τώρα, με αντίπαλο τον Άρη, θα πραγματοποιήσει η Καλαμάτα την επιστροφή της στη Super League ύστερα από 25 χρόνια. Η αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής, ωστόσο, δεν θα διεξαχθεί στη φυσική της έδρα, αλλά στο στάδιο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις θα κυλήσει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στη Μεσσηνία. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις κατά διαστήματα θα πυκνώσουν, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρο ψηλόβροχο ή ασθενή βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη και τοπικά το μεσημέρι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Μεσσηνία βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 2, δηλαδή στη μέση κατηγορία επικινδυνότητας. Κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσήνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
3: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσσήνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
4: Ήρθαν από πού, αναγύρου το θέμα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
10: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
9: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
10: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
9: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
10: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
9: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
11: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
12: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Ο Ζωέλ Ρόκα έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο και είναι και τυπικά ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Κοντά στην αγορά του Κωνσταντίν Τζολάκη από Ολυμπιακό ή Χαλ, λένε αγγλικά μέσα. Σήμερα οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν το δεύτερο κύκλο των φιλικών του και το απόγευμα στις 7.30 θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ Sport 1 και ενημέρωση από την Era Sport. Η Monterrey έχει έρθει σε συμφωνία με την ΑΚ για την απόκτηση του Πινέδα και είναι έτοιμη να πληρώσει τη ρήτρα του Μεξικανού ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με ΜΜΕ. Την Δυναμό Κιέβου θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη εκτός έδρας, ενώ μια εβδομάδα αργότερα θα έχουμε τη ρεβάν στην Τούμπα. Ο Παντελής Χατζηδιάκος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, βάζοντας την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Η ΠΑΚ συνήξε 5-3 της Λάβεν Μπελούπο σε φιλικό αγώνα πριν το παιχνίδι της με τον Παναθηναϊκό. Ο Ίγκασον υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξιγόνατο με αποτέλεσμα να χάνει ολόκληρη τη σεζόν. Πρόβλημα και με Καλάμπρια που μένει για 1,5 μήνα εκτός λόγω ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Ήταν με 2-1 για τον Πανετολικό από την Ομόνια στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Μορένο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τζουργκάρντεν για την πώληση του Χρήστου Αλμύρα με ένα ποσό που θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πραγματοποιήθηκε χθες η κλήρωση της Super League για τη νέα σεζόν. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου. Στην πρεμιέρα οι 5 Ευρωπαίοι δίνουν εντός έδρας παιχνίδια. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Σόφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Η Εθνική Νέων μετά τη βαριά ήττα από τη Σερβία με 92-66 θα παλέψει για τις θέσεις 5-8 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Αντίπαλος της ελληνικής ομάδας θα είναι η Γερμανία. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 5 το απόγευμα. Ο Γιαμπουσέλε έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο Παναθηναϊκό με τον Γάλλο παίκτη να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Ο Τζέντι Όσμαν αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί από την Αστρόμαυρη ΚΑΕ. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ έγινε και επίσημα παίκτης του Άρη με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει την απόκτησή του. Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση για την αύξηση των ξένων παικτών στους 7 με το θέμα να αναμένεται να συζητηθεί στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της Greek Basket League. Παραμένει στη Ρόδο το Super Cup στο μπάσκετ με τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να ρίχνονται στη μάχη της διεκδίκησης του πρώτου τροπαίου της σεζόν. Η Μαρία Σάκαρη δίνει ακόμα μια μάχη στο 250 τουρνουά της Αθήνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την Ashley Parks για τα προημιτελικά. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει μετά τις 7.30 και θα μεταδοθεί από το R2 Sport. Την Τσεχία στις 4 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ομάδα Handball των νέων στο Euro 26 για τις θέσεις 21-24. Η Ισπανία και η Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης στην Κυριακή στις 10 το βράδυ με διαιτητή της σπουδαίας αναμέτρησης τον Σλάβκο Σβίντσιτς. Μεγαλύτερες στιγμές στην καριέρα του ήταν ο τελικός του Champions League το 24 ανάμεσα σε Real και Dortmund, ενώ το 22 διαιτήτευσε τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Eintracht και Rangers. Ο Λαμίν Γιαμάλ ακολούθησε χθες ατομικό πρόγραμμα, αν και φορούσε επίδεσμο στο αριστερό του μυρό, με τους Ισπανούς πάντως να μην ανησυχούν εν ώψη του τελικού. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο παρουσιάστηκε και επίσημα από τους Miami Heat, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη σπουδαία καριέρα του. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε, 11 και 11. Κοίτα, 4 σας πέτυχα στο ρολόι, φίλε. Έχει γίνει κάτι καλό? Υπάρχει κάτι που να λύνει για τους 4 σας? Είναι τυχερό, ξέρω.
1: Στο πόκερ είναι καλή, 4 σας.
0: Εντάξει, γίνεται, ναι. Έχουμε πολλά μηνυματάκια για τον Τραμπ, ωραία.
1: Χαμός, ε.
0: Γουστάρω, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Το Νόμπελ Οικονομίας μπορεί να το πάρει εύκολα, κάνοντας τον κακό σε όλες τις χώρες που συνεργάζεται. Έκανε μια Αμερική να ανασένει από μόνη της χωρίς να χρειάζεται κανένα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα από Κέρκυρα και καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Το ξέρετε ότι ο Τραμπ είναι Έλληνας και το πραγματικό του όνομα είναι Τραμπάκουλας?
1: Μάλιστα.
0: Απλά το έκοψε όπως έκαναν οι Έλληνες μετανάστες όταν πήγαιναν στη ΣΥΠΑ εκείνα τα χρόνια. Έλα, φαντάζει να ισχύει.
1: Λογικά.
0: Ναι. Νόμπελ επιβολή ειρήνη στον Τραμπ και ένα αγώνα σκάκι με μπαρτζόκα ή τάβλη με τον, δεν λέω το όνομά του. Τι λέτε για γκολ Γιαμάλ και Μέση στον τελικό? Ο δεύτερος με πέναλτι, λέει ο Σταμάτης.
1: Εντάξει, και Γιαμάλ δεν έχει μέχρι στιγμής δείξει κάτι.
0: Ένα γκολ έχει βάλει με Σαουδική Αραβία.
1: Ένα γκολ με τη Σαουδική Αραβία.
0: Είναι λίγο εκτός. Βέβαια έχει πει ότι δεν είναι και στο 100% έτσι. Είναι ανέτοιμος.
1: Έβαλε ένα γκολ νομίζω με τη Γαλλία, το οποίο ακυρώθηκε.
0: Κέρδισε το πέναλτι σίγουρα και έβαλε ένα γκολ, ήταν offside.
1: Να. Αλλά εντάξει, δεν έχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον δείξει ότι είναι ο αστέρας της Εθνικής Ισπανίας. Η Ισπανία είναι,
0: ομάδα,
1: είναι μια ομάδα, είναι ένα σύνολο. Ο αστέρας της αμαθές είναι ο Ντελαφουέντε για μένα.
0: Καλημέρα σας, Κώστας Αλίαρτος. Ο Τραμπ θα πάρει το Νόμπελ, αποφασίζω και διατάζω.
1: Μάλιστα.
0: Εύκολο Νόμπελ μαλλιού θα πάρει ο Τραμπ, λέει ο Χάρης.
1: Ναι, σίγουρα. Νόμπελ περουκίνη.
0: Για vintage. Χάρη, θα δούμε για τις κάρτες, φίλε. Δεν βγάζουν πολλές κάρτες αυτό το Μουντιάλ, Χάρη. Δεν τις βγάζουν τις κάρτες, τι να σου πω.
1: Χάρη, από τα Γιάννα βγήκε και ο Όμιλος γάμα εθνικής, ε.
0: Νόμπελ εισβολής, λέει ο φίλος ο Κόλλη. Πας Πύργος ονομάζεται τώρα Πανηλιακός. Δεν ξέρω, άλλαξε το όνομα του Πανηλιακού. Ήταν Πας Πύργος πέρσι. Τώρα το ξανακάνουν Πανηλιακός. Τι να πω.
1: Ψύχρεμος ο φίλος Χρήστος.
0: Είσαι ψύχρεμος ο Χρήστος. Και πήγα να το διαβάσω κιόλας.
1: Όλα καλά, Χρήστο, εντάξει, τα βρούμε.
0: Ψεύτηκα νούμερα όλα αυτά, λέει ο Ζαχαρίας. Εννοούσε μάλλον για Τζόλι και τα λοιπά, για τις μεταγραφές και όλα.
1: Εντάξει.
0: Ο Τραμπ θα κάνει τα πάντα να χάσει η Ισπανία λόγω της κόντρας του με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, λέει ο Στέλιος. Όσο για τον άλλον στην Πάρο που ήθελε να πιει κρασί μέσα στη θάλασσα, τα άδεια δοχεία κάνουν θόρυβο. Όσοι είναι άδειοι μέσα τους, τέτοια κάνουν, φίλε μου Δημήτρη, έγραψες. Τι λέει ο Σταμ? Αν του δίνει κανένα χιλιάρικο τύπ του σερβιτόρου, καλώς. Χιλιάρικο τύπ, ρε φίλε, τώρα
1: να πίνει.
0: Πρέπει να είναι ο Κριστιάνο, ξέρω εγώ.
1: Δεν νομίζω να παίρνει χιλιάρικο τύπ.
0: Βάλτε το τραγούδι της Πορτογαλίας. Αφού βάλατε του Μέση, να μην βάλετε και του Ρονάλντο? Ποιο, φίλε μου, δεν κατάλαβα. Φίλε μου G, δεν έχω καταλάβει τι λες. Λεωνίδα και Νίκο, καλημέρα. Τη μετάδοση του τελικού στην Eurosport θα την κάνει ο Πέτρος? Όχι, φίλε μου Ηλία, δεν την κάνει ο Πέτρος. Καλή εκπομπή και σε σένα. Τα λέμε Κυριακή. Η Αγγλία, αν εξαιρέσει το παιχνίδι με την Κροατία, όλα τα άλλα παιχνίδια τα πήρε τσούκου τσούκου. Δεν ήταν καμιά μπάλα από αυτή την ομάδα. Καλημέρα, έχει ζήκιο, φίλε Νεκτάρια. Ναι, ναι. Όλοι πίστεψαν την πρώτη αγωνιστική με τα 4 γκολ που βάλε κόντρα στην Κροατία και αυτό το επιθετικό ποδόσφαιρο, ότι θα δούμε μια άλλη Αγγλία, αλλά τίποτα. Τώρα, αν συγκρίνουμε το Γιαμάλ με το Μέση, θα τρελαθούμε τελείως. Ο ένας βάζει γκολ και δίνει ασίστ με χίλιους τρόπους και άλλος έχει μια και μοναδική κίνηση να τριπλάρει από δεξιά και να κόβει την περιοχή και να σουτάρει και να τον κάνουμε και παιχταρά. Καλημέρα σας. Φίλε μου Δημήτρη, δεν έκανα κάποια σύγκριση.
1: Όχι, νομίζω κανένας μας δεν έκανε κάποια σύγκριση πάνω σε αυτό και δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση.
0: Ναι. Τι να πεις τώρα. Ο Μιχάλης λέει, εάν δείτε το χθεσινό μήνυμα, είναι ακριβώς αυτά που λέει ο Λεωνίδας. Τώρα που αναφέρεται, δεν θυμάμαι.
1: Για τον Τούχελ εδώ πέρα πριν άλλη.
0: Α, για τις αλλαγές του Τούχελ, ναι, ναι, ναι. Okay. Η Άκη πήρε από τον Πινέδα ότι ήταν να πάρει. Την Κυριακή 3 γκολ θα βάλει η Αργεντινή. Για τους Ισπανούς δεν ξέρω. Φιλιά, λέει ο Γιάννης Άκ. Γιάννη, να.
1: Από τα Γιάννη, ο φίλος. Ναι, εντάξει, για τον Πινέδα. Από τον Πινέδα η ΑΕΚ πήρε τα πάντα, η αλήθεια είναι. Πήρε και 8 εκατομμύρια. Και τώρα καλείται να βρει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπει στα παπούτσια του. Όποιος και να ήταν. Κοίταξε τώρα κατά ψέματα, οποιονδήποτε παίχτη βασικό και αναντικατάστατο. Οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής βασικός και αναντικατάστατος ΑΕΚ αποχωρούσε από το ρόστερ, θα έχει και μια δυσκολία για να βρεθεί ο επόμενος ουσιαστικά. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να αντικαταστήσει φυσικά τον Πινέδα, αλλά δεν είναι εύκολο να αντικαταστήσει ούτε ο Ρέλβας, παραδείγματος χάρη.
0: Όταν Πινέδα είναι άλλο.
1: Ναι, αλλά λέμε ότι όταν μια ομάδα έχει φτάσει να είναι πρωταθλήτρια και με μια τέτοια σεζόν, είναι πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι φτάσανε και παίξανε ρόλο εκεί. Δεν θα ήταν εύκολο να αντικαταστήσει κανέναν από αυτούς. Για τον Πινέδα λίγο δυσκολότερο ακόμα. Αλλά εντάξει, να σου πω την αλήθεια, ο Ριμπάλτα, η νέα κατάσταση στην ΑΕΚ με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τον Μάρκο Νίκολτς έχει δείξει τουλάχιστον να μην υπάρχει τόσο μεγάλο η ανησυχία για τον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα έρθει. Θα είναι σίγουρα ένας παίκτης ο οποίος θα κουμπώνει στα θέλω του προπονητή. Και από εκεί και πέρα το μόνο που μένει είναι να το δείξει και στο χορτάρι, γιατί το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν φτάνει μόνο να είναι ένας ποδοσφαιριστής καλός, πρέπει και να ταιριάξει, πρέπει και να μπει. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο. Να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Είναι πάρα πολλά.
0: Καλημέρα στις Σέρες, στις όμορφες Σέρες, στο φίλο μου τον Τεό που έχει ένα κουκλογιό τον Φίλιππο. Ακούνε στις Σέρες. Στην Κοζάνη έχουμε θέμα, λέει ο Νικόλας. Χάνεται λίγο το σήμα, ευχαριστώ πολύ. Να το κοιτάξουν εκεί οι τεχνικοί. Σέρες φίλε, ομαδάρα φέτος Πανσεραϊκός.
1: Ναι, ναι.
0: Με Ευρυπίδη Τσιμπανάκο να τρέχει την ομάδα και coach τον Αλέκο Βοσνιάδη με πάρα πολύ καλές μεταγραφές.
1: Κράτησε και τον Τεϊσέιρα.
0: Κράτησε Τεϊσέιρα, πήρε Ηλιάδη από ΑΕΛ, πήρε Παντελάκη, πήρε Οικονόμου, πήρε Τσέλιο, Ηλία Τσέλιο, το χαφ. Πήρε, τι άλλο πήρε, έχω ξεχάσει, έχει πάρει πάρα πολλούς. Πάει δηλαδή να φτιάξει πάλι ομάδα προαθλητισμού για να βγει, να επιστρέψει δηλαδή άμεσα.
1: Είναι φαβορί για τις ομάδες τις οποίες...
0: Ξεχνάω τώρα κάποιο παιδί και αδικό τώρα κάποιο παιδί που ξεχνάω, αλλά δεν το θυμάμαι.
1: Τις ομάδες τις οποίες...
0: Ξεχνάω τώρα κάποιο παιδί και αδικό τώρα κάποιο παιδί που ξεχνάω.

0: Όχι ο Μοντιέλ, ο Μολίνα ήταν.
1: Ο Μολίνα ήταν εκείνη τη στιγμή. Ναι.
0: Και τα ρεπορτάζ τουλάχιστον από την Αγγλία, αυτό που ανέφεραν ήταν ότι εκεί θα χτυπήσει η ομάδα του Τούχελ, δηλαδή πάνω στο Μολίνα. Αλλά εντάξει, όπως είπαμε, ήταν ένα άλλο μάτσα από τη στιγμή που έβαλε τον γκολ η Αγγλία. Μετέπειτα γύρισε πίσω, μαζικά πίσω, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Να του δώσουμε το Νόμπελ του αρχιτέκτονα, μάλιστα. Το υπόλοιπο δεν το... Έχει, είναι ευρηματικός ο κόσμος με τον Τραμπ και με τον Νόμπελ.
1: Φίλε, αυτό που έκανε μαζί με τον Ιφαντίνο, εντάξει, με τον Μπαλογκάν με εξόριξη, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που βαριέμαι να τα αναφέρω, δηλαδή ξανά τα έχω πει 100 φορές, ότι δεν, ο Σομαλός διαιτητής δεν μπήκε στη χώρα, η μισή αποστολή του Ιράν δεν μπήκε στη χώρα, το Ιράν ταξίδευε 8-10 ώρες για να παίξει έναν αγώνα και ξανά έφευγε, πήγαινε πίσω στο Μεξικό, δηλαδή δεν ήταν οι ίδιες συνθήκες για όλους τώρα αυτό το Μουντιάλ. Τέλος πάντων, πήρε απόφαση και έσβησε, λέει, την κάρτα του Μπαλογκάν, ποινή με αναστολή, λες και έκανε κάποιο έγκλημα. Πήρες κόκκινη, ρε φίλε, δεν μπήκε στο επόμενο μάτς. Δηλαδή όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, όσα χρόνια έπαιζα εγώ ποδόσφαιρο, όσα χρόνια παρακολουθώ ποδόσφαιρο, αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Ο φίλος ο Δημήτρης από Καλά Νερά Μαγνησίας, Πύλιο Βόλος, ρωτάει πού θα βλέπουμε Super League 2 φέτος.
0: Θα δούμε, φίλε, θα δούμε.
1: Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα. Πότε γυρίζει ο Βασίλης Παπανικολάου και ο Χρήστος Κοντός? Πότε γυρίζουν, ξέρω εγώ. Πότε λιώνει η άδειά τους? Να ξεκουραστούν και αυτά τα αγόρια και θα έρθουν.
0: Να πάρουμε τηλέφωνο το ΣΥΦΕ,
1: φίλε, μας πει. Κοντός και Παπανικολάου είχαν κορυφαία εκπομπή κάποτε. Καλημέρα, Λεβεντόπεδα. Καλό Σαββατοκύριακο, υγεία, δύναμη σε όλους. Λέω συγγνώμη, ρε φίλε, αλλά πολύ το χάρηκα που ήμουν έξω, Κιλιάν. Και ο Μουρίνιο.
0: Γιατί σου ζητάει συγγνώμη?
1: Πολύ αχώνευτος. Εντάξει, ξέρει ότι είμαι ρεάλ, ρε φίλε, αλλά. Οκ. Okay. Βάλε μουσικές να γουστάρουμε, λέει. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή να έχετε. Ορμπελίν, σε ευχαριστούμε για όλα. Κύριος επαγγελματίας και μάγκας, λέει ο Τούντορ. Και εσύ, Τούντορ, δεν πας πίσω. Ευχαριστώ, φίλε μου, Άλκη. Καλή σου μέρα και σε σένα. Έχουν έρθει και άλλα. Το τραγούδι της Πορτογαλίας. Ποιο είναι το τραγούδι της Πορτογαλίας?
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ τραγούδι της Πορτογαλίας.
1: Φίλε μου, δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά. Καλημέρα, παιδιά. Από Ζάκυνθο. Ξέρετε τι λέω εγώ για το Μουντιάλ. Άλλος έχει άστρο, άλλος κάστρο. Εμείς, άστο να πάει, άστο. Καλό. Γεια σου, Βασιλάρα. Καλημέρα, φίλε. Τι ωραία. Και Ζάκυνθο τώρα, εκεί μπανάκια.
0: Μια χαρά, ωραία στη Ζάκυνθο. Μπάνια. Σχεδιάζουν την ομάδα για το 2.
1: Φίλος ο Σταύρος, κύριε Καζνάτσι, σας τα είπα, χωρίς Μαγκουέρ δεν έχει Μουντιάλ και στο Euro θα τον έχει. Εκεί respect στο μοναδικό Άγγλο Σερ, λέει ο Σταύρος. Καλημέρα σας. Εκείνος ο Πέτρος που βρίσκεται, ρε παιδιά, ακόμα USA? Είναι USA, φίλε. Καλά, διακοπές δεν κάνει.
0: Τον έχουμε στάξει, ρε, τον Πέτρο. Έχει στάξει.
1: Βγαίνει από δελτίο σε δελτίο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, όλα τα κάνει. Δεν είναι ότι διακοπάρει, εντάξει. Είναι στο πόδι όλη τη μέρα. Καλημέρα στην ομάδα. Από ό,τι φαίνεται, πλέον οι νεαροί Έλληνες παίκτες καταλαβαίνουν ότι η εμπειρία του εξωτερικού σε ομάδες των κορυφαίων πρωταθλημάτων είναι μονόδρομος, ειδικά αν έχουν οριμάσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Π.χ. Τζολάκης Τζόλης, λέει ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη.
0: Και για τον Τζολάκη, τώρα βγήκε νέο δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι η χάλη είναι κοντά στην απόκτησή του.
1: Τι χάλη δεν την έχει ο Ατζούν?
0: Ναι.
1: Okay. Καλημέρα, παιδιά. Όσοι αξίδες λένε ότι θα βρούμε άλλον και ότι. Και τι έγινε, να βράσουν μια μπάλα. Πινέδα θα λέμε και θα κλαίμε. Παίκτη που έχει να τραυματιστεί 4 χρόνια. Παίκτη που δεν παίρνει κάρτες. Παίκτη που είναι game changer. Πού θα βρούμε? Γιάννης 21 Κόρινθος.
0: Εντάξει, φίλε, δεν είναι εύκολο, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Με την ίδια λογική, όλες οι ομάδες που έχουν χάσει από έναν καλό του παίκτη θα έπρεπε να σταματήσουν, εντάξει.
0: Κάθε κλαμπ που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να κάνει και κάποιες πωλήσεις. Και ειδικότερα σε μια κατάσταση όπως ήταν με τον Πινέδα, ο οποίος έδωσε στην ΑΕΚ πάρα πολλά. Έδωσε και 8 εκατομμύρια ακόμα. Δηλαδή δεν είναι ότι πάντα ήταν επαγγελματίας από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Τώρα η ΑΕΚ καλείται να πάει στην επόμενη μέρα. Και την επόμενη μέρα, φίλε μου, δεν ξέρω, και μόνο που καταλαβαίνω αυτό το οποίο λες και καταλαβαίνω και την ανησυχία σου για τον Πινέδα, για το αν θα μπορέσει να βρει έναν επάξιο αντικαταστάτη, που οι πληροφορίες, να ξέρεις, αναφέρουν, Λεωνίδα, ότι δεν θα είναι μόνο

0: ένας παίχτης ο οποίος θα αποκτηθεί ακόμα στα χαφ.
1: Πάρει δύο δηλαδή.
0: Θα είναι σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την ταχύτητα και λίγο πιο αμυντικογενή χαρακτηριστικά ως ποδοσφαιριστής. Θέλει έναν παίχτη ο οποίος να μπορεί να καλύψει την ένταση την οποία είχε ο Πινέδα και ένας ακόμα. Γιατί εντάξει, το είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του μετά το φιλικό με την Φίτεσε, ότι θέλει ένα ρόστερ ποιοτικό. Θέλει παίχτες που να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλες τις προσδοκίες της νέας χρονιάς. Δεν είναι εύκολο, αλλά okay, όταν το χτίζει, όταν αυτό το έχουν αναλάβει ο Ριμπάλτα, ο Μάρκο Νίκολιτς και γενικότερα η νέα κατάσταση στην ΑΕΚ, η οποία μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αν διαφωνήσεις η Λεωνίδα ή εσύ φίλοι που μας στέλνεις το μήνυμα, τα έχουν πάει περίφημα, δεν μένει να κάνουμε κάτι άλλο πέρα από το να περιμένουμε να δούμε τις επιλογές σου.
1: Τι άλλο να κάνει άνθρωπος. Καλημέρα και λέει εκπομπή, από Δευτέρα επιστρέφει ο Χρήστος Κοντός, λέει ο Κώστας. Μάθαμε. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, φίλε. Λες να ήταν ο Σύφης, θα τους πες το μήνυμα.
1: Κώστας λέει, ρε, φίλε, τότε. Φαντάζομαι έχει ακούσει εδώ το πρόγραμμα, έχει ρωτήσει, έχει μάθει. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, φίλος ΣΑΕΚ. Θεωρώ συμφέρουσα τη συμφωνία της ομάδας μου. Αν δούμε σφαιρικά το όλο ζήτημα, Λεωνίδα υπέροχος, Γιάννης Βέρια, φιλόλογος. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Καλημέρα. Πινέδα, ναι, εξαιρετικό. Το deal από τη στιγμή που και αυτός έδωσε δύο πρωταθλήματα στην ομάδα, όπως είπε και ο Νίκος. Τα πάντα έδωσε. Δεν προκάλεσε και ποτέ. Ήταν κύριος μέσα και από το γήπεδο. Θα πάρει και ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία της. Σίγουρα θα βρει παίκτη. Εντάξει, όλες οι ομάδες χάνουν παίκτες, παίρνουν παίκτες. Έτσι πάει.
0: Είναι... Έτσι λειτουργεί, μωρέ, το όλο το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει τώρα.
1: Δεν θα δεις ποτέ ένα παίκτη τώρα 15 χρόνια στην ίδια ομάδα. Τα ξεχνάς αυτά. Όσο και να δεθείς. Και ειδικά ξένο. Χωρίς να είναι μομφή αυτό, έτσι. Απλά είναι αλλιώς να είσαι. Να παίζεις η ομάδα της πατρίδας σου, ξέρω εγώ. Μπορεί να γουστάρεις πιο πολύ, να θες να σε δω, κατάλαβες.
0: Είναι και 3,2
1: εκατομμύρια. Λίγοι ξένοι πλέον θα μείνουν στην ίδια ομάδα για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ρε Λεωνίδα, αλλά είναι και τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ που έχει να πάρει από το Μεξικό.
1: 3,2 εκατομμύρια ευρώ στη χώρα σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εσύ θα ζεις από τα μπόνους, θα ζεις από αυτό το ποσό. Δηλαδή ο Όσκαρ όταν είχε πάει στην Κίνα και έπαιρνε 100 δις, πώς θα το πούμε. άφησε στην τράπεζα, φίλε, ατόφιο το ποσό των 170 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν τα συμβόλαιά του. Και λέει ζούσα μόνο από τα μπόνους. Δηλαδή καταλαβαίνεις ποια μπόνους είχε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή,
0: και
1: τώρα
0: είναι το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο τώρα.
1: Αυτό τώρα πάει να ζει στο σπίτι του, ρε φίλε. Δηλαδή δεν χαλάσει ευρώ. Σκέφτεται και το μέλλον του. Να έχετε μια όμορφη μέρα, λέει ο φίλος ο Μπόβιο. Πάρεις από Ρόδο. Ποιος Ολύσσης σήμερα ανακοινώθηκα από τη νέα μου ομάδα. Έλα ρε μεγάλε.
0: Τον κόβεις τον Ολύσσης.
1: Καλώς ήρθες στον Ορφέα. Φόρτσα Ορφέας μαζί πιο δυνατή. Κοίτα,
0: δεν
1: έτσι όπως σε βλέπω σίγουρα θα είστε πιο δυνατοί. Ο Ολύσσης θα έπαιρνε τα χέρια και τα παπούτσια. Όχι, θα έπαιρνε τα πόδια και τα παπούτσια στο χέρια και θα φύγε. Αλλά φίλε, αν έρθει στη Ρεάλ, μην μου τον τραυματίσει τον Ολύσσης.
0: Αν έχει τίποτα διακοπές εκεί στη Ρόδο, Ολύσσε, μην το χτυπήσει.
1: Ο Δημήτρης ρωτάει: Όλοι οι κήρυξοι χρειαστούν από θεραπεία ένα χρόνο. Όχι, δεν είναι ένα χρόνο. Είναι κάπου 6 με 8 μήνες για να επιστρέψει και να ξαναπέξει και είναι και ανάλογα τον παίκτη.
0: Ναι, και εντάξει, μάλλον ρωτάει για τον Ίγκασον.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έπαθε όλη κήρυξη χρειαστού και θα χάσει
1: ένα χρόνο, επειδή το ακούς και εγώ. Αλλά όταν σου λέει άλλο ένα χρόνο, εννοεί ότι θα χάσει τη χρονιά, έτσι. Αυτό εννοεί, θα χάσει αυτή τη σεζόν. Γιατί θα επιστρέψει, σου λέω, ξέρω, Απρίλιο.
0: Πώς θα μπει μετά, να μπει στα play-off.
1: Στα play-off θα μπει. Να ρισκάρει. Οπότε φεύγει αυτή η χρονιά, η σεζόν, γι' αυτό σου λέει ένα χρόνο εκτός. Πάντα στο ποδόσφαιρο μετράμε έτσι τα χρόνια, με τη σεζόν. Καλημέρα, παλικάρια. Ευχαριστούμε, Πινέδα, για τις όμορφες στιγμές. Χτίσαμε και ζήσαμε μαζί. Στιγμές που δεν αφορούν μόνο το φέτος, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Να έχεις μια μορφή ποδοσφαιρική συνέχεια χωρίς τραυματισμούς. Που ξέρεις, μπορεί οι δρόμοι μας να συναντηθούν με κάποιο τρόπο στο μέλλον. Λέω σενιόρ, και έχουν έρθει πολύ ωραία μηνύματα για τον Πινέδα. Δείγμα της αξίας του παίκτη και της λατρείας των φίλων της ΑΕΚ προς το πρόσωπό του.
0: Εντάξει, υπάρχει και πάντα ο συναισθηματισμός και η ΑΕΚ είναι δύο έννοιες οι οποίες πάνε μαζί.
1: Τι λέει εδώ. Πότε θα κάνουμε μια πεντάδα μαζί εκπομπή στην Έρα Σπορ, Κοντός Παπα-Νικολάου, Σαντερινέος, Γιάννης Παπαγεωργίου και Μαυριανίδης. Πού θα χωρέσουν. Τα φέρουμε μικρόφωνα εδώ μέσα. Άλλα δύο. Ή άλλο, ξέρω εγώ, άλλο ένα.
0: Πού.
1: Θα φτιάξουμε και τέτοιο. Μιλάει, ρε.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Θα μιλάει πρώτα ο Πέτρος.
0: Εντάξει, νομίζω ο Μπακόπουλος θα είναι.
1: Όχι, τον Μπακόπουλο το θέλει με τον Γάταλη.
0: Οκ. Okay. Εκεί θα γίνεται χαμός, αλήθεια. Κοντός Παπα-Νικολάου, Σαντώνη.
1: Καλημέρα από Κέρκυρα. Καλή εκπομπή, παιδιά. Πιστεύω ότι η Ριμπάλτα θα βρει άξιο αντικαταστάτη. Ευχαριστούμε, Ρουμπελίν, λέει ο Κώστας. Και εγώ το πιστεύω.
0: Και αυτό ελπίζουμε.
1: Ριμπάλτα, παιδιά, κατάφερε και πήρε ένα μύριο από τον Μαρσιάλ. Τι να λέμε.
0: Εντάξει, αυτό ήταν το απίθανο.
1: Κάτι θα γίνει, λέει, και για τα χαφ. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Γεια σας, τη ζημιά την έκανε ο Αλμέιδα, λέει ο Γιώργος.
0: Εντάξει, τώρα φίλε, μην το. Δεν είναι ωραίο να το πάμε έτσι.
1: Και ο Αλμέιδα έφερε πρωτάθλημα. Και έπαιξε χειρό ποδόσφαιρο και είχατε τρελαθεί με τον Αλμέιδα. Οπότε μην το μπετάς τώρα έτσι.
0: Ο κάθε άνθρωπος τέλος πάντων κοιτάει το συμφέρον του. Και τελείωσε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Η Μοντερέι τον ήθελε τον Πινέδα και πολύ καιρό πριν.
1: Ναι,
0: τον
1: Αλμέιδα. Ναι, δεν είναι μόνο Αλμέιδα.
0: Εντάξει, τώρα θες με τον Αλμέιδα να επισπεύθηκαν λίγο πιο εύκολα οι διαδικασίες, να πίεσε λίγο παραπάνω. Οκ, okay, αλλά ως εκεί. Από εκεί και πέρα είναι μια κατάσταση στην οποία περιμένουμε να δούμε.
1: Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Γεώργης, υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Νέος κύκλος ένταση στη Μέση Ανατολή. Αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Νεκροί από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε πόλεις. Βαράζαν εξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την εναξαρτητοποίησή της ανακοίνωσε και η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, είπε στο Ερτνιούς ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
8: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Εκτυπλάδα. Βρίο η φαντασία 3-0, το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
9: Ιστορίες παγκοσμίου εκπέλου.
10: Πλέον οι ποδοσφαιριστές κρίνονται, αν θέλετε, εκτός από τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες και για την εμφάνισή τους. Μάλιστα, φροντίζουν με τις εταιρείες που συνεργάζονται οι ίδιοι ή οι ομάδες τους να τους παρέχουν συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία φορούν κατά τη διάρκεια των αγώνων, για να παίρνουν αυτοί χρήματα και οι εταιρείες να διαφημίζονται. Στη Βραζιλία, λοιπόν, που έγινε το 4ο παγκόσμιο κύπελο και πρώτο μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, στην προκριματική φάση η Ινδία δεν πήρε μέρος. Ο λόγος είναι έξω από τη φαντασία των σημερινών δεδομένων. Ζήτησε από τη FIFA οι παίκτες της εθνικής της να αγωνιστούν χωρίς παπούτσια. Ξυπόλοιποι. Και όπως ήταν φυσικό, το αίτημα απορρίφθηκε με αποτέλεσμα οι Ινδοί να μην πάρουν μέρος στα προκριματικά. Ανεξάρτητα από το αν θα περνούσαν στην τελική φάση ή όχι, είναι ένα αξιοπερίεργο γεγονός που έμεινε στην ιστορία.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε 11 και 39 πρώτα λεπτά. I was made for loving you, baby kiss. Ωραίο τραγουδάκι. Γέρα σπόρα 101,8. Φάνηκε το 10, περίπου 20 λεπτάκια μαζί σας ακόμη. Τελευταίο έτσι σκάρτο μισάωράκι τη εκπομπή. Έλεγε για Πινέδα, τι έλεγε Πινέδα, ούτε που θυμάμαι. Για τον αντικαταστάτη, κάτι λέγανε εδώ οι φίλοι.
1: Εδώ με τα μηνύματα, με του φίλου.
0: Εντάξει, να πω και μια καλημέρα στο φίλο μου τον Άγγελο που έχει στείλει και μια φωτογραφία.
1: Από πού είναι αυτή η φωτογραφία?
0: Θα μας στείλει τώρα δεύτερο μήνυμα. Πες Άγγελε από πού είναι η φώτο σου. Παραλία εκεί, Δύση Ηλίου φαντάζομαι και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Τίποτα, για τον Πινέδα τα είπαμε παιδιά. Είναι απλά τα πράγματα. Πρόσφερε. Τώρα από εκεί και πέρα μένει η επόμενη ημέρα.
2: Καλημέρα. Κάνετε ναι τρομερικό.
1: Καλημέρα, κάνετε τρομερή εκπομπή, μπράβο σας. Σας ακούει κάποιος και δεν θέλει να τελειώσει. Τι γίνεται με Ολυμπιακό, πείτε μας τα μεταγραφικά νέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Βασίλη. Με τον Ολυμπιακό νομίζω ότι ο Ρόκα είναι αυτός ο οποίος φαίνεται ότι έχει, θα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δεν έχω δει κάτι άλλο, έχεις δει κάτι?
2: Όχι.
1: Και για Σάλιακα νομίζω αναφέρθηκε κάτι νωρίτερα από τον Μπάμπη Παπάζογλου στην εκπομπή Σύστημα 352. Οτιδήποτε νέα θέλετε, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, υπάρχουν στο αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, στο ertsports.gr, όπου όλα τα ρεπορτάζ από την εκπομπή Σύστημα 352 ανεβαίνουν καθημερινά.
0: Σήμερα είναι Παρασκευή.
1: Να.
0: Σήμερα πετάει ο Ρόκα για Ολλανδία.
1: Σήμερα πετάει,
0: Πενταετές συμβόλαιο. Για να γίνει και τυπικά παίξη του Ολυμπιακού, ναι. Για Σάλιακα, ναι. Για τον Όσο έχουν στείλει οι Ερυθρόλευκοι προσφορά σε Σεβίλη για τον Όσο, να τον κάνουν δικό τους. Είναι ο πρώτος στόχος για το αριστερά άκρο της άμυνας Όσο, αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο. Και δεν έχει βγει κάτι άλλο από Ολυμπιακό, τουλάχιστον για τώρα. Εγώ δεν ξέρω τουλάχιστον κάτι άλλο. Όσοι ακούσατε και προηγουμένως τον Μπάμπη, θα γίνατε σοφότεροι. Οπότε, τι να πω. Μπείτε και σε ερτσπορτς, αυτό που ο Νίκος. Τι έστειλε ο Βασιλάρας, φωτογραφιάρα. Ζάκυνθο. Από Ζάκυνθο είναι. Ωραίος ο Βασίλης. Τα πράγματα είναι απλά. Πινέδα από 1,2 σε 3,5 μοίρια και 8 εκατομμύρια. Μην κλαίτε. Εσείς δεν παίρνετε τίποτα, ο Αίων, λέει ο Κώστας. Παιδιά, είδα χθες την ΕΡΤ2 του ντοκιματέρ για την κλοπή της χρυσής μπάλας του Ντιέγκο από το Μεξικό το 86 όταν ήταν στην Νάπολη. Απίστευτο, και με αφορμή αυτό θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους σας εκεί στην ΕΡΤ και την ΕΡΑ Σπορ για την τρομερή δουλειά που κάνατε. Ευχαριστούμε, ρε Τούντορ. Τι λέει ο Παντελής, ελπίζω για την κατάσταση του Πινέδα να μην παίξει το παραμύθι της προοπτικής μεταπόλησης και φορτωθούμε κανένα παλτό πάλι σαν το Σαχαμπό, πρέπει 21. Λέλα, κάποιοι λένε ότι ο Σαχαμπό θα είναι καλός.
1: Θέλει ακόμα, θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Νομίζω το φαίνεται και στην εικόνα.
0: Κάποιοι λένε ότι ο Σαχαμπό δεν είναι τελειωμένος. Τελειωμένος, ναι, μικρούλης είναι άνθρωπος. Αλλά κάποιοι λένε ότι θα παίξει. Να δούμε. Τι λέει εδώ, διαψεύδι Καλαμάτα, ζητήσαμε κλειδάριθμο συγκλήρωση και έγινε αποδεκτό. Με έκπληξη διαβάζουμε, δημοσίευμα. Η ΠΑΕ Καλαμάτα έχει γυρίσει φορές Super League. Για το γήπεδο είναι αυτό. Okay. Επειδή εκτελούνται, λέει, έργα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτα, ζήτησαν να γίνει ο πρώτος εντός έδρας αγώνας στην Τρίπολη.
1: Στην Τρίπολη θα γίνει, ναι, το είπανε και χθες στην κλήρωση.
0: Ναι, ναι. Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό και αποτυπώθηκε πλήρως στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Okay. Κάτι δικά τους εσωτερικά έχουν και στην Καλαμάτα, φαντάζομαι.
1: Και είπαν, νομίζω, στις δηλώσεις τους ότι θέλουν να έχει τελειώσει το ζήτημα μέχρι την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ουσιαστικά, με το γηπεδικό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές για τις ομάδες τις οποίες αγωνίζονται μακριά από την φυσική τους έδρα, ότι δυσκολεύονται αρκετά. Πρέπει να λυθεί το ζήτημα για να μπορέσει να έχει και τη δυναμική ουσιαστικά η Καλαμάτα, τη δυναμική την οποία αυτή θα είναι και το δυνατό της χαρτί για να μείνει και στην κατηγορία. Έτσι. Είναι μια νέα προσπάθεια με νέους ανθρώπους. Ο
0: κ. Χρωστοφυλέας,
1: ο οποίος αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο. Κακά τα ψέματα, έδειξε πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής στον πάγκο της Ελλάδας Σύρου. Από την πρώτη του χρονιά έδειξε μια ομάδα από την πρώτη χρονιά στη Super League 2, γιατί ήταν από το αλφα τοπικό, έτσι. Αλλά από την πρώτη χρονιά στη Super League 2 έδειξε μια ομάδα έτοιμη για να διεκδικήσει τις θέσεις για τα play-off. Άσχετα που στις λεπτομέρειες δεν έγινε, ήταν πάρα πολύ κοντά στο να γίνει και εντάξει, μπορεί να φαίνεται σε αρκετούς ότι κινδύνευσε, γιατί η παραμονή της κρίθηκε νομίζω 2 αγωνιστικές πριν το τέλος.
0: Της Ελλάδας Ήρου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά για να μείνει στην κατηγορία πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό φέτος και φαίνεται αυτό από τις ομάδες οι οποίες υποβιβάστηκαν. Έτσι έπεσε το εγάλο.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ καλή τώρα τι να συζητάμε η χρονιά. Να δούμε και είναι ένας νεαρός σε ηλικία προπονητής, θα δοκιμαστεί σε επίπεδο Super League. Και γιατί όχι να βλέπουμε έτσι Έλληνες προπονητές να στελεχώνουν και πάγκους μεγάλων ομάδων. Το έχει πει και ο Κώτσος Παπαδόπουλος, ο οποίος έφυγε από το Λεβαδιακό και πήγε στον ΑΠΟΕΛ, ότι πρέπει να παίρνουν και οι Έλληνες προπονητές ευκαιρίες. Και έδειξε έργο ο Παπαδόπουλος. Και ο Κόντις το έχει πει και έδειξε αυτό το έργο. Να μαζεύονται σιγά σιγά και λέει ο Γιάννης Σαχαμπό, S-A-H-A-B-O.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν το σαγαπώ του Ρακιτζή. Σαγαπώ, S-A-G-A-P-O. Τι λες ρε φίλε, 987. Για ποια ομάδα το λέει τώρα αυτό, για την Καλαμάτα? Από μη δεις βαθμό για άλλους. Μάλιστα, τέλος πάντων. Πάλι φαντάσματα βλέπει ο κόσμος, λογικό είναι. Ο Παναθηναϊκός κάνει ρελάνς για Φαντρόχελεν. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε και ο Ίγκασον, πάει να κλείσει γρήγορα έναν στόπερ. Αν θα πάρει και δεύτερο θα δούμε. Έχει και τον Γκάτρι, που για μένα αυτό το παιδί δεν πρέπει να χαθεί. Πρέπει να παίξει. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος παρτενέρ από τον Ντεφράι και με την εμπειρία που έχει ο Ντεφράι, ώστε ο Γκάτρι να γίνει.
1: Μόνο καλύτερος μπορεί να γίνει.
0: Μεγάλος αμυντικός, γιατί έχει παίξει και Ιταλία ο Ντεφράι, έτσι και στην Ίντερ. Δηλαδή πιο jackpot για τον Γκάτρι δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Να δούμε. 33 και σήμερα για αυτούς που ξέρουν, λέει ο Γιώργος. Πάει κάπου το μυαλό σου σένα?
1: Μόνο να είναι φαντάρος.
0: Θα ήταν τόσο εύκολο?
1: Δεν ξέρω. 33 και σήμερα.
0: Κάτι με την ΑΕΚ από το πρώτο μάτς.
1: Να ξεκινάει τέτοιο.
0: Το παιχνίδι για το Τσουλού.
1: 33. Δεν ξέρω φίλε μου. Μας πιάνεις αδιάβαστος, η αλήθεια είναι.
0: Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Δεν ξέρω. Δεν θα κάνω μαντέψια τώρα. Βγήκε το ποσό, λέει, που θα μοιραστούν στο Μουντιάλ. Η FIFA, λέει, θα μοιράσει 490 εκατομμύρια περίπου. Είναι αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το Μουντιάλ του 22 στο Κατάρ. Αυτό είναι σύμφωνα με το Athletic. Η νικήτρια ομάδα θα βάλει στα ταμεία της 37,1 εκατομμύρια ευρώ. Η φιναλίστ, ο ηττημένος δηλαδή τελικού, 24,500 εκατομμύρια, έτσι. Ο τρίτος 21,5 και ο τέταρτος 20 πολλά λεφτά. Το 22 Αργεντινή που πήρε το παγκόσμιο κύπελλο έβαλε στα ταμεία 31. Οπότε φέτος ο νικητής θα βάλει κάτι παραπάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα στα ταμεία του.
1: Έχουν ανέβει τα χρήματα.
0: Φέρτε hydration breaks. Φέρτε hydration breaks σε πολλά. Κάντε και time out, κάντε τα άλλα να παίζουν εκεί. Να γεμίζουν οι τσέπες στη Φαντίνα και τη FIFA. Τουλάχιστον τα μοιράζουν, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Τα μοιράζουν και. Ωραίο ποδόσφαιρο, είδαμε.
1: Δεν ξέρω, για πες μου. Κοίταξε, εγώ δεν τρελάθηκα.
0: Αφιταλαντεύω.
1: Δεν θα σου πω ψέματα, δεν τρελάθηκα.
0: Π.χ. το Κατάρ δεν μου άρεσε για πολλούς λόγους που έγινε στο Κατάρ και έγινε και χειμώνα κτλ. Αλλά είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο, φίλε.
1: Εντάξει, άλλη διαδικασία όμως.
0: Ήταν χειμώνα και ήταν φορμαρισμένοι παίκτες. Τώρα έχουν ψοφήσει, είναι άλλες οι ώρες εκεί, είναι πρωί να πούμε. Παίζανε παιχνίδι 12 το πρωί. Πώς να παίξει 12 το πρωί?
1: Πότε, εσύ που έχεις περάσει, ρε παιδί μου, και από τα γήπεδα, ποια ώρα είναι έτσι ξυπνάει ένας ποδοσφαιριστής έτσι.
0: Μετά
1: πριν από 3-4 ώρες.
0: Και μετά, φίλε, είναι, να ναι. Παίζεις.
1: Δεν το πρέπει να έχει. Περίμενε, δεν πρέπει να έχει κάνει ένα γεύμα πριν παίξει.
0: Ναι, εντάξει. Κάνεις μόνο πρωινό τώρα 12 ή σηκώνεσαι το πρωί. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να φάνε μακαρόνια στις 10 τώρα, τι να σου πω. Μπορεί να είναι η ρουτίνα του και να θέλει να φάει. Αλλά κανονικά 12 ώρα με καλό πρωινό πας. Και με ένα σνακ μετά. Με τι να πας. Με καμιά φρυγανιά μέλι, με καμιά μπάρα, με κανένα παστέλι, με τέτοια. Τι είπε, Θανάση, για την ανταλλαγή του Γιάννη Σουχή, το τρελό είναι ότι δεν το ήξερα, ακόμα προσαρμόζομαι και εγώ, λέει. Α.
1: Α, εντάξει φίλε, δεν είμαστε αυτό το σπόρο.
0: Okay. Να σας λήξω την απορία, αρχίζει το κυνήγι, το 33 και σήμερα ο Άρης το βρήκε, φίλε. Μάλλον αφορά το κυνήγι.
1: Πω πω φίλε, μπράβο Άρη.
0: Ωραίος Άρης. Από μόχλο σιτίας. Τι μαγικό μέρος είναι αυτό τώρα.
1: Φανταστικά.
0: Άρη τυχεράκια. Η Λίβερπουλ δεν είναι τόσο μποσλάει μέχρι το 2031.
1: Γιατί ρε, εσύ δεν είσαι τυχερός.
0: Που είμαι εδώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ. Α, το κρίνουν οι άλλοι αυτό. Δεν μιλάω. Ο Μότλη πήγε Ερυθρό Αστέρα. Τι άλλο. Δεν έχει βγει κάποια άλλη είδηση. Η αποστομωτική απάντηση λέει του Λεβαντόφσκι σε όσους επέκριναν τη σύζυγό του επειδή τον ακολούθησε ο Σικάγο. Μπορεί να έχει τις δουλειές της ρε φίλε στη Βαρκελόνη που μένει. Βαρσοβία. Ξέρω εγώ. Είχε πάει στην αυλία του Bad Bunny. Είχε κουράσει την ακολουθεί του Λεβαντόφσκι και πήγε στην αυλία του Bad Bunny. Τι να κάνει.
1: Μια χαρά.
0: Κάτσε να σκάσει.
1: Να πούμε και μια είδηση που διαβάζουμε εδώ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο πλευρό των πυροσβεστών του Πειραιά. Θα βρίσκεται παρέα με το φυσικό μεταλλικό νερό αρένα. 48.000 φιάλες τους πυροσβέστες του Πειραιά.
0: Μπράβο.
1: Πολύ σημαντικό. Θα καλύψει τις ανάγκες 600 πυροσβεστών. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι καλοκαίρι για όλους μας είναι έτσι μια εποχή η οποία θα πάει, θα χαλαρώσει, θα βγει ο κόσμος, θα πάει για μπάνιο. Για τους πυροσβέστες δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Είναι, δίνει μια μάχη κάθε χρόνο, ελπίζουμε φέτος να μην έχουμε.
0: Όχι, εντάξει, μακάρι. Ας μην το πιάνουμε στο στόμα μας. Κοίτα τώρα, στέλνει ο Μιχάλης μήνυμα και λέει: εγώ όταν έπαιζα μπάλα, δηλαδή ξεκινάει το μήνυμα και δεν θες να διαβάσεις το υπόλοιπο.
1: Ναι.
0: Εγώ όταν έπαιζα μπάλα. Την μπάλα έπαιζε, φίλε. Τέλος πάντων.
1: Κορδεύει το φίλο μας τον Μιχάλη.
0: Ναι, φίλε, τώρα μου στέλνει μήνυμα. Εγώ όταν έπαιζα μπάλα. Ξυπνούσα, λέει, στις 10 και έτρωγε γιαούρτι με λιδρόμι και κατά τη μία και μισή μπάρα και μπανάνα. Είναι το πρωινό του πρωταθλητή αυτό, Μιχάλη. Μπράβο, φίλε. Όταν έπαιζε μπάλα, εσύ.
1: Λεωνίδα, είσαι πολύ χαλαρό. Αν πα εκεί στην Κρήτη.
0: Ο Τούντορ στέλνει φωτογραφία Πινέδα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Τώρα θα είναι η μέρα Πινέδα για τους
1: Τιτανομέγιστος.
0: Φίλους της ΑΕΚ. Τιτανομέγιστος.
1: Ναι, ρε, εντάξει, τώρα ένας ποδοσφαιριστής από τον Πινέδα δεν έχουμε δει. Είπες εσύ το Χουάνκ, αλλά.
0: Όχι, ο Χουάνκ σαν έτσι χαρακτηριστικά.
1: Ναι, σαν χαρακτηριστικά. Αλλά την προσφορά του Πινέδα δεν την έχουμε δει στην Ελλάδα. Νομίζω. Πάρα
0: γενικότερα. Μην τρελαθούμε.
1: Τα τελευταία 20 χρόνια δεν νομίζω να θυμηθώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο ποδοσφαιριστή ο οποίο να ήταν. Πες μου ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο ήταν βασικό σε όλα τα παιχνίδια. Δεν έχανε παιχνίδι από τραυματισμό.
0: Δηλαδή ο Πινέδα με 3 χρόνια καλύπτει.
1: 4.
0: Την πορεία του Τζόρτζεβιτ, ξέρω εγώ, ή του. Πες κάποιον από τον Παναγιώτο,
1: του
0: Μασινά τώρα.
1: Του Τζόρτζεβιτ και του Μασινά.
0: Μα τι μου λε, δεν έχω ξαναδεί. Τι μου λε.
1: Εντάξει, όχι του Τζόρτζεβιτ.
0: Μην το τρελάνουμε επειδή είδαμε 3 χρόνια ένα καλό παίκτη.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Έχω δει Τζιοβάνι, έχω δει Βαζέχα, έχω δει Μπασινά, έχω δει από την ΑΕΚ τώρα, πες μου κάποιον άλλον. Ντέμι, ξέρω εγώ, τι να σου πω.
1: Ναι, εγώ σου λέω στη θέση αυτή συγκεκριμένα.
0: Συγκεκριμένα θέση αυτή.
1: Ναι.
0: Μπασινά στον Παναθηναϊκό.
1: Και πάλι δεν ήταν όμως ο ίδιος παίχτης. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο κάνει ο Πινέδα.
0: Στολτίδη στον Ολυμπιακό. Δεν ήταν το ίδιο.
1: Ήταν έτσι box to box, να πηγαίνει σε όλο το γήπεδο.
0: Τσόρι Ντομίνγκες, ρε φίλε.
1: Τι τσόρες, καμία σχέση. Όχι, ρε, ποιο τσόρι. Εντάξει, ο Πινέδα ήταν.
0: Πινέδα, δηλαδή, θεωρεί ότι είναι όαση μπροστά στο τσόρι.
1: Όχι, όαση, ρε, παιδί μου. Εντάξει, οκ, μπορεί τώρα να γίνει και χαμό, αλλά παίχτη σαν τον Πινέδα, εγώ δεν έχουμε δει συχνά. Ήταν πραγματικά ότι άμα άνοιγε το heat map του.
0: Ρε,
1: σε όλο το γήπεδο. Σε όλο το γήπεδο. Ξεκίναγε την επίθεση από τέρμα χαμηλά και την ολοκληρώνε.
0: Πεχταράσει, δεν το συζητώ.
1: Κοιτάξτε, δεν ήταν τυχαίο ότι και μέσα σε όλα αυτά δεν έβγαινε και από την ενδεκάδα.
0: Επειδή δεν τραυματιζόταν και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: δεν είναι. Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα είναι τριαντάφυλλε. Δεν είναι. Πώς έπαιξε, ένα-δύο χρόνια.
1: Πρόσφερε πάρα πολλά και δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Φεύγει σαν κύριος και τώρα πάνε η ΑΕΚ να βρει τον επόμενο. Σαβέσκι, λέει ο φίλος εδώ.
0: Σωστό. Ναι, έχουμε δει Γιάγια Τουρέ. Καλά σου λέει. Σε ένα χρόνο Γιάγια Τουρέ είναι σαν να έχει δει 10.
1: Σε ένα χρόνο.
0: Ναι, είναι σαν να έχει δει 10 ρε, με Γιάγια Τουρέ.
1: Αυτό συζητάμε. Συζητάμε για συνολική προσφορά ανά τα χρόνια. Δηλαδή ήταν συνεχόμενα χρόνια στην ΑΕΚ. Τέλο πάντων, εντάξει.
0: Και Στολτίδη. Ακούμε σαν αντίστοιχα η Πινέδα, Θεέ και Κύριε.
1: Εντάξει, ρε φιλατρέ.
0: Δεν είναι... παίζανε στο κέντρο, ρε Ανδρέα, ο Τσόρι Ντομίγκη και ο Στολτίδη που παίζανε. Δεξί μπακ παίζανε ή αριστερό μπακ. Ο Μπασινάς πήρε Euro, ποιος πήρε. Μην μπούμε σε αυτή τη σύγκριση.
1: Εντάξει, τώρα, άμα πας στο τι πήρε, οκ. Okay. Το καταλαβαίνω. Τσιάρτας
0: και Τσπάγια λένε εδώ οι φίλοι της ΑΕΚ. Σαντιάγκο Έσε λέει ένας άλλος φίλος. Καλός και ο Έσε. Άλλα χαρακτηριστικά.
1: Καλός και ο Έσε, αλλά εξάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Καθαρό εξάρι. Πολύ καλό εξάρι, αλλά καθαρό εξάρι.
0: Προσπαθεί να γίνει έτσι προς το 8, Έσε. Να ανεβαίνει λίγο, να πατάει γήπεδο, να σπάει γραμμές.
1: Ναι, είναι ένας άξονας μόνος του στην ΑΕΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και κάτι το οποίο okay, δεν το καταλαβαίνουμε γιατί το είχαμε σαν δεδομένο, ήταν ένας παίκτης ο οποίος έκανε καλύτερος και όλους τους υπόλοιπους. Με τον Πινέδα δίπλα ο Μάνταλος δεν χρειαζόταν να τρέξει.
0: Α, sorry. Τριαντάφυλλε, sorry, φίλε. Δεν το κατάλαβα.
1: Συγκεκριμένα. Εκεί πάνω.
0: Είδα μόνο το Τσιάρτας και Τσπάγια και λέω θα είναι φίλος του ΣΑΕΚ, sorry. Τι λέει εδώ φίλος. Άνοιξε. Καλημέρα από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Μόλις τα έβγαλα, αντελάτε για Τσίπουρο. Ο Πάμπλο Γκαρσία στον ΠΑΟΚ, λέει ο Τασάρα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Πω, μύδια, ρε φίλε. Τα μύδια είναι τα αγαπημένα μου, ρε Τασάρα.
1: Τσ' αρέσουν τα μύδια.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Όχι. Εντάξει. Τρελαίνουμε ιδιαίτερα.
0: Βρε κέντρο παίζανε, αλλά τι σχέση έχουν με τον Πινέδα σαν αξία και προσφορά. Καλά, φίλε μου τώρα, Στολτίδης. Μην τρελαθούμε τι αξία και προσφορά έχει ο Στολτίδης ή ο Τσόρι Ντομίγκες.
1: Να το κλείσουμε και να πούμε ότι.
0: Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου. Ο Πινέδα είναι υπερπαίκτης, αλλά έχουμε ξαναδεί, εντάξει. Παικταράς είναι, ναι. Παικτικά καλύτερος αποδειγμένα ο Καρεμπέ, ο Τουρέο Στολτίδης, ο Γκυγέρμε και ο Μιλιβόγεβιτς. Εντάξει, έχουμε δει πάρα πολλούς.
1: Άλλοι ποδοσφαιριστές τώρα, όλοι αυτοί που αναφέρεις όμως, αυτό συζητάμε. Συζητάμε για ένα ποδοσφαιριστή, όπως είπες νωρίτερα, ο Χουάνκ ήταν, είχε τα ίδια χαρακτηριστικά. Ναι. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής box to box, πάταγε παντού. Έκοβε, έφτιαχνε τον συμπαίκτη του.
0: Τέτοιο ήταν ο Τουρέ. Εντάξει, τα έκανε όλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Ριβάλντο λέει εντάξει. Άλλο δεκάρι ο Ριβάλντο.
1: Πάμε, αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσει και στην επόμενη.
0: Ο Στολτίδης δεν είχε υπογράψει την ΑΕΚ και μετά υπέγραψε και στον Ολυμπιακό χωρίς ποτέ να τιμωρηθεί. Δεν το ξέρω αυτό. Καλημέρα, Πινέδα. Ήταν ο Μακελελέ της ΑΕΚ 4 χρόνια. Καλημέρα. Καρεμπέ λέει ο Παντέκης καφέ 7. Φίλε μου 987, αντί να επικροτείς μια κίνηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κάθισε και στέκεις στο γεγονός ότι δίνει νερά
1: στους πληθυντικά. Δηλαδή,
0: είμαστε λίγο με τα καλά μας. Δηλαδή μέχρι πού θα φτάσει αυτό. Τέλος πάντων. Κατσουράνης λέει ο Ηλίας. Εκεί Γκονζάλες λέει ο Ηρακλής. Κριστιάν Καρεμπέ και Καμπιάσο λέει ο Κώστας. Ο Κατσούρ ήταν πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, όχι πολύ θεσή της, γιατί έπαιζε κέντρο και στόπερ, αλλά πολύ διάστατος στο παιχνίδι του. Ο Μιλιβόγιος ο Σολτίδης, ναι, και ο Φόντας Φέτσι και ο Ανάγουλ. Λέει ο Ανάγουλ είναι τρομερός παίκτης και καλό παιδί. Σε πολλούς επαγγελματικούς χώρους μετράει πολύ η ερώτηση: θέλεις να μείνεις. Αν η απάντηση είναι όχι, τότε η εταιρεία προχωρά παρακάτω, ακόμα και αν αφορά τον καλύτερο εργαζόμενό της. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει και με τον Πινέδα, λέει ο Ηλίας από τη Ρόδο. Σίγουρα την αγαπάει την Άκη, αλλά πιο πολύ ήθελε να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του και το δέχτηκε, γιατί έχουν και μια καλή σχέση μεταξύ τους, οπότε όλα καλά. Στην Μπάρτσα του Ρέτα έκανε όλα, έκοβε δημιουργία, εκτέλεση, γκολ, δεν υπάρχει σύγκριση. Φίλε μου Νίκο του Ρέ, εντάξει τώρα αυτά που κάνει και στην Μπαρτσελόνα.
3: Εντάξει, σε αξία ποδοσφαιριστή, οκ, okay, ναι. Άντε να συμφωνήσουμε, αλλά okay, να το κλείσουμε στην ΑΕΚ τουλάχιστον.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά. Πινέδα καλός και υπόλοιποι καλοί. Γεια σου, Τζούντο 13. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με το Φώτη Παρόλα. Γεια σας.
3: Καλή συνέχεια.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
3: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη, στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης, 8.
4: Ήρθαν από πού, αναγύρουν το θέμα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξη στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
3: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
5: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
4: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
5: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
4: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
5: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
4: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
6: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
7: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
8: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
9: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Εδώ είμαστε στα μισά της μέρας και σήμερα 12 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινάμε και μέχρι τη μία θα είμαστε στις γνωστές συχνότητες των FM. Μας ακούτε για ολόκληρη τη Μεσσηνία 107,2, 104,4. Διαδικτυακά μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε από την πλατφόρμα RTECO ή από όποια πλατφόρμα ακροάσεις επιλέξετε. Αρκεί μια απλή αναζήτηση ΕΡΤ Καλαμάτα στο διαδίκτυο για να βρείτε πολλές πλατφόρμες και να συνδεθείτε αναλόγως. Επίσης θα μας βρείτε στα social, στο X, στο Instagram και στο Facebook. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να κάνετε τις παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς νομίζετε. Μπορείτε επίσης να στέλνετε μηνύματα στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr και φυσικά να τηλεφωνείτε 27 210 95 300 και 27 210 95 301. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές σας περιμένουν, ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει για τον ήχο. Πριν ξεκινήσουμε, ευχές πολλές στο Μαρίνο και στην Μαρίνα που γιορτάζουν σήμερα, και εμείς θα σταθούμε σε μια άλλη γιορτή, στη γιορτή που ξεκινάει για 32η χρονιά στην πόλη. Αναφέρομαι βεβαίως στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που ανοίγει την αυλαία σήμερα. Το βράδυ στις 9.30, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα γίνει τα γένεια της έκθεσης, για τη αφιερωμένη έκθεση στη Ζουζού Νικολούδη, σε αυτή την υπέροχη γυναίκα του χορού και από τις πρωτοπόρες, αν όχι οι πρωτοπόρους, στην Ελλάδα. Με αυτή την αφορμή, την έναρξη δηλαδή του φεστιβάλ, σήμερα έχω προσκεκλημένο έναν άνθρωπο του χορού. Το γνώρισα πρώτη φορά στην περσινή διοργάνωση και περίμενα πραγματικά να συμπληρωθεί όλος αυτός ο χρόνος για να έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε εδώ στο στούντιο. Είναι ο Γιώργος Μάτσκαρης, είναι διευθυντής σπουδών της ανώτερης επαγγελματικής σχολής χορού της Εθνικής Λυρικής και ειδικός συνεργάτης του καλλιτεχνικού διευθυντή της Λυρικής, του Γιώργου Κομεντάκη. Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το περίμενα κι εγώ έναν ολόκληρο χρόνο. Γιατί και είχα τόσο μεγάλη χαρά που το συζητήσαμε πέρσι. Οι υποχρεώσεις με ανέβασαν ξανά στην Αθήνα, οπότε δεν τα καταφέραμε. Αλλά και μόνο η γνωριμία και τα πράγματα που είπαμε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ήμασταν μέσα στο φεστιβάλ της Καλαμάτας, με έκανα να αισθανθώ και να θέλω να έρθω, αλλά και να αισθανθώ έτσι μεγάλη οικειότητα και μια ζεστασιά για το πώς προσεγγίζεις και για το τι κάνεις και για το χορό και για το φεστιβάλ.
0: Μα το φεστιβάλ είναι υπόθεση όλων μας, οπότε δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Όλη η εβδομάδα που ακολουθεί μέχρι και τη λήξη του φεστιβάλ 26 του μήνα είναι αφιερωμένη μέσα από τις δικές μας εκπομπές στο φεστιβάλ. Και βέβαια θα σταθούμε και θα πούμε και πολλά πράγματα στη σημερινή ημέρα. Θέλω να μου πεις, πριν πάμε στα δικά σου, στη σχολή δηλαδή της Λυρικής, θέλω να μου πεις πώς σου φαίνεται το πρόγραμμα έτσι όπως το έχεις δει να ξεκινάει από σήμερα μέχρι και την ολοκλήρωσή του 26 του μήνα. Οι δύο τελευταίες παραστάσεις άλλωστε ανήκουν κατά έναν τρόπο και σε σένα, στον άμεσο συνεργάτη, στον Γιώργο Κομεντάκη.
1: Ναι, ναι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα και με ενδιαφέρει πολύ και αυτό το κομμάτι, το μεγάλο κομμάτι της εξωστρεφείας, το οποίο το συναντήσαμε και πέρσι, το είδα και πέρσι και το βλέπουμε και φέτος. Μέσα σε αυτό συμμετέχουμε κι εμείς. Εγώ θέλω να. Θα παρακολουθήσω όλες τις παραστάσεις. Έχω πει ότι τις υποχρεώσεις, ό,τι γεννά. Εκτός από σήμερα, εντάξει, εμείς δεν μπορούμε.
0: Σήμερα δεν γίνεται, γιατί είναι η δική μας.
1: Και αύριο είναι η δική μας παράσταση. Αλλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις ελληνικές συμμετοχές. Και το. Τυχαίνει και το εργαστήρι, το σεμινάριο που είναι ο Νταβίτα Ζαμπράνο εδώ. Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε συναντηθεί πολύ στη Νέα Υόρκη όταν εγώ σπούδαζα και δούλευα. Ήταν περίοδος που και ο Νταβίντε έμενε στη Νέα Υόρκη, ερχόταν ο Ζαμπράνο πάρα πολύ συχνά. Οπότε κάπως συνδεόμαστε και έχω πολύ μεγάλη ανάγκη να τις δω τις παραστάσεις για ανατροφοδότηση. Mm-hmm. Θέλω πάρα πολύ δηλαδή να... και να δω και τη διαφορετικότητα μέσα από όλα. Είναι πολύ διαφορετικά μερικά, ναι. τα αντικείμενα, το πώς τους αγγίζουν, είναι θεματικά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτό θέλω πάρα πολύ να...
0: Σε έναν νέο άξονα φέτος είναι... Όλη η θεματική γυρίζει γύρω από την μαγεία του χορού. Mm. Πες μου, είσαι ένας άνθρωπος που είσαι ο επαγγελματίας του χορού και διδάσκεις και άλλους ανθρώπους, τους καινούργιους χορευτές. Είναι μαγεία ο χορός?
1: Είναι μεγάλη μαγεία. Είναι μεγάλη μαγεία και είναι μεγάλη μαγεία... το να χορεύεις και να προσεγγίζεις με έναν τρόπο το σώμα σου, ανεξαρτήτως το αν θα είναι επαγγελματική η στοχοπροσήλωση ή αν θα καταλήξεις να κάνεις αυτό. Γιατί πολλές φορές, και το έχουμε δει και στις δικές μας τις γενιές αλλά και σημερινές, βλέπεις ότι ξεκινάει κανείς με αυτό και μπορεί να μην το εξασκήσει επαγγελματικά ή να κάνει και κάτι άλλο, αλλά είναι ένα εφόδιο το οποίο ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, σου έχει δώσει πάρα πολλά. Είναι πολύ μεγάλη χαρά. Με την απέτηση που έχει,
0: βέβαια,
1: η οποία και αυτή στο τι καταφέρνεις στο τέλος της ημέρας σου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Mm-hmm. Είναι, έχει και φως. Και...
0: έχει αξία να τα ακούμε αυτό από σένα. Γιατί? Γιατί αναδείχτηκες στο χώρο του σύγχρονου χορού, αλλά είναι, οι σπουδές σου είναι κλασικό πιάνο.
1: Ναι, στο Εθνικό
0: και... Δήμαρχο. Ελληνική παραδοσιακή χορή.
1: Ναι, ναι, αγαπάω πάρα πολύ. Είναι στην, εντάξει, αν υπήρχε επόμενη ζωή, πραγματικά θα ήθελα να κάνω μόνο αυτό. Μου αρέσει.
0: Η παραδοσιακή χορή.
1: Ναι, ναι, του αγαπάω πάρα πολύ.
0: Το καταλαβαίνω γιατί και εγώ του αγαπώ.
1: Πολύ, πολύ.
0: Και εγώ έκανα πολλά χρόνια, αλλά εννοείται σταμάτησα εκεί. Λοιπόν, και στην ερασιτεχνική ενασχόληση. Αλλά θυμάσαι, πώς ήταν η στροφή?
1: Ναι, έγινε επειδή έκανα στο σχολείο και σε συλλόγους που ήμουν εκεί κοντά στις συνοικιακούς, που έκανα παραδοσιακούς χορούς και έτσι άρχισα να αγαπάω να τους αγαπάω πολύ και μουσικά, αλλά και μουσικά είχα συνδεθεί πάρα πολύ. Είχα μία καθηγήτρια η οποία μου έλεγε, ενώ χορεύαμε ελληνικούς χορούς, ότι χωρίς εγώ να έχω καν σκεφτεί ή να γνωρίζω, πρέπει να γίνεις χορευτής. Γιώργο, πρέπει να γίνεις χορευτής. Και έτυχε ένας πολύ δικός μου άνθρωπος, πολύ καλή μου φίλη, να θέλει να δώσει για να περάσει τις εξετάσεις της κρατικής σχολής, γιατί η κρατική σχολή ορχιστικής τέχνης είναι που έχω εγώ αποφοιτήσει και υπήρχε τότε, είναι το σχολείο, πολύ μεγάλο σχολείο. Και κάπως και εγώ της είπα ότι εντάξει, πάμε να δώσουμε μαζί. Ναι, είχε πολύ μεγάλο άγχος.
0: Περάσατε και δυο?
1: Πέρασα εγώ, δεν πέρασα.
0: Δεν πέρασε εκείνη.
1: Βέβαια πρέπει να πω τώρα, εντάξει, είναι 92, οπότε. Λίγα αγόρια πηγαίνανε στον χώρο, πολύ περισσότερα κορίτσια και σήμερα λιγότερα αγόρια από τα κορίτσια, αλλά σίγουρα πολύ περισσότερα.
0: Ναι, πολύ περισσότερα, βέβαια.
1: Πολύ σημαντικό. Τα παιδιά δηλαδή το διεκδικούν και βρίσκουν δρόμους και τρόπους για να το. Και έτσι εντελώς τυχαία πήγα και πέρασα. Στο φυτώριο πάντα, στο γιατί πήγαινα σχολείο.
0: Ναι, πήγαινα
1: κανονικά και μπήκα σε αυτή την καθημερινότητα. Θυμάμαι ότι όταν ένιωσα τα χαρακτηριστικά αυτής της τέχνης και της καθημερινότητας, γιατί και η καθημερινότητα της σπουδής δεν είναι μόνο το να κάνεις πρόβες, να χορεύεις σκηνή, είναι όλο ένα πακέτο, ότι ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Και το λέω γιατί πήγαινα για άλλα πράγματα. Mm. Δηλαδή ήμουν στο πιάνο, διακρίσεις, αυτό. Ναι. Και όλοι περίμεναν.
0: Θα γινώσουν συνθέτης τουλάχιστον.
1: Εντάξει, μπορεί. Αλλά κάτι κοντά σε αυτό. Και στο σχολείο αντίστοιχα οι καθηγητές μου είχαν πολύ... περίμεναν ότι θα κάνω άλλα πράγματα, ο καθένας δηλαδή στο δικό του. Και αυτό με δυσκόλεψε να πω ότι θα αφήσω κάτι άλλο, αλλά ήταν ξεκάθαρο όταν είδα τι εστί ο χορός και η διαδικασία του.
0: Και η διαδικασία
1: πάρα πολύ, χορό. Πάρα πολύ.
0: Τώρα, από χορό σε χορό βέβαια, παίρνει πολλά χρόνια και πολλά στάδια ενδιάμεσα. Ναι. Εδώ μιλάμε για σύγχρονο χορό. Υποθέτω ότι δυσκολεύτηκες όταν πήγες στην σχολή να δεις πού θα σταθείς ή υπήρξε κάποιος δάσκαλος, κάποια δασκάλα που σε έστρεψε κατευθείαν το ενδιαφέρον σου προς τα εκεί?
1: Πολύ ωραία περίοδος, έτσι, γιατί κάθε περίοδος έχει τα χαρακτηριστικά της κρατικής σχολής ρεαλιστικής τέχνης τότε. Η Ντίνη Ευθυμίου Τσακούρα ήταν η διευθύντρια, η Βίκη Μαρκοπούλου ήταν υπεύθυνη στο προπαρασκευαστικό στο Φετόριο και ήταν και η πρώτη μου δασκάλα στον Παλέτο, η οποία, εντάξει, μιλάμε για το Φεστιβάλ της Καλαμάτας.
0: Το Φεστιβάλ της Καλαμάτας
1: ήταν...
0: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Από εκεί ξεκίνησε, αυτές ήταν οι χρονιές. Η Βίκη πάρα πολύ με έχει επηρεάσει.
0: Στο σύγχρονο χώρο.
1: Και γενικά, γιατί τώρα θέλω να το πω, γιατί... κάναμε πολύ κλασικό στην κρατική τότε. Πολύ. Πολύ. Και με τον Γιάννη Ντομέτσι. Είχαμε πολλές σπουδαίους καθηγητές. Η Βίκη είχε αυτή τη ματιά επίσης, όπως είδαμε και από το φεστιβάλ, για το τι καλούσε, ποιους καλούσε, το πώς τη φυσιογνωμία του και μέσα στα χρόνια πώς άλλαζε, αλλά και το στίγμα του κάθε χρονιά. Έβλεπε και άλλα πράγματα. Ακόμα. Και ακόμα. Το λέω γιατί.
0: Είναι παρούσα.
1: Είναι παρούσα. Και είναι και μέσα μου. Όχι, δηλαδή είναι και εδώ, αλλά. Οπότε σίγουρα θα πω ότι. Και σίγουρα, εντάξει, και καθηγητές του σύγχρονου είχα. Γιάννα Δε Φιλιππούλου. Καθηγητές που. Η Εύα Εκαπάζογλου. Άνθρωποι που. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια επίσης ενεργοί στο φεστιβάλ. Η Εύα. Ναι. Έχουν συνδράμει δηλαδή το καθένας από το πόστο του για αυτό που είναι το φεστιβάλ μέχρι σήμερα. Έτσι, φυσικά.
0: Μα ξέρεις, αυτό είναι το θέμα, ότι όταν ξεκίνησε το φεστιβάλ ήταν αριθμητικά λίγοι και πάρα πολύ συγκεκριμένοι οι άνθρωποι του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα, οι οποίοι είχαν κάνει ήδη ένα κύκλο στο εξωτερικό. Και σήμερα όμως δεν είστε αναρρύθμιτοι, είστε πολύ περισσότεροι, ευτυχώς. Αλλά και πάλι είναι... Ένα, και δεν το λέω με την αρνητική του όρου έννοια, είναι ένα κλαμπ, πολύ συγκεκριμένο.
1: Ναι, είμαστε μια συγκεκριμένη κοινότητα.
0: Μια συγκεκριμένη κοινότητα.
1: Δηλαδή βλέπεις ότι, ναι. Εντάξει, όταν βγαίνεις στον επαγγελματικό στίβο, βλέπεις τα νούμερα, ψάχνεις να βρεις, δεν είναι πολλά, δεν είναι μεγάλα. Πολύ πολύ σημαντικές καταθέσεις παρόλα αυτά από τους σύγχρονους χορευτές και από τους... χορογράφους. Πολύ πολύ ενδιαφέρον, και το λέω, θυμάμαι ότι όταν πήγαμε, όταν τελειώνεις μια σχολή, έχεις δει το δικό σου το περιβάλλον, ειδικά τα χρόνια που τελειώναμε εμείς, που δεν είχαμε μια κουβέντα και πριν, μιλάγαμε για την προσβασιμότητα και πώς βλέπεις την πληροφορία. Δεν μπορούσαμε να δούμε τόσο πολύ το τι, κάπως το φανταζόμασταν, ακούγαμε, το μοιραζόντουσαν οι καθηγητές μας, αλλά αυτό το περιβάλλον γνώριζες. Όταν ξαφνικά εγώ βρέθηκα στη Νέα Υόρκη, ήμουν υπότροφος της κρατικής, γιατί τελείωσα

Τούρκος και μου δώσαν την υποτροφία της Μπράτσικα και ήταν και η πρώτη μου ευκαιρία έτσι να φύγω, να ταξιδέψω. Mm-hmm. Αλλά αυτό το περιβάλλον γνώριζες. Όταν mm-hmm. ξαφνικά εγώ βρέθηκα στη Νέα Υόρκη, ήμουν υπότροφος της κρατικής, ναι. γιατί τελείωσα αριστούχος και μου δώσαν την υποτροφία της Μπράτσικα και ήταν και η πρώτη μου ευκαιρία έτσι να φύγω, να ταξιδέψω mm-hmm. και ήξερα τι θέλω να κάνω στη Νέα

0: βρεθήκαμε και αρχίσαμε να βλέπουμε τι έχουμε μάθει, τι έχουμε κάνει. Τότε αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε.
1: Να καταλαβαίνετε ναι, τι συμβαίνει.
0: Και πού βρισκόμαστε. Ναι. Και θέλω να πω ότι ήταν ένα υψηλό επίπεδο, το οποίο έπρεπε κάποια στιγμή να το πούμε χωρίς ναι. καμία υπεροψία, ότι έχει γίνει αυτή η δουλειά.
1: Και έπρεπε και να το πείτε και να, το, και να, έχετε, και να είστε και περήφανοι και, ναι. και να γυρίσετε όπως γυρίσατε ναι. στην Ελλάδα. Γιατί ναι. να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η Λίντα η Καπετανέα τα προηγούμενα χρόνια ήταν διευθύντρια του φεστιβάλ και τώρα είναι διευθύντρια
0: στην
1: της κρατικής
0: σχολής. Είναι...
1: Λοιπόν, και επίσης η Τζέννη Αργυρίου είναι η διευθύντρια του φεστιβάλ χορού, του δικού μας. Θέλω να μου πεις, πότε κατάλαβες ότι σε ενδιαφέρει εξίσου η εκπαίδευση όσο και η σκηνή?
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Περιέργως αμέσως. Δηλαδή, ναι, όταν μπήκα στο επαγγελματικό. Και θα πω γιατί. Κάπως στο μυαλό μου λειτουργούσα με έναν τρόπο που προσπαθούσα να αποκωδικοποιήσω. Μάθανα πολλά πράγματα πολύ γρήγορα. Γιατί ξεκίνησα εκείνη την περίοδο. Ναι. Δεν είναι ότι... Ξεκίνησα πολύ πολύ μικρότερος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε... Είχες μια αντίληψη.
0: Είχα. Και κάπως και το κατάλαβα και μου το δώσανε να το καταλάβω. Με βοήθησαν πολύ σε αυτό οι καθηγητές μου. Και άρχισα να προβληματίζομαι για το πώς προσεγγίζουμε τη φόρμα, το πώς μεταφράζεται, πώς σωματοποιείται. Γιατί η κινέστηση, η κινηστική εμπειρία είναι ένα πολύ προσωπικό βίωμα. Εμείς προσπαθούμε με λέξεις να μεταφέρουμε ένα βίωμα που εμείς έχουμε στο σώμα μας και που φυσικά έχουμε μελετήσει πάρα πολύ για να μπορούμε να το διευρύνουμε, για να το καταλάβουμε, να το πω έτσι. Μου φαινόταν πολύ ενδιαφέρον. Και επειδή έβαλα το σώμα μου σε
1: έτσι, δηλαδή,
0: ήθελα να μπορέσω να ανταπεξέλθω, αλλά

0: πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και επειδή έβαλα το σώμα μου σε
1: κάτι τέτοιο.
0: Δηλαδή,
1: έτσι,
0: δηλαδή ήθελα να μπορέσω να ανταπεξέλθω, αλλά προφανώς η αλλαγή απότομη, το οποίο είναι μία δεν έχει χώρος, γιατί υπάρχουν. Όμορφο. Αλλά εκεί κάνεις και μια πιο προσθήκη. Εμείς...
2: Αλλάζει προς το καλύτερο.
0: Αλλάζει στο πώς. Ναι, και το αντικείμενο το ίδιο. Δεν είναι η σπουδή δηλαδή. Το οποίο

0: Εκεί κάνεις και μια πιο προσθήκη. Εμείς...
1: Αλλάζει προς το καλύτερο.
0: Αλλάζει στο πώς. Ναι, και το αντικείμενο το ίδιο. Δεν είναι η σπουδή δηλαδή. Το οποίο είναι σαν να έχουν περάσει 5 χρόνια και όχι 3. Όχι και σαν να αναπτύσσουμε. Το να μπει μέσα στην τάξη το στοίχημα.
1: Και δουλειά δηλαδή.
0: Και ευχαριστώ. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Προσπαθούμε.
0: Έτσι, καλά. Αλίμονο. Αλλά και το πιο αθώο μάτι, θέλω να το πω αυτό, έχει πάρει πολύ μεγάλη σημασία για το πώς αισθάνεται. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει, κάπως θα απολαμβάνει δεύτερο ετοιμάσιο με το τρίτο. Είναι επίσης το στοίχημα που κάνουμε κάθε χρόνο να σπαθεί στην Καλαμάτα.

0: Κάθε χρόνο σπαταλεύει στην Καλαμάτα, στο ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει άλλα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη αρχιτεκτονική.
1: Ναι, εννοείται. Θέλω να μου πει τι χαρακτηρίζει, Γιώργο, έναν καλό δάσκαλο.
0: Παρά το αντικείμενο, πρέπει να καθίσει από πάνω. Mm-hmm. Το αντικείμενο. Το λέω γιατί ξανά, γιατί ένα. Δεν θέλω να πω σωματικό, γιατί φυσικά είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Να μπορείς να σταθείς απ' έξω ως παρατηρητής από αυτό και να το φροντίζεις και να θεωρώ ότι είναι πολύ. Και επίσης να μπορείς να αφήνεις λίγο τον εαυτό στην άκρη με την καλή, πολύ καλή έννοια. Λίγο, γι' αυτό λέω λίγο, εννοώ ο καθηγητής.
1: Τόσο όσο. Ναι, ναι. Έχεις αναπτύξει, λοιπόν, σημαντικό δεν είναι για προσαρμοστικότητα οι γενιές. Και ας πάρουμε από το 2018 που εσύ έχεις αναλάβει την εκπαιδευτική αναδιοργάνωση της σχολής. Αν τον τρόπο που μαθαίνουν.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε ότι έχουν και προσλαμβάνουσες πολλές τώρα. Ναι, που το 18 δεν τις
0: Έρχονται με θέλοντας να περάσουν, να μπουν σε αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Από το 18 αυτό που έχει γίνει στο σχολείο και φυσικά πάντα όχι με τη στήριξη, με το Γιώργο Τουγκουμεντάκη που συνομιλούμε και αντιλαμβάνεται και συνδράμει πάρα πολύ, στηρίζει, αλλά αντιλαμβάνεται και το τι προσπαθούμε να κάνουμε. Βάλαμε στοιχεία στο πρόγραμμα της εκπαίδευσης που δεν υπήρχαν. Και υπήρχε και ένα μικρό ταμπού. Εγώ το έζησα. Mm. Και το ταμπού ήταν, να το πω, γιατί είναι ότι είναι η εθνική λυρική σκηνή, θα κάνουμε μόνο κλασικό.
1: Όχι.
0: Και δεν κάναμε μόνο κλασικό. Δεν υπήρχε ο σύγχρονος χορός πριν. Αλλά η ποσόστοση και η βαρύτητα και ήταν σαν στο πίσω μέρος του μυαλού μας να λέγαμε όλοι μας συγγνώμη. Και εγώ κάπως το μας συγγνώμη το ήρθα να το αντιστρέψω και να πω ότι φυσικά και δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στο κλασικό και νομίζω ότι είμαστε και η μόνη σχολή στην Ελλάδα που με αυτόν τον τρόπο εννοώ, έτσι, γιατί όλες οι σχολές κάνουν αυτό που μπορούν και βρίσκονται στη δική τους τη σφαίρα, την εκπαιδευτική. Αλλά στο κλασικό δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση και αυξήσαμε πάρα πολύ το σύγχρονο χορό, καλλιεργήσαμε αυτή τη συνείδηση, πρώτα σπουδαστές, γιατί έτσι είναι. Το αντιλήφθηκαν αμέσως και ο λόγος που έρχονται είναι γιατί το λέω γιατί και η κρατική που κάνει πάρα πολύ σύγχρονο φυσικά έτσι και είναι και αυτό το σχολείο που είναι και έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς τα παιδιά έρχονται για να πούνε θέλω να πάρω λίγο και από αυτό, θέλω να πάρω λίγο και από αυτό αλλά και τα δύο σε το λίγο δεν το λέω γιατί
1: στοιχεία,
0: είναι λίγο το λέω γιατί τα χωρίζω στη μέση γιατί δεν είναι καθόλου λίγο, είναι πάρα πολύ αλλά ότι θέλω να έχω και από τα δύο χαρακτηριστικά για να μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω με τον τρόπο που τελικά μου ζητηθεί ή επιλέξω.
1: Μα αν δεν ξέρεις το κλασικό, λέω εγώ τώρα, σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα εξελίσσονται κατά ψέματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και η δική μας η δουλειά. Και... Ναι. Αν δεν ξέρεις όμως τη βάση που είναι το κλασικό, πώς μπορείς να πας στο σύγχρονο.
0: Η αλήθεια είναι ότι στη Νέα Υόρκη υπάρχουν περιβάλλοντα τα οποία το αφήνουν τελείως. Προσεγγίζουν πολύ διαφορετικά το σώμα. Και το πιο, θα έλεγα, δύσκολο στοίχημα, αν δούμε τις δύο μεγάλες κατευθύνσεις των σχολών παγκοσμίως, είναι ότι αν δίνεις τη βαρύτητα, τη δίνεις λίγο περισσότερο στο ένα και δίνεις λίγο περισσότερο στο άλλο. Αυτό γιατί είναι δύσκολο μέσα στην καθημερινότητα, πολύ απαιτητικό, το σώμα να πάρει την πληροφορία, γιατί αλλάζει λίγο μυϊκά και νευρομυϊκά. Mm. Αλλάζει η πληροφορία στο πώς μεταφράζεται στο σώμα, στο κλασικό παλέτο, να μετά από πολυτεχνικά, και μετά είναι λίγο διαφορετικά στο σύγχρονο. Το να τα παντρέψεις και να ζητήσεις από ένα φοιτητή να τα κάνει και τα δύο μέσα στην μέρα με τον ίδιο τρόπο, είναι αυτό που έχουμε επιλέξει και θα το λέω ότι το έχουμε επιλέξει γιατί το έχουμε δει να πετυχαίνει. Δηλαδή ήταν ένα στοίχημα το οποίο σε εμάς πέτυχε. Αυτό
1: ήταν. Από τα πρώτα πράγματα που θέλησες να κάνεις όταν ανέλαβες το 18 τη διεύθυνση σπουδών. Είχες αγωνία. Εσύ ήξερες ότι θα γίνει. Μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Είχες αγωνία για το αν θα πετύχει.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Είχα το ένστικτο να πω ότι ξέρω πώς να το βάλω κάτω και να το προσφέρω αλλά αυτό έπρεπε να πάρει λίγο χρόνο γιατί ήταν ζυμώσεις οι οποίες άλλαξαν το σύλλογο των καθηγητών το πώς συνεργαζόμαστε, το πώς αντιλαμβανόμαστε το γιατί, ήθελα να το εξηγήσω, κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες κουβέντες και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί θεωρώ γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό σύλλογο πάρα πολύ τυχεροί και συγκυριακά και από ζητήματα επιλογής αυτό είναι και λίγο αλλά φυσικά το αποτέλεσμα δεν μπορείς να το ξέρεις και

0: αυτό θα το αγκαλιάσει η σπουδαστική κοινότητα.
1: Γιατί α, και τώρα,
0: αυτή
1: τώρα
0: είναι μια συνεργασία.
1: Λοιπόν, είπες τη μαγική λέξη τώρα.
0: Ήθελα να την πω.
1: Θέλω να μου πεις, λοιπόν, τι σημαίνει σήμερα. Και το σήμερα το λέω γιατί μεταφέρει όλες τις ευκολίες και όλες τις δυσκολίες της εποχής.
0: Ακριβώς.
1: Τι σημαίνει λοιπόν σήμερα να εκπαιδεύεις έναν επαγγελματία χορευτή?
0: Ωραία. Ναι. Στη σχολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έτσι, γιατί...
1: Ναι, προφανώς, βέβαια.
0: Το λέω γιατί είναι και συγκεκριμένος ο τρόπος που το προσεγγίζουμε. Είναι ιδιαίτερα απαιτητικό γιατί υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία, είναι, το οποίο είναι φανταστικό. Εμείς αυτό το γνωρίζουμε, ψάχναμε και ερχόταν μια βιντεοκασέτα και κάναμε. Νομίζαμε ότι ήρθε ο Βασίλης, ήταν επαγγελματικό χορού, είναι φανταστικό. Αλλά και αυτό να τους, το να μπούμε μέσα στο στούντιο και να μείνουν λίγο και τα κινητά στην άκρη, για να είμαι ειλικρινής, είναι ένα καλό πράγμα, είναι ωραίο. Είναι και απαραίτητο, κάπως πρέπει και η συγκέντρωση πόσο να αντέξει. Πρέπει να έχεις για ένα αλφα χρονικό όριο λίγο το μυαλό σου σε αυτό. Εκεί το συζητάμε πολύ και φυσικά μερικές φορές βλέπεις ότι δεν είμαστε τόσο μαθημένοι στο να κοπιάσουμε, αλλά δεν θέλω να το πω κακά, γιατί τι εννοώ. Δεν έχει γίνει αυτή η εισαγωγή λίγο νωρίτερα. Έτσι. Γιατί εγώ βλέπω να γίνεται αυτή η εισαγωγή όταν γίνεται στα παιδιά, γιατί μπαίνουν είτε στο προπαρασκευαστικό είτε στο επαγγελματικό και ανταπεξέρχονται και το αγκαλιάζουν πάρα πολύ. Καταλαβαίνουν ότι αυτό έτσι θέλουν και πρέπει να γίνει.
1: Ναι.
0: Αλλά και εκεί στην αρχή είναι λίγο σοκαριστικό. Έτσι. Δηλαδή, ναι, πέφτει βαρύ. Για μένα λοιπόν είναι η εκπαίδευση, επειδή μοιάζει να ξεκινάει σε εμάς, για μένα ξεκινάει πριν από εμάς. Εκεί είναι οι ζυμώσεις που πρέπει να γίνονται για να. Θέλει το παιδί να θέλει να ανοίξει τον ορίζοντα, να μπει έτσι με όλο του το είναι. Και εντάξει, εμείς ζυγίζουμε για να δούμε αν τα παιδιά μας κουράζονται πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ, εγώ το λέω και το συζητάμε πολύ και τους ρωτάω. Ή αν θέλω να αφουγκράζουμε το πώς αισθάνονται, το πώς είναι η διαδικασία. Αλλά εννοείται ότι το πλαίσιο παραμένει ίδιο.
1: Ναι. Υπάρχουν παιδιά με τεράστιο ταλέντο και θέληση για δουλειά που όμως δεν αντέχουν την πορεία.
0: Υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν.
1: Πώς τους αντιμετωπίζετε αυτούς?
0: Είναι το πρόγραμμα τέτοιο. Θα δώσω έτσι, εδώ θα το πω λίγο με τα νούμερα. Εμείς γίνονται τεκτά περίπου 15 με 17.
1: Στο έτος.
0: Αυτή τη στιγμή στο έτος, στο πρώτο έτος. Τώρα το τρίτο έτος μας είναι 9 άτομα, το δεύτερο είναι 10.
1: Ναι. Άρα και εντάξει, η διαδικασία. Μεγάλο ποσοστό ακολουθεί.
0: Πολύ. Για μένα ναι, και πολύ σημαντικό. Και γιατί είναι και αυτό που θα το δει, το βλέπει από μέσα ένας σπουδαστής και λέει για μένα τόσο ήταν.
1: Ναι.
0: Αυτό, και αντίστοιχα όμως και το σχολείο, έτσι, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ως τμήμα, ως έτος, ως τάξη. Και με αυτά που ζητάμε, θέλουμε και να προστατεύσουμε, γιατί δεν μπορείς να πιέζεις συνέχεια, και να προστατεύσουμε το πώς αισθάνεται ένα παιδί και να προστατεύσουμε και το σώμα του. Οπότε και από τη δική μας την πλευρά μπορεί κάποιος να μην μπορέσει να συνεχίσει τη δική μας σχολή. Πάντα με ένα διάλογο και το να... αλλά εκεί είμαστε.
1: Ξέρεις, εγώ θεωρώ δύσκολο εξίσου να εκπαιδευτεί ένας άνθρωπος να έχει τεχνική αρτιότητα, να το συμπληρώνει αυτό με την προσωπικότητά του, αλλά το πιο δύσκολο και σημαντικό μάλλον, θα σε ρωτήσω αν είναι η καλλιέργεια της σκέψης για ένα χορευτή. Γιατί είπες προηγούμενα, έχεις την τεχνική, έχεις το σωματότυπο, έχεις το φτιαγμένο καλά κορμί. Αν δεν έχεις το συναίσθημα ή αν δεν έχεις τη σκέψη να δομήσεις όλα αυτά σε ένα.
0: Ναι. Εκεί το προσεγγίζεις με διαφορετικούς τρόπους, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Αλλά επειδή είναι και πολύ διαφορετικός ο σύλλογος μας, των διδασκόντων, των καθηγητών, ο κάθε ένας προσεγγίζει το κάθε παιδί με τον τρόπο του, έτσι ώστε να το συμπληρώσει εκεί που μπορεί, εκεί που βλέπει ότι χρειάζεται βοήθεια. Το ονειρευόμαστε το
1: Ναι.
0: πακέτο, το πακέτο, αν μιλήσουμε για πακέτο. Με μια ευελιξία στο ότι, εντάξει, η ωριμότητα, η ωρίμανση και η ωριμότητα
1: Έρχεται.
0: Έρχεται. Γι' αυτό ονομάσαμε μεταμόρφωση στην παράσταση. Γιατί, όσο και να το φανταστούμε, όταν το βλέπεις στο τέλος κάποια στιγμή, όχι την παράσταση την ίδια, αλλά το που έχουν φτάσει,
1: ναι.
0: Τι κάνουν αυτά τα παιδιά. Σχεδόν μερικά, όχι με τα περισσότερα, γιατί και αυτά είναι που παραμένουν στη σχολή, δεν τα αναγνωρίζεις.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μια μεταμόρφωση, η οποία δεν μπορώ να το χωρέσω σε λόγια, είναι ένα βίωμα. Και το ότι μπορούν και το μεταφέρουν όντας και ούσες σπουδάστριες και σπουδαστές, είναι πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Μεταμόρφωσες λοιπόν.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εσείς ήδη πήρανε μια γεύση οι άνθρωποι της Καλαμάτας, γιατί χθες κάνατε πρόβα στην κεντρική πλατεία.
0: Ναι.
1: Θα κάνετε και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και αύριο είναι η παράστασή σας.
0: Μάλιστα.
1: Τι ώρα?
0: 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα λοιπόν αύριο. Και θέλω να μου πεις πόσο βλέπεις... Βλέπεις τα παιδιά να αλλάζουν, ωραία. Βλέπεις όμως και πώς έχει αλλάξει το επάγγελμα του χορευτή τα τελευταία 20 χρόνια. Ας δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Πιο καλές οι συνθήκες τώρα πια, υποθέτω, αλλά δυσκολία στο να ζήσει, για την Ελλάδα μιλάμε, έτσι. Στο να ζήσει κάποιος, να βιοποριστεί από το σύγχρονο χορό.
0: Βέβαια. Πολύ μεγάλη.
1: Δεν το σκέφτηκες καθόλου.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι αναλογικά με το πόσοι θέλουμε, ναι, να βάλω και αυτό μας, να κάνουμε χορό, πόσους μπορεί να απορροφήσει η αγορά και πόσοι απόφοιτοι και πόσοι υπάρχουν μέσα σε μια χρονιά.
1: Και πόσοι έχουν ευκαιρία να φύγουν στο εξωτερικό.
0: Επίσης, που είναι δύσκολο, έτσι. Ναι, πολλοί καταλήγουν ή να περιμένουν πάρα πολύ καιρό για να μπορούν να βρουν μια δουλειά, ναι, ή τελικά να πούνε ότι δεν αντέχουν να περιμένουν τόσο καιρό
1: τόσο
0: και να
1: καιρό.
0: Κάνουν κάτι άλλο. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
1: Χάνουμε ανθρώπους του χορού επειδή φεύγουν στο εξωτερικό, ή απ' την άλλη χάνουμε ανθρώπους επειδή δεν μπορούν να περιμένουν, ούτε έχουν τη δυνατότητα να φύγουν.
0: Ναι, νομίζω ότι συμβαίνει και από τα δύο, και τα δύο, αλλά βέβαια εγώ επειδή ήμουνα στο εξωτερικό και ξαναγύρισα, όπως και όλοι οι συνάδελφοι που προαναφέραμε, και το να πάει κανείς και να δει πράγματα και να θέλει κάποια στιγμή να γυρίσει, να τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, να δοκιμάσει, να τολμήσει, να ξαναπροσπαθήσει, και αυτό το βλέπω. Και το βλέπω πολύ. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι, ναι, γιατί η τέχνη είναι πάθος πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι. Και πολλά
1: παθιάζεσαι
0: και
1: πολλά, σίγουρα, παθιάζεσαι, πας, μαθαίνεις, επιστρέφεις ή δεν επιστρέφεις. Αλλά και κάνεις και θυσίες.
0: Πολλές.
1: Πάρα πολλές θυσίες. Αυτό είναι εκ των όνων κάνει. Αυτό ξέρουν τα παιδιά όταν έρχονται στη σχολή, όταν δίνουν τις εξετάσεις. Ότι θέλει θυσία, ρε παιδί. Μια ζωή θέλει θυσία. Δεν θέλει θυσία μόνο για να μπεις.
0: Το ξέρουν ως... τους έχει περάσει από το μυαλό σίγουρα. Τους έχει περάσει από το μυαλό, το ξέρω και το συζητάμε. Αλλά μετά αρχίζει το τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητα. Πώς είναι δηλαδή στην πραγματικότητα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το άγχος πάντως το τι θα κάνουν, το έχουν. Και το έχουν γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα για να ασχοληθούν με αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς γι' αυτό στη Λυρική προσπαθούμε πολύ πολύ συνειδητά να υπάρχουν, να δίνονται ευκαιρίες στην κοινότητα του χορού. Δηλαδή, είτε μέσα από τις παραγωγές του μπαλέτου, αλλά μέσα από τις παραγωγές της όπερας.
1: Ναι,
0: που συμμετέχουν χορευτές στην εναλλακτική σκηνή. Ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη και αγωνία να δημιουργηθούν πλαίσια στα οποία να μπορείς να καλέσεις, να υπάρξει απασχόληση.
1: Ευτυχώς η λυρική σκηνή έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει ένα άνοιγμα ευρύτερο, συμπαραγωγές καταρχάς, και βέβαια τις παραγωγές των δικών της των σκηνών. Είναι τρεις ή τέσσερις οι σκηνές.
0: Όχι, εμείς έχουμε, εντάξει, όλα τα, την εναλλακτική.
1: Ναι,
0: την
1: εναλλακτική.
0: Είναι το Σταυροζουνιάρχος, έτσι. Κάνουμε διάφορα πρότυπα. Έχουμε μεγάλη εξωστρέφεια. Γιατί έχουμε και την τωρά του Ιδρύματος Σταυροζουνιάρχος. Οπότε έχουμε πολύ μεγάλη εξωστρέφεια σε διαφορετικούς χώρους να κάνουμε. Πολύ μεγάλες περιοδίες. Είχαμε μια τεράστια περιοδία στην Κρήτη ενός μηνός. Πολύ μεγάλες προειδοποιήσεις και φυσικά οι παραστάσεις που κάνουμε η Ρόδιο όταν είναι το καλοκαίρι. Και τώρα φέτος ήμασταν στην Επίδαυρο με τη Μίδια.
1: Ναι,
0: είναι η πρώτη φορά που πήγαμε στην Επίδαυρο ξανά. Και...
1: ξανά μετά από πόσα χρόνια.
0: Από τότε που ήταν η Κάλλας και έγινε η Μίδια.
1: Και έγινε φέτος. Δηλαδή, έγινε πόσο ζήλεψα αυτούς που ήταν εκεί και δεν μπορούσα να είμαι πραγματικά. Ζήσατε.
0: Ζήσαμε κάτι το οποίο.
1: Ήταν μαγικό, πραγματικά.
0: Μαγικό.
1: Λοιπόν, θέλω να δούμε τον Γιώργο Μάτσκαρη πίσω από το δάσκαλο τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς είναι μια συνηθισμένη σου μέρα. Αχα, ωραία. Δεν φτάνουν, λέει, 24 ώρες. Έχω προσπαθήσει να το διευρύνω αυτό. Πώς είναι μια συνηθισμένη... Περνάς τη μισή μέρα και πλέον στη σχολή.
0: Περνάω όλη την ημέρα στη σχολή. Όλη την ημέρα στη λυρική. Όλη την ημέρα.
1: Όλη την ημέρα.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς, επειδή είναι εμείς γύρω στις 8.30 έρχονται και οι πρώτοι σπουδαστές.
1: Το πρωί.
0: Το επαγγελματικό κάποια στιγμή γύρω στις 5-6 θα ολοκληρωθεί, αλλά το προπαρασκευαστικό πηγαίνει μέχρι τις 8.30 επίσης περίπου. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος, είναι ότι έχω δουλειά και η δουλειά αυτή θέλω να είμαι εκεί πρώτα απ' όλα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι διαφορετικό να το ζεις, να το βλέπεις. Διαφορετικό να είσαι εκεί από το να απλά να το τρέχεις με έναν τρόπο. Εγώ δεν θεωρώ ότι γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Μα δεν γίνεται.
0: Δεν μπορώ να το κάνω έτσι. Τουλάχιστον για αυτό που έχουμε θέσει ως στόχο. Είμαι όλη την ημέρα και φυσικά. Όχι μόνο τις καθημερινές. Και το πρόγραμμά μου έχει μέσα και τις παραστάσεις που κάνουμε και τις προγενικές και τις γενικές και τις τεχνικές πρόβες. Δηλαδή θα κατεβαίνουμε στη σκηνή για τα στισίματα, οτιδήποτε.
1: Είναι η γενική εποπτεία, εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, στο βαθμό που προλαβαίνω.
1: Προλαβαίνεις και που σου αναλογεί. Θέλω να μου πεις αν ως θεατής πια έχεις αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τις παραστάσεις. Μπορείς να τις απολαύσεις σε εισαγωγικά, θα πω εγώ, ως θεατής, ή πάντα έχεις το μάτι του εκπαιδευτικού?
0: Όχι, εντάξει.
1: Τις απολαμβάνεις.
0: Τις απολαμβάνω, δεν έχω το μάτι του εκπαιδευτικού. Το σκέφτομαι πολύ, είναι πολύ, πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Δεν είναι το μάτι του εκπαιδευτικού. Είναι ότι περιμένω κάτι να με συγκινήσει και θέλω πάρα πολύ να δω κάτι με το οποίο να συνδεθώ. Και δεν χρειάζεται να είναι πάντα κάτι ακριβώς της αισθητικής μου, να το πω της προσωπικής μου αισθητικής, γιατί είναι κάτι πέρα από αυτό, αλλά ούτε να το υπεραναλύω, το κάνω. Το κάνω, όχι γιατί όμως λόγω της εκπαίδευσης, το κάνω γιατί έτσι δουλεύαμε και όταν φτιάχναμε παραστάσεις με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, όταν ήμασταν πάρα πολλά χρόνια και βοηθός και τις τελετές που κάναμε των Ολυμπιακών. Οτιδήποτε κάνουμε, το αποδομούμε. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και μετά πρέπει να ξαναγυρίσει το σύνολο για να μην χάσει την ευχαρίστηση.
1: Ναι.
0: Το ότι είσαι, πας τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι.
1: Προφανώς.
0: Αυτό έτσι το. Αλλά το. Όχι, φυσικά. Αφήνω τον εαυτό μου να το χαρεί.
1: Ευτυχώς που το ανέφερες για τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Θεωρείς ότι ήταν το πιο μεγάλο σχολείο σου.
0: Ναι.
1: Ενώ η δουλειά μαζί του, έτσι. Ναι.
0: Απόλυτα.
1: Απόλυτα.
0: Ναι. Και η συνάντηση τώρα σε αυτή την ομάδα που ήμασταν τότε. Εντάξει, ο Δημήτρης συνεχίζει και κάνει φανταστικά πράγματα. Παγκοσμίως πια. Αλλά στην ομάδα. Τότε, όταν ο Γιώργος που έγραφε τη μουσική, ο Δημήτρης φυσικά είχε όλη την επιμέλεια, τη σκηνοθεσία, τη δημιουργία, την ιδέα, τη σύλληψη. Και βρεθήκαμε άνθρωποι που. Μέσα από αυτό που ο Δημήτρης είχε οραματιστεί μαζί με τον Γιώργο. Ναι, πάρα πολύ μεγάλο σχολείο. Δεν μπορώ να το. Φυσικά, όχι μόνο σχολείο, είναι σχεδόν όλη μου η ζωή.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, και κάπως και συνεχίζει να είναι το. Και επειδή είμαι. Επειδή ο Γιώργος Κουμεντάκης είμαστε και πολύ κοντινοί συνεργάτες. Και με τον Δημήτρη τώρα, ο Δημήτρης ήρθε και έκανε το Ρέκβιμ το Δεκέμβρη που ήμασταν και το Γενάρη στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Που εγώ είχα χορέψει.
1: Είχες χορέψει.
0: Στο πρώτο. Ήμουνα συνεργάτης του Δημήτρη όταν πρώτο παρουσιάστηκε. Στη δημιουργία του. Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Είναι οι τελετές των Ολυμπιακών. Εγώ ήμουνα στη Νέα Υόρκη. Είχα γυρίσει από τη Νέα Υόρκη γιατί με πήρε τηλέφωνο ο Δημήτρης. Την πρώτη φορά που γύρισα αυτή είναι η συγκυρία τώρα. Με πήρε τηλέφωνο ο Δημήτρης και μου λέει: θα θέλω να αρχίσουμε να φτιάχνουμε αυτό, να κάνουμε μια πρόταση. Και το σκέφτηκα. Και έτσι μου μίλησε πάρα πολύ ωραία, θα το ξεχάσω αυτό, για το πώς μου μίλησε για Τι σημαίνει να είμαστε ομάδα και να συνεργαζόμαστε. Γύρισα γι' αυτό και κάναμε αυτή τη δουλειά. Και πάλι μετά ξαναπήγα στη Νέα Υόρκη γιατί δούλευα και εκεί. Και το 17 με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος Κουμεντάκης.
1: Και σου είπε, έλα, γιατί
0: και
1: έχουμε...
0: μιλήσαμε και είπαμε να αρχίσουμε να κάνουμε αυτό. Και κάπως είναι πολύ όμορφη η συνεργασία. Ναι. Ο Δημήτρης για το, σίγουρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
1: Θεωρώ...
0: Και πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Θεωρώ ότι αν έχει να επιδείξει η σύγχρονη ελληνική μουσική σε ό,τι αφορά τη σύνθεση, έτσι, κάτι... αυτό είναι ο Γιώργος Κουμεντάκης. Τώρα, δηλαδή, κακά τα ψέματα.
0: Ο διευθυντής μας, γιατί εντάξει, είναι το αφεντικό και έτσι. Είναι ένα σύνδετος οργανισμός για την κλήρικη σκηνή. Τώρα, εγώ είμαι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, οπότε αυτό το καλύτερα είναι να το λένε οι άνθρωποι που το βιώνουν απ' έξω. Αλλά,
1: όχι, εσείς που το βιώνετε από μέσα είναι καλύτερο.
0: Και εμείς μπορούμε να πούμε για το αποτέλεσμα, δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι η φυσιογνωμία επίσης έχει. Αλλάξει πάρα πολύ. Και η τόλμη επίσης, γιατί
1: ναι,
0: και αυτό
1: βέβαια.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Πώς,
0: το τι ρισκάρεις έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά ο Γιώργος, ο Κουμεντάκης, στο να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά.
1: Και είναι υποστηρικτικός.
0: Είναι η κινητήριος δύναμη, γιατί ξέρει και το όραμα το έχει και θα μπει σε αυτές τις διαδικασίες και θα στηρίξει πάρα πολύ τις δύσκολες στιγμές και θα τραβήξει επίσης και μπορεί και τρέχει τον οργανισμό που είναι, είμαστε πολύ μεγάλος φορέας, 750 άτομα, έτσι, μεγαλύτερος φορέας του δημοσίου. Θέλει πολύ μεγάλη ικανότητα και πάρα πολλά ταλέντα για να το κάνεις αυτό. Εγώ θα πω ότι ελάχιστος ανθρώπους έχω γνωρίσει που μπορούν να το κάνουν. Ελάχιστος.
1: Όταν δουλεύεις, ακούς μουσικές που έχουν γραφτεί για τη δουλειά. Έτσι. Ακούς και Κουμεντάκι. Όταν δεν δουλεύεις, θέλω να μου πεις, τι μουσική ακούει ο Μάτσκαρης?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία ερώτηση. Τι μουσική ακούω? Εξαρτάται τη στιγμή.
1: Θα πω ότι,
0: ναι. Υπάρχουν, εξαρτάται τη στιγμή. Δηλαδή, αν πρέπει να ησυχάσω και να χαλαρώσω ή αν έχω φύγει από μια παράσταση της λυρικής, θέλω να το πω. Δεν μπορώ να ακούσω άλλο είδος. Αν δηλαδή έχω ακούσει μια άρια που να με
1: έχεις
0: έχει
1: μπει στο mood.
0: Μετά το άλλο, κάτι άλλο μπορεί να μου φανεί φασαρία, να το πω έτσι. Αλλά ξένη μουσική, έτσι. Ναι, μ' αρέσει να.
1: Κλασικά ακούσματα ξένα.
0: Αλλά μ' αρέσει να ακούω τη Λόρι Άντερσον, ας πούμε, πάρα πολύ. Ωραία, με την οποία έχει τύχει επίσης να συνεργαστεί. Πάω και σε αυτές τις. Και ο Ρούφους, ο Γουένραϊτ. Έτσι. Νομίζω ότι. Φυσικά. Και πιο παλιά ελληνικά μερικές φορές μ' αρέσει να ακούω.
1: Εξαρτάται τη στιγμή. Άλλωστε. Είναι τόσα πολλά που βλέπουν με διαφορετική ματιά και οι άνθρωποι που γράφουν μουσική και εμπροκειμένου τώρα αφού μιλήσαμε για τον Γιώργο Κουμεντάκη να θυμίσω στους ακροατές ότι οι δύο τελευταίες μέρες που θα παρουσιαστεί η παράσταση του Γιώργου Κουμεντάκη που βασίζεται πάνω σε ποιήματα του Καβάφη είναι ένα μουσικό τοπίο και λέω τοπίο γιατί έχει και το χορό μέσα, θα έχει ζωντανά τους μουσικούς που βασίζεται στον Αμανέ. Δηλαδή και μόνο αυτό περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε τι έχει φτιάξει και όλη βέβαια η σύλληψη πώς θα πάει πάνω στη σκηνή.
0: Εμείς την παρουσιάσαμε, έχουμε
1: εσύ ξέρεις.
0: Στο Σάμερ Νόστος. Δεν θέλω να μαρτυρήσω.
1: Όχι. Αλλά, ναι. Θέλω να μου πεις έναν χορογράφο, Έλληνα, ξένο, δεν έχει σημασία, που θαυμάζεις, που δεν τον αφήνεις ποτέ από τα μάτια σου.
0: Εντάξει, θαυμάζω. Ο Forsyth είναι κάτι που στο μυαλό με ντρικάρει πάρα πολύ. Συγγνώμη, αλλά η Πίνα Μπάους. Για μένα η συγκίνηση στις παραστάσεις που έχω δει και αυτό που έτσι, η ανθρωπιά, δηλαδή βλέπεις τον άνθρωπο, φεύγεις από το χορό, φεύγεις από το χορευτή με την καλή έννοια όμως πια. γίνεται κάτι που ένα κομμάτι μας το βλέπουμε μπροστά μας. Αυτό μου φαίνεται πολύ, πολύ μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Μοναδικό.
1: Ένα έργο που θα έβλεπες ή που βλέπεις ξανά και ξανά και ξανά, που δεν μπορείς να ξεπεράσεις. Που λες, παιδί μου, αυτό με έχει καθορίσει και που κάθε φορά που το βλέπω, το βλέπω και με άλλη ματιά. Βάζω και άλλα, ανακαλύπτω και άλλα πράγματα. Υπάρχει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Νομίζω,
1: Πειραπάους,
0: ναι, είναι το Café Miller, το οποίο το λέω γιατί τώρα πηγαίνω, γιατί είναι και πάρα πολύ οι σημερινοί χορογράφοι που μου φαίνονται συγκλονιστικό αυτό που κάνουν και το πώς τη μεταστροφή δίνουν στο σύγχρονο χορό και στο χορό γενικά, αλλά είναι έργο το οποίο το είδα αρκετά νέος, συνδέθηκα χωρίς να καταλαβαίνω γιατί, και το ότι μπορώ και το ξαναβλέπω
1: και καταλαβαίνεις
0: και
1: γιατί.
0: Καταλαβαίνω γιατί και βλέπω και κάτι ακόμα που, ή νιώθω κάτι ακόμα, εντάξει, είναι άχρονο έργο. Για μένα είναι έτσι, διαχρονικό να το πω, αλλά είναι σαν να μην έχει χρόνο.
1: Θέλω να μου πεις κάθε φορά στην αποφύτηση στους φοιτητές σου τι εύχεσαι. Τι τους λες?
0: Ναι. Η αποφύτηση, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά στην παράσταση, πάντα έτσι γίνεται, δηλαδή η αποφύτηση. Ναι, δηλαδή πρώτα δίνουν εξετάσεις. Ναι. Εν τω μεταξύ, έχουμε μπει σε διαδικασία προβών που είναι απαιτητικές φέτος, ας πούμε, οι εξετάσεις ήταν το Μάιο, αρχή πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Ενώ εμείς είχαμε μπει σε διαδικασία προβών από 8 Γενάρη, πολύ νωρίς, για αυτή την παράσταση που θα δείτε. Ενώ ένα μέρος θα δείτε, αλλά αυτή που παρουσιάσαμε στην Αθήνα. Αυτά τα δύο είναι κοντά και το λέω αυτό γιατί τυχαίνει και τους βλέπω μέσα στην τάξη, γιατί εκεί πέρα δίνονται οι εξετάσεις, αλλά την ίδια στιγμή κατεβαίνουμε το βράδυ και τους βλέπω στη σκηνή.
1: Στη σκηνή.
0: Οπότε αυτό που είμαι πολύ χαρούμενος, βιώνω, είμαι πολύ χαρούμενος και αυτό που τους λέω, αυτό που τους εύχομαι πραγματικά είναι να είναι χαρούμενοι πάντα, όπως εγώ αισθάνομαι ότι τους βλέπω γνωρίζοντάς τους, ενώ γνωρίζοντας και την προσπάθειά τους για 3 χρόνια, να είναι πάντα χαρούμενοι και να χορεύουν και με τόσο πάθος και με τόση αγάπη για το χορό. Και πραγματικά όμως να είναι καλά με τον, με τον εαυτό τους.
1: Αν ένας άνθρωπος 14-15 σου λέγε θέλω να γίνω χορευτής, ποιο θα ήταν το πρώτο, ίσως και το μόνο, που θα του έλεγες? Ναι, προχώρα. Σκέψου το καλά.
0: Όχι. Ναι, προχώρα μόνο.
1: Α.
0: Ποτέ δεν λέω σκέψου το καλά.
1: Όχι. Προχώρα.
0: Θέλω να πω ότι τι να πει σκέψου. Δηλαδή, όχι, δεν θέλω να βάλω δεύτερη σκέψη κανένα γιατί εγώ δεν έχω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει. Όχι, όχι. Ποτέ ναι, προχώρα, δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω πει που το ακούω πολύ. Μην το κάνει, θα ταλαιπωρηθεί. Μην το κάνει, δεν θα βρει δουλειά. Μην το κάνει, δεν θα έχει λεφτά. Γιατί.
1: Δεν το ξέρεις πώς θα πάει.
0: Και γιατί δεν μπαίνεις να το κάνεις γι' αυτό. Μακάρι να σου έρθουν αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό. Να. Μα δεν μπορείς να τον νικήσεις αυτή την άδεια. Δεν μπορείς να την νικήσεις. Είναι μια επιθυμία που πρέπει να την κάνεις για να είσαι εσύ, για να ολοκληρωθείς.
1: Για να είσαι καλά.
0: Για να είσαι καλά. Δεν μπορείς να πας κοντρά σε αυτό. Και κανένας δεν θα πρέπει. Το λέω γιατί
1: προφανώς
0: τα ακούμε έτσι.
1: Όχι,
0: με τίποτα. Και όχι, δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι. Απλά δεν μου έρχεται ποτέ να το πω.
1: Λοιπόν. Τέλειωσε ο χρόνος της εκπομπής. Ναι. Τα υπόλοιπα στη σκηνή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ, Γιώργο.
0: Μα εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί αισθάνομαι άνετα και γιατί αισθάνθηκα όμορφα και για όλα αυτά τα όμορφα που μου δώσατε την δυνατότητα να μοιραστώ. Πραγματικά.
1: Γιώργος Μάτσκαρης, ο Διευθυντής Σπουδών της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ειδικός συνεργάτης του καλλιτεχνικού διευθυντή της Λυρικής, του Γιώργου Κουμεντάκη. Και είπαμε αύριο όλη η πλατεία, τα παιδιά της σχολής και τα 3 έτη θα μας παρουσιάσουν το Μεταμόρφωσης. Πάνος Κουραμπάς ήταν στον ήχο, εμείς πάλι από εβδομάδα. Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Φεστιβάλε από σήμερα. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα να μάτζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην εξάρθρωση πολυμελούς οργάνωση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Στον ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά. Κατασβέστηκε άμεσα. Στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής. Δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της Υπαίθρου του Δήμου Μαρόνια Σαπών κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα. Στη Θεσσαλονίκη στο μεταξύ μετέβη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής, καθώς στην ευρύτερη περιοχή μας καταγράφεται αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως το πυροσβεστικό σώμα, οι εθελοντικές ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών, η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, η Δήμη, είναι όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα, διότι βρισκόμαστε σύμφωνα και με τον χάρτη επικινδυνότητας στο 3. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιφέρεια του Κιλκής. Λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως είπες και εσύ, καταγράφεται αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μαζί με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια των πρόσφατων περιστατικών, καθώς σχεδόν καθημερινά εκδηλώνονται 5 έως 6 πυρκαγιές, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα ανατολικά περίχωρα της πόλης. Σε εγρήγορωση λοιπόν οι αρμόδιες υπηρεσίες, παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη Σαρόκλου, και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την κατάσταση των πυρκαγιών στη χώρα μας ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός.
2: Ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος βρίσκεται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Ωστόσο, τούτη την κρίσιμη μέρα χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Γνωρίζουμε όλοι ότι από μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε ισχυρότατη έκκληση προς τους πολίτες. Αποφεύγουμε αυστηρά, αυστηρότατα όμως, κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει είτε θερμότητα, είτε σπινθήρα, είτε φωτιά.
1: Είναι τριών επιπέδων.
0: Με αφορμή τη χρήση ντρόουν από ιδιώτη σε πρόσφατη δασική πυρκαγιά, η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας εξέδωσε αυστηρή σύσταση, τονίζοντας ότι η χρήση ιδιωτικού ντρόουν σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης απαγορεύεται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πληρώματα και αεροσκάφη. Να πάμε στην Καβάλα και τη Ρένα Πανταζόγλου. Καλό μεσημέρι, Ρένα.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγκαίου. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης διαπιστώθηκε ότι η ιδιώτης απογείωσε ντρόουν με σκοπό την καταγραφή της πυρκαγιάς, την ίδια στιγμή που στην περιοχή επιχειρούσαν εν αέρια πυροσβεστικά μέσα, γεγονός που, όπως επισημαίνει η πυροσβεστική, δημιούργησε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων και των πληρωμάτων. Η πυροσβεστική τονίζει ότι η παρουσία ενός ντρόουν στον ίδιο εναέριο χώρο με πυροσβεστικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και διακοπή των αεροπυροσβεστικών επιχειρήσεων με προφανείς συνέπειες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, καλεί όλους τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ντρόουνς για φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση να αποφεύγουν αυστηρά κάθε πτήση σε περιοχές όπου επιχειρεί το πυροσβεστικό σώμα. Υπενθυμίζει ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε περιπτώσεις πυρκαγιών προβλέπει απαγόρευση πτήσεων ντρόουνς στις ζώνες όπου επιχειρούν εναέρια μέσα πυρόσβεσης και συνεργασία των χρηστών με τις αρμόδιες αρχές όταν αυτό ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Τώρα είχαμε δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρόνιας Σαπών, οι οποίες κινητοποίησαν τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οποίων ευτυχώς απετράπη η επέκταση των πυρκαγιών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Συνακριμώς σήμανε εις διπλούν χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς είχαμε δίδυμες αστείες πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια ευρύτερη περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρονίας Σαπών, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Συγκεκριμένα, η μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Ξυλαγανής και της Εργάνης και η δεύτερη σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Πελαγίας και των Μυράνων. Πρώτοι έσπευσαν στα φλεγόμενα σημεία κάτοικοι των οικισμών και σε ελάχιστα λεπτά κατέφτασαν συνολικά 18 πυροσβεστικά οχήματα με 56 άνδρες από Κομωτινή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, πεζοπόρο τμήμα πυροσβεστών, κέρδασε ο κομμάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 αεροπλάνα τύπου Air Tractor και ένα ελικόπτερο τύπου Bell. Ταυτόχρονα συνέδραβαν οι υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα του Οικίου Δήμου και του Δήμου Κομωτινής, καθώς και ομάδες του στρατού. Οι πυρκαγιές οριοθετήθηκαν και κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν πάρουν διαστάσεις και κατευθυνθούν προς τις κατοικίες των χωριών και κατέκαψαν περίπου 15 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Στο μεταξύ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Ροδόπη συμπεριλαμβάνεται και σήμερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3 στην κίτρινη ζώνη, τίθεται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του Οικείου Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπατζά για απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Νηφαίας Κομωτινής, στο Άλσος Σαπών, στον χώρο αναψυχής του προφήτη Ηλία Ιάσμου και στα δασίλια της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής, του πρώην τουριστικού περιπτέρου και της τοποθεσίας Καψάλα της παραλίας Ημέρου και της παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Η ένταση δεν σταματά μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Δημάρχος Αρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Πρέπει να προφυλάξουμε το δασόκτημα που είναι ο μοναδικός πνεύμονας φρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ο Δήμαρχος, ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία για τις αιτήσεις των πληγέντων που ξεκινάει από σήμερα. Εξάλλου, ο κ. Τσακίρης μίλησε για το έργο της υδροδότησης λιτής δρυμού, σημειώντας ότι έχει ζητηθεί από την ΕΙΑΘ να αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου και την υδροδότηση.
5: Είναι τριών επιπέδων οι αιτήσεις οι οποίες γίνονται. Τη μία αφορά τους ιδιώτες, τις κατοικίες, η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις και η τρίτη αφορά τις δομές. Ο Δήμος δέχεται τις αιτήσεις, θα διαβιβαστούν όλα αυτά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου θα συγκεντρωθούν τα πάντα και θα γίνουν όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν. Δεν αποζημιώνει ο Δήμος, αποζημιώνει το κεντρικό κράτος μέσα από το Ταμείο Αρρωγής. Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το φαινόμενο της πυρκαγιάς της προηγούμενης εβδομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ρεοκάστρου, ο οποίος ζητάει χρήματα για πολύ συγκεκριμένα έργα και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με τον καθαρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων, με την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σημαντική φθορά και σημαντική καταστροφή από το φαινόμενο των δύο πυρκαγιών. Μέχρι τις 14 Αυγούστου, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, όπου προσέρχονται, τους δίνουμε ακριβώς τις οδηγίες στο πώς πρέπει να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει πλέον κανένα ενδεχόμενο και καμία εξέλιξη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, καθώς με το ειδικό χωροταξικό, το οποίο ψηφίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων, στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση των ανεμογεννητριών. Η περιοχή έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα νητρικά, η νητρορύπανση είναι πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο, αλλά τελευταία λόγω της λειψιδρίας και λόγω των περιβαλλοντικών φαινομένων έχουμε και πρόβλημα στην ποσότητα. Ο μόνος δρόμος για να δοθεί οριστική λύση είναι μέσα από τη σύνδεση του δικτύου με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, η οποία ΕΙΑΘ αναμένει την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Αλιάκμονα για να μπορέσει να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει η ΕΙΑΘ στο Ρεόκαστρο για να μπορέσει να συνδέσει το Ρεόκαστρο με τη Μυγδονία, με το Μελισσοχώρι, τη Λυτή και το Τριμό.
0: Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των 5 δημάρχων της Χαλκιδικής για το θέμα της ΕΙΑΘ. Οι 5 προχώρησαν σε επικαιροποίηση του κοινού ψηφίσματός τους κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών ίδρυψης, αποχέτευσης και άρδευσης των Δήμων τους στην ΕΙΑΘ. Και σε σχέση με το αρχικό κείμενο, δεν ζητούν πλέον αναβολή, αλλά την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου, με παράλληλη πρόταση οι όποιες μεγαλύτερες διαχειριστικές δομές να συγκροτούνται αποκλειστικά σε εθελοντική βάση. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ.
6: Το βασικό είναι ότι δεν είχε υπάρξει καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους Δήμους και δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο για το πώς θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση από τις δημοτικές επιχειρήσεις ή από τις υπηρεσίες των Δήμων στην ΕΙΑΘ ή στην ΕΙΔΑΠ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για την ουσία του θέματος. Υπάρχει το άρθρο 253 του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης που προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν συγχωνεύσεις είτε δημοτικών επιχειρήσεων, ΔΕΙΑΔ δηλαδή, είτε υπηρεσιών Δήμων, είτε μεταξύ τους, είτε με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ σε εθελούσια βάση. Και προβλέπεται και διαδικασία γι' αυτό. Τώρα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι Δήμοι της Χαλκιδικής και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υποχρεούνται, πάνε υποχρεωτικά στην ΕΙΑΘ και αντίστοιχα και κάποιοι Δήμοι πέριξ των Αθηνών πάνε στην ΕΙΔΑΠ.
7: Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιχειρησιακό σχέδιο. Δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει η ΕΙΑΘ για να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε. Και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι έολο. Δεν μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποδεχθούμε κάτι που δεν το ξέρουμε. Η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει υδατικούς πόρους. Το αν γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που κανένας δήμος της Χαλκιδικής δεν έχει ΔΕΙΑ. Είναι οι υπηρεσίες ίδρυυσης του Δήμου. Τα χρέη των ΔΕΙΑ προκύψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης υπέρογκης αύξησης του ρεύματος. Πολλές ΔΕΙΑ λοιπόν δεν ήταν συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε πάροχο ρεύματος και δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Εμείς όμως οι Δήμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 31 Δεκάτου κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε πληρώσει τη ΔΕΗ. Από ό,τι λέει το νομοσχέδιο, το προσωπικό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δήμου να μεταβιβάσει το προσωπικό που θέλει στην ΕΙΑ. Ο Δήμος Πολυγύρω έχει 5 υδραυλικούς μόνιμους και παίρνουν και εποχικούς υπαλλήλους το καλοκαίρι για να λειτουργήσουν τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν επαρκεί το προσωπικό το οποίο έχουμε.
0: Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών εναντί αμοιβής, οδήγησε η πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ολλανδία. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο τη διακίνηση μεταναστών. Έγινε ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Συνελήφθησαν 7, 6 υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου ηλικίας 25-47 ετών, μία Ελληνίδα 21 ετών έγκυος τον ένα το μήνα και ένα 44χρονο Σύρος ανάμεσα στους υπήκοους Συρίας, που φέρεται να είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Άλλοι 3 έγκλησαν σε φυλακές της χώρας είναι στη δικογραφία, μαζί με άλλα 3 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν βάση τη Θεσσαλονίκη, προωθούσαν μετανάστες από τον Εύρο μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων, με οχήματα που έπαιρναν από τη Βουλγαρία ή που έκλεβαν από την Ελλάδα, με οδηγούς, αλλοδαπούς, που έμπαιναν στη χώρα μόνο για το δρομολόγιο και μετά εξαφανίζονταν για να μην κινήσουν υποψίες στις αρχές και να μην μπορέσουν να συλληφθούν. Έκρυβαν τους μετανάστες σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και όσους ήθελαν να πάνε σε άλλες χώρες, τους έβαζαν, τους στίβαζαν σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, παίρνοντας από 2 έως 6.500 ευρώ από τον καθένα, οργάνωναν τη μετακίνησή τους. Η εγκληματική δράση άρχισε τον Φεβρουάριο του 2006, τελείωσε τις προηγούμενες, τα προηγούμενα 24 ώρα. Το παράνομο οικονομικό όφελος 300.000 ευρώ. Σήμερα παρουσιάστηκαν στην ανακρίτρια με τα εντάλματα για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση μεταναστών. Πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Έγιναν έρευνες σε 10 σπίτια, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόφια. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αυτοκίνητα, τηλέφωνα burned phones, τηλέφωνα μιας χρήσης, έγγραφα, διαβατήρια και δελτία αίτησης ασύλου διεθνής προστασίας, περίπου 1.000 ευρώ και 2 κάμερες που χρησιμοποιούσαν για κατόπτευση εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας, όπου έμεναν οι μετανάστες ως μέτρο αντιπαρακολούθησης. Θα απολογηθούν στην ανακρίτρια, στην τακτική ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Να πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την τραγωδία στη Χαλκιδική, να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της μικρής, η οποία νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη. Τίμο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάχη για να κρατηθεί τη ζωή δίνει η 7χρονη Μολδαβή, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα δυτικής θεραπείας διασωληνωμένη της παιδοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη των γιατρών τόσο του Ιπποκρατίου όσο και με συμμετοχή γιατρών από το Παπα-Νικολάου, καθώς η 7χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα και είναι κάτι που προβληματίζει τους γιατρούς. Να σου πω ότι παραμένει ασυνόδευτη στο νοσοκομείο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα έχει εντοπιστεί στη γενικό της πρόσωπο, είναι η αδερφή της μητέρας της που χάθηκε, η οποία είναι καθοδόν για την Θεσσαλονίκη και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να αναλάβει την κηδεμονία της. Τώρα η τραγική αυτή είδηση συγκλονίζει την Μολδαβία και μάλιστα η τοπικός δήμος Στράσενη, από όπου και κατάγεται η οικογένεια, έχει απευθύνει κάλεσμα οικονομικής στήριξης προς τους πολίτες να συνδράμουν οικονομικά τόσο προς την οικογένεια όσο και για τον επαναπατρισμό των σωρών. Τώρα, σε επίπεδο αστυνομικών, να σου πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος από την αντιτροχιά Πολυγύρου. Έχει ολοκληρωθεί η πράγματα γνωμοσύνη και περιμένουμε το πόρισμά της, καθώς έχει ολοκληρωθεί και η νεκροψία νεκροτομή. Περιμένουμε επίσης το πόρισμα.

0: Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο του δυστυχήματος, ο 36χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε αγιομετωπικά με το βιντεοφόρο που οδηγούσε ο 44χρονος, ο οποίος και έδωσε κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος και δεν έχει τραυματιστεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμω Φακαλή. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, ζήτησε και πήρε ο τέταρτος συλληφθής για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Ο ίδιος έφτασε το πρωί στα δικαστήρια συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών και εν μέσω συνθημάτων από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν τη στήριξή του στον συλληφθέντα. Τη δέσμευση ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά κόλλο θα ολοκληρωθεί είτε μέσω της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είτε από τον επενδυτή που θα αναλάβει την παραχώρηση του λιμανιού έδωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι ακόμα και σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής για τη συμπληρωματική σύμβαση τα δεσμευμένα κονδύλια δεν θα χαθούν. Να πάμε στον πύργο και τον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο κύριος Φαρμάκης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Λάτσιο Δημοτικά Μέγαρο τόνισε ότι η ανάπλαση της

0: χαθούν στην περίπτωση της αρνητικής απάντησης από το ελεκτικό συνέδριο, αλλά σε κάθε περίπτωση, είπε, θα διατεθούν για έργα υποδομής στον Δήμο του Πύργου. Με ιδιαίτερη, πρέπει να σας πω, ικανοποίηση υποδέχτηκαν αυτές τις δηλώσεις του Νεκτάριου Φαρμάκη, ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, ο Κώστας Νικολούτσος, και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, Κώστας Λεβέντης. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κανής, τόνισε ότι ο Δήμος Πύργου θέλει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο, όπως είπε, θα βοηθήσει στη συνέχιση της λειτουργίας του λιμανιού ως ένα λιμάνι κρουαζιέρας, αλλά και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στον πύργο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Πλάχο. Να πάμε τώρα στην Τρίπολη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και την επανάχρηση του κτηρίου του πρώην ξενεία Μυκηνών, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα κτίριο μεικτής χρήσης, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, ενώ διαθέτει μια προνομιακή θέα στον αργολικό κάμπο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα αναφέρατε. Θα μπορεί λοιπόν το κτίριο αυτό να φιλοξενήσει προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος και του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μπορεί να λειτουργήσει επίσης πολιτήριο και αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα γίνει λοιπόν μια αποκατάσταση, μια διαρρύθμιση και μια συνολική λειτουργική αναβάθμιση του τέος ξενία σε ένα χρήσιμο, προσβάσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο, όπως λέει και υπουργός η κυρία Μενδώνη. Η παρέμβαση θα αναβαθμίσει τον αρχαιολογικό χώρο συγχρόνως, αφού το κτίριο είναι σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, διαθέτει και σπουδαία θέα, όπως είπες και εσύ, στον αργολικό κάμπο. Από τις αρχές του 1990 είχε εγκαταληφθεί το κτίριο και παρουσίαζε βλάβες, υγρασία, ενώ υπήρξαν και αρκετοί βανδαλισμοί στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν δηλαδή μη λειτουργικό. Σύμφωνα λοιπόν με την υπουργό, την κυρία Μενδώνη, από το 2020 στις Μυκήνες υλοποιούνται διάφορα έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης, βελτίωση διαδρομών, περιηγήσει, θωράκιση αρχιτεκτονικών καταλήπων, σύγχρονο σύστημα πυροπροστασία, που είναι και επίκαιρο λόγω και των ημερών με του δείκτε επικινδυνότητα. Έτσι λοιπόν, το κτίριο αυτό, που είναι πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα, κτίριο μοντερνισμού, έχει ενταχθεί στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, από τον αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη, και τώρα σιγά σιγά θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία, ώστε να αλλάξει έτσι η χρήση και να πάμε σε έναν χώρο που θα μπορούν να γίνονται προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος, γιατί λειτουργούν και αρκετές σχολές εκεί, όπως επίσης να λειτουργήσει και το πολιτήριο και το αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.

0: αυστηροποίηση των κτηνιατρικών ελέγχων λόγω ευλογιάς με παραπομπή και στον εισαγγελέα στη διαπίστωση της πλημελού στήρησης των μέτρων βιοασφάλειας, ζητείται από όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας τώρα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Και σε εσάς. Αυτό έγινε με επιστολή που απέστειλε κατόπουλα και στο τμήμα τακτινιατρικών υπηρεσιών ο αρμόδιος προϊστάμενός τους, ο κ. Νίκος Φωτεινιάς, ο οποίος ζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Εστιάδας δήλωσε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την έξαρση κρουσμάτων ευλογιάς στη Ροδόπη, μια περιοχή δική του, όπως είπε, που τη γνωρίζει καλά, από τις 18 Μαΐου ως τις 26 Ιουνίου. Είχαμε 4 κρούσματα, κάτι που τον ανάγκασε να εισηγηθεί στον Περιφερειάρχη την αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης. Έκανε αποδεκτή την πρόταση ο κύριος Τοψίδης και έτσι προχωρούν στην αποστολή αυστηρών οδηγιών σε αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας ενταδικοποίηση των ελέγχων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Φωτεινιάς, στην περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι σήμερα, στην περιφέρεια είχαμε 850 εκτροφές που έχουν εμφανίσει κρούσματα ευλογιάς και που δανειτώθηκαν 163.000 εγωπρόβατα. Τι σημαίνει τώρα όσον αφορά την ενδεικοποίηση των ελέγχων? Ευνίδια έλεγχη στις μονάδες, έλεγχος αν υπάρχει απολύμανση, αν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, αν περνάνε από τα σημεία απολύμανσης.

0: προετοιμασίες, γιατί δεν είναι δύσκολο ούτε χρονοβόρο, όπως είπε, να απολυμάνει κανείς το αυτοκίνητό του. Και ειδικά όταν έχει ένα ενεργό κοπάδι. Τώρα στην οδηγία τονίζω ότι θα πρέπει να αναζητούνται τα απολυματικά στην μονάδα, στην εκτροφή, να ελέγχονται οι ψυχαστήρες και αν διαπιστώνεται ότι δεν έκαναν τίποτα από τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, αυτό θα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιδίωξαν να κολλήσουν. Και αυτό θα έχει σαν αντίκτυπο την αναστολή της πληρωμής του κτηνοτρόφου, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη διαβίβαση του περιστατικού στον εισαγγελέα, στη δικαιοδοσία του οποίου πλέον μένει η δικαίωση ή όχι του κτηνοτρόφου. Είναι αποφασισμένοι να χτυπήσουν δυνατά τη γροθιά στο τραπέζι, όπως δήλωσε ο κ. Φωτεινιάς. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς φταίει, τι κάνουμε λάθος και συνεχίζουμε να έχουμε κρούσματα. Μέχρι στιγμής ένας ολόκληρος νομός καταστράφηκε και δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση από κανέναν. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι θέλει ότι σε λίγες μέρες, σε 30 μέρες, συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή μας. Φαινόμενο με σοβαρές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και γνωρίζουμε όλοι, με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές συνέπειες στην περιοχή και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Επιστρέφουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και να πάμε να δούμε την ημερίδα με θέμα έξυπνα θερμοκήπια που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων ψηφιακών λύσεων στον πρωτογενή τομέα. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι τώρα μαζί μας. Λεωνίδα, καλό μεσημέρι.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης του Μαργαρίτης Χινάς έδωσε την είδηση κατά την παρουσία του στην σχετική ημερίδα που προανέφερες και εσύ. Θα καλυφθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα, την πρόσκληση που υπάρχει για τα έξυπνα θερμοκήπια, βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις προϋποθέσεις και θα κριθούν επιλέξιμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει, Γέλη, ότι από τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε δημόσια δαπάνη 150 εκατομμύρια, ανεβαίνουμε στα 270 εκατομμύρια και ανέφερε ακόμα ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 944 επενδυτικά σχέδια. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, είπε, θα τρυπήσουμε και το ταβάνι. Ανέφερε ακόμη ότι οι αιτήσεις είναι στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης και στόχος είναι οι πρώτοι πίνακες να δημοσιοποιηθούν στο τέλος Οκτωβρίου. Γέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα.

0: Όσοι τη γνωρίζουν εδώ και χρόνια δεν την αλλάζουν με κανένα άλλο νησί, γιατί είναι όμορφη, αποπνέει γαλήνη, έχει μια υπέροχη χώρα, πλούσιο πολιτισμό και εξαιρετικές παραλίες. Μιλάμε για τη Σκύρο, ο δήμαρχος της οποίας, Κυριάκος Αντωνόπουλος, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ. Για πείτε μας πώς πάει φέτος το αγαπημένο νησί, έχουμε κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή από τις αρχές Ιουλίου έχει αρκετό κόσμο το νησί σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, θα έλεγα. Mm-hmm. Περισσότερο εγώ το αποδίδω στο ότι ο κόσμος ήταν επιφυλακτικός λόγω των εξελίξεων στο Ιράν και τώρα πλέον μην έχοντας άλλη εποχική επιλογή, γιατί είναι ήδη βαθιά το καλοκαίρι, βγαίνει μαζικά, ενώ υπήρχε πάντα μια επιφυλακτικότητα νωρίτερα.
0: Είχε επηρεάσει δηλαδή η κατάσταση, οι βενζίνες και όλα αυτά γενικότερα.
1: Γιατί εσάς έχει επηρεάσει. Εδώ πληρώνουμε καύσιμα και μετακυλίεται παντού η τιμή των καυσίμων, χώρια τα προβλήματα οικονομικά που είναι εμφανή.
0: Βέβαια. Οι τουρίστες που έρχονται από πού είναι, δηλαδή είναι τοπικοί, είναι απ' έξω, γιατί λέτε ότι βγήκανε μαζικά τώρα. Αν είναι από το εξωτερικό, φαντάζομαι θα έπρεπε νωρίτερα να το έχουν κανονίσει.
1: Μα όχι, όχι, όλοι είναι στην ίδια ψυχολογική κατάσταση. Mm-hmm. Δεν κάνει διαφορά, δηλαδή, και ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα είναι πολύ επιφυλακτικοί, γιατί γεωπολιτικά, όπως τα βλέπετε κάθε μέρα, δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει αύριο. Οπότε ακόμα και στον τουρισμό, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο πεδίο, τον επηρεάζει άμεσα το οτιδήποτε. Μην ξεχνάτε το κάζο που έχουν πάθει οι αεροπορικές εταιρείες με όλες τις ακυρώσεις που έχουν γίνει λόγω του πολέμου. Έτσι, και πώς, ας πούμε, έχουν αυξηθεί τα κόστη, τα εισιτήρια, οι μετακινήσεις, τα πάντα. Mm-hmm. Η Σκύρος έχει ένα 80-85% το οποίο προέρχεται από την Αθήνα. Δηλαδή έχει καθαρά ελληνικό τουρισμό και οικογενειακό τουρισμό, θα έλεγα, ο οποίος την επιλέγει φανατικά. Είναι ένα κοντινό νησί. Έχουμε δική μας ακτοπλοϊκή εταιρεία, τη Σκύρο Ναυτική Εταιρεία, με δικό μας πλοίο, το οποίο κάνει 2 και 3 δρομολόγια την ημέρα όλη την καλοκαιρινή τετράμιλη περίοδο περίπου. Mm-hmm. Και μπορούμε και καθορίζουμε και τα δρομολόγια όπως θέλουμε, τα οποία γίνονται μέσω της Κίμης, και απλά ο άλλος έρχεται οδικά περίπου σε 2 ώρες και κάτι από την Αθήνα μέχρι την Κίμη. Υπάρχει και σύνδεση από την Aegean Airlines με το αεροδρόμιο του Ελευθέρης Βενιζέλος και με το Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω της Sky, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο η Σκύρος, mm-hmm. το οποίο είναι μεικτό, στρατιωτικό και πολιτικό. Οπότε η πρόσβαση στο νησί είναι κατά κάποιο τρόπο εγγυημένη, δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις.
0: Ωστόσο, γενικά είναι εκτός των μεγάλων τουριστικών ροών, θα έλεγα. Δεν έχει... την αποδοχή που θα περίμενε κανείς, γιατί πραγματικά έχει πολλά πλέον εκτήματα ως νησί.
1: Ευτυχώς να λέτε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ότι σε πολλούς αρέσει αυτό, ειδικά σε αυτούς που έρχονται. Δεν ξέρω όμως αν για το νησί είναι καλό αυτό.
1: Κοιτάξτε, τα θέματα εδώ στη Σκύρο δεν είναι διαφορετικά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο πλανήτη. Σαφώς όλοι επιθυμούν να έχουν ένα καλύτερο βιοποριστικό επίπεδο, σαφώς όλοι προσπαθούν γι' αυτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ με όρους της αγοράς. Αυτό πρέπει να γίνεται με όρους της τοπικής κοινωνίας. Mm-hmm. Δηλαδή η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία θα αποφασίζει για το μέλλον της. Εμείς λοιπόν εδώ θέλουμε τη Σκύρο να την κρατήσουμε με ταυτότητα και όχι μέσα από τις μαζικές τουριστικές ροές, γιατί μετά εκεί θα γίνει, είναι άλλος της Κωνσταντινούπολης, όπως συμβαίνει σε διάφορα άλλα μέρη, και τα βλέπετε και κάνετε ρεπορτάζ, τα οποία είναι ρεπορτάζ που αντιπροσωπεύουν υπερβολές και ασχήμιες. Mm-hmm. Εμείς στη Σκύρο θέλουμε να την κρατήσουμε με την ταυτότητά της, με τις τέχνες της, με τα κεραμικά της, με την πολιτιστική της ταυτότητα, με την αρχιτεκτονική της ομορφιά, με απέραντα πεδία τα οποία να είναι ακόμα ακατοίκητα και όχι να γίνονται οι δίθεν επενδύσεις, ας πούμε, και να ξεφυτρώνει κάθε τι κάπου οπουδήποτε που να αλλοιώνει το περιβάλλον, να την προστατεύσουμε από βιομηχανικές επελάσεις τύπου αιωλικών. Θέλουμε να κρατήσουμε παραλίες οι οποίες να μην γίνουν όλες έρμεο συμφερόντων, αλλά να είναι διαθέσιμες για τον κόσμο. Θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα κανονικά. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς ποντάρουμε σε ένα κοινό το οποίο συνεχώς αυξάνεται και θα αυξάνεται. Γι' αυτό και εγώ πάντα λέω ότι το σήμερα της Σκύρου είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή εμείς μπορεί να μείναμε γεωγραφικά απομονωμένοι, όπως ήταν και πάντα η θέση της Κύρου στο Αιγαίο, στο κέντρο
0: στο
1: του Αιγαίου,
0: ναι.
1: Και δεν συνέφερε την ακτοπλοεία, να, αν ήταν η Κύρος δηλαδή 15-20 μίλια βορειότερα ή 30-40 μίλια νοτιότερα, θα ήταν γκρουπαρισμένη είτε με τις Σποράδες είτε με τις Κυκλάδες. Το ότι αυτό θα την είχε συμπαρασύρει σε μια καθολική κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη οποιοδήποτε τύπου, η οποία θα ήταν συναφής με την ανάπτυξη της περιοχής γεωγραφικής που θα ανήκε. Η Σκύρος λοιπόν όσο απομονωμένη γεωγραφικά, γιατί αυτές οι αποστάσεις είναι τα 60 μίλια από την Άνδρο και τα 36 μίλια από την Αλόνισο, είναι αρκετά μεγάλες αποστάσεις για την ναυτιλία. Και ειδικά με τους κανονισμούς που υπάρχουν τώρα για τις αλλαγές πληρωμάτων, για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό και η Σκύρος έχει διαλέξει ένα δρόμο από το 1980 που έχει το δικό της πλοίο, τη δική της συγκοινωνία, για να μην αισθάνεται αδικημένη επειδή ήταν δύσκολη η προσέγγιση. Όμως αυτή η καθυστέρηση της φάσης την κράτησε με την κακή έννοια της εννοούμενης ανάπτυξης, την κράτησε σε ένα πλαίσιο το οποίο αυτό το πλαίσιο ήταν πλαίσιο διάσωσης. Και αυτή τη στιγμή που έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι η Σκύρος έχει διασωθεί από, από την ολική άλωση που έχει κάνει η περίφημη αγορά, ζητάμε και θέλουμε και προωθούμε η Σκύρος να διατηρήσει αυτή την ταυτότητα, την πιο σε εισαγωγικά φάση καθυστέρησης που είχε στην κακώς εννοούμενη ανάπτυξη, και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που όλοι αναζητούμε πια και θα αναζητούμε όλο και πιο έντονα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε. Σας το ευχόμαστε και μας συμφέρει και όλους να έχουμε ένα μέρος να ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε και να είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό. Να είστε καλά.
1: Αξιολογικό, έτσι. Να μην είναι πλαστικό, να μην είναι δίθεν. Εμείς δεν θέλουμε εδώ πέρα τίποτα το οποίο θα αλλοιώσει το χαρακτήρα του νησιού.
0: Έτσι,
1: θέλουμε
0: ακριβώς
1: τα πράγματα να είναι όπως τα ονειρευόμαστε και όπως τα είχαμε ζήσει και στα παιδικά μας χρόνια. Να εξακολουθούμε να έχουμε νησιά με το ύφος της Κύρου.
0: Και να είστε
1: όχι
0: καλά.
1: Με το ύφος των κακών επενδύσεων.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες του εξασφάλισε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, τοποθετώντας 17 ναυαγοσωστικούς πυλώνες στις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Να πούμε ότι οι ναυαγοσώστες θα βρίσκονται στις συγκεκριμένες ακτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αηγόρδιος, Κοντογελός, Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Μπαρμπάτη, Ύψος και Δασκιά, που έχουν εξοπλιστεί με 17 πλήρως επανδρομένα ναυαγοσωστικά βάρθρα, τα οποία επιχειρούν 34 εξειδικευμένοι και επιστοποιημένοι ναυαγοσώστες, έτοιμοι να παρέχουν πρώτες βοήθειες με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Για την προστασία των κολυμπητών από διερχόμενα σκάφη έχει πραγματοποιηθεί και πλήρης οριοθέτηση των λουτρικών ζωνών. Παράλληλα, ανάδοχος εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο στόλο πιλωτών μέσων που αποτελείται από 5 πεντάμετρα σκάφη για τη γενική και συνολικότερη εποπτεία, 17 μικρά ταχύβουλα σκάφη διαθέσιμα για την άμεση ανταπόκριση κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου και 6 θαλάσσια jet ski που επίσης θα περιπολούν γύρω από τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες παραλίες, από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού και τις μεγαλύτερες παραλίες του Δημοκεντρικής Κέρκυρας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε με τον Δήμο Αγίου Νικολάου Υπουργός Τουρισμού για την αναβάθμιση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις της νέας τουριστικής σχολής στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα η κυρία Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε ότι η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕΚ θα γίνει μέσω της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για την εθνική τουριστική χρονιά όσον αφορά την ενδυμική σύνθεση και τα έσοδα τα οποία φαίνεται ότι θα είναι, αν όχι περισσότερο, τα ίδια με πέρυσι. Παρά την δύσκολη, όπως δήλωσε, γεωπολιτική περίοδο που περνάει η περιοχή. Τώρα να σας πω ότι από την πλευρά του ο Δήμος παραθέτει 15 στρέμματα προκειμένου να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της τουριστικής σχολής, της ΑΘΕΚ, εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, στη συζήτηση υπήρξε και στο μνημόνιο της συνεργασίας η πρόβλεψη για κατασκευή κοιτώνων που θα βοηθήσουν όχι μόνο την τουριστική σχολή, αλλά και το τμήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται εδώ, το Μεσογειακό Πανεπιστημίο που βρίσκεται εδώ στην περιοχή των Λακωνίων. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να σας πω ότι βράθηκε εδώ και ο κ. Πατιτάκης, ο βουλευτής Λασιθίου, και η κ. Σπυριδάκη από το ΠΑΣΟΚ, η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος Αρναωτάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει στην ανέγεση των κτηρίων αυτών. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είχαμε ανακοίνωση χρηματοδότησης. Δηλαδή αυτό είναι ένα σημαντικό, εκεί θα υπάρξει πίεση να δούμε με ποιο σχήμα θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό και να τρέξει, γιατί είναι απόλυτα αναγκαίες. Όσον αφορά το θεσμικό κομμάτι, που είναι σημαντικό, ο Υπουργός δήλωσε ότι η σχολή είναι τριετής, οι απόφοιτοι βγαίνουν με πτυχίο 5 και χωρίς εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μετά να εισαχθούν σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την πλευρά τους εφηβητές ζητούν αναβάθμιση του πτυχίου και εισαγωγή σε μεταπτυχιακά μέσα από τη σχολή και όχι σε κάποια τριτοβάθμια όπως λειτουργεί τώρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, οργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Την ίδια ώρα τη διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό εξέφρασε το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων της Ρόδου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα το απόγευμα έχουμε στο ξενοδοχείο Σέρατον μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων. Ποιος αντέχει και γιατί. Θα αναπτυχθεί το θέμα από ομιλητές που σίγουρα έχουν πολλά να καταθέσουν. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Χρήστος Μιχαλάκης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής, ο CEO του τουριστικού οργανισμού Der Tour, το Μπίας Τζόνσον, και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και μια επαιτειακή έκδοση με τίτλο «Δωδεκάνησα και τουρισμός, ανθεκτικότητα στην περίοδο κρίσεων 2015-2023». Αυτό όμως, όπως είπες και εσύ, προκάλεσε αντίδραση από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων που εξέδωσε ανακοίνωση και στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγνοήθηκε το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων της χώρας και η Ομοσπονδία Πανελλήνια των εργαζομένων στον τουρισμό. Αγνοήθηκαν από το πάνελ των ομιλητών, θέλει να πει, γιατί έχουν προσκληθεί προφανώς ως ακροατές. Τονίζουν ότι αυτό και μόνο του αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας, ότι οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι χειροκροτητές ούτε κομπάρτσι για να κάθονται σε καθίσματα για να βγαίνουν φωτογραφίες, ενώ αμφισβητούν και τα περικρίσεις που αναφέρονται στην θεματολογία της εκδήλωσης, λέγοντας ότι μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές ιστορικών ρεκόρ εισπράξεων και αφήξεων και με μια τρίτη χρυσή σεζόν να καλπάζει, η επίκληση της κρίσης είναι το μόνιμο προπέτασμα καπνού για να δικαιολογηθούν τα υπερκέρδη των λύκων και η εργασιακή εξόντωση των πολλών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Τρία σημαντικά έργα πολιτισμού εγκαινιάζει σε Ιωάννα Κεσούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για το τζαμί της Καλούτσιανης, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το Κάστρο της Κιάφας στο Σούλιο. Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Όπως σωστά ανέφερες, τρία έργα αποκατάστασης μνημείων εγκαινιάζει σήμερα στα Γιάννα και στο Σούλι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κυρίας Λίνας Μενδώνη. Πριν από λίγη ώρα εγκαινιάστηκε το τζαμί της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση και τη συντήρησή του προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθως είχαμε τα εγκαίνια του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις τυχοποιίας στους τρούλους αλλά και στα δάπεδα, συνολικού προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ. Το απόγευμα τέλος Γκέλη θα εγκαινιαστεί το κάστρο της Κιάφας στο Σούλι ένα έργο στερέωσης των τυχών και βελτίωσης της επισκεψιμότητας προϋπολογισμού 2 εκατομμύριων ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα η Ικαρία γιορτάζει και τιμά την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους. Θα πάμε στον νησί και τον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καλό να πω έτσι λίγο ότι η Ικαρία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1521. Η Ιταλία είχε κατακτήσει, να θυμίσουμε, τα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1912. Και τότε η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού εδώ στο νησί φοβήθηκε ότι θα ενσωματωθούν και αυτή στην Ιταλική Αποικιακή Αυτοκρατορία. Και προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, πάτησε σε συνεργασία με, θα έλεγα, με κάτω το τραπέζι με την ελληνική κυβέρνηση, τότε με τον Βενιζέλο. Στις 17 του Ιούλη εξεγέρθηκαν οι κάτοικοι και συνέλαβαν την στρατηγική φρουρά που αποτελείται από 30 άδρες και κήρυξαν και την ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας την επόμενη μέρα, όπου παρέμεινε με αυτή την κατάσταση μέχρι τις 4 του Νοέμβρη, όπου έγινε και η ενοποίηση με την Έλλαδα.
0: Και από την Ικαρία στην Χίο, όπου εκεί γονείς επιτυχώντων μαθητών του μουσικού σχολείου της Χίου ζητούν να μην αποκλειστούν μαθητές εξαιτίας της έλλειψης χώρων. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι για να περάσει κάποιος στο μουσικό σχολείο δίνουν εξετάσεις πάνω στη μουσική, έτσι ώστε να φανεί ότι έχουν κάποιες βάσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα παιδιά μετά το δημοτικό να προχωρήσουν στο γυμνάσιο. Φέτος λοιπόν είχαμε 39 άτομα τα οποία μάλλον επιτυχώντες, ήταν οι περισσότεροι αυτοί που έδωσαν εξετάσεις. Από αυτούς όμως φαίνεται ότι μέχρι τώρα, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα φοιτήσουν μόνο 24 μαθητές. Θα υπάρχει δηλαδή ένα πλήρες τμήμα και οι υπόλοιποι 15 αποκλείονται λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι στο μουσικό σχολείο, στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται λίγο μάλιστα έξω από τη Χίο, στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Μινά, και που είναι θέμα η εξέβρεση χώρων. Αυτό το έδωσαν από την αρχή οι γονείς των επιτυχώντων μαθητών, από την πρώτη στιγμή, δηλαδή τον Ιούνιο, που είχαν δοθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πιέζοντας προς όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα προς το Δήμο, στον οποίο επανέρχονται, με ένα αίτημα έτσι ώστε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εξεταστεί η λύση του προβλήματος, και μέχρι να ανεγερθεί ένα νέο μουσικό σχολείο, το οποίο συζητείται, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει προχωρήσει καθόλου σε αυτό το επίπεδο, να μπουν κοντέινερ και να μπορέσουν να στεγαστούν τα δύο τμήματα της πρώτης τάξης και να περάσουν όλοι οι μαθητές να φοιτήσουν εκεί από την ώρα που στις εξετάσεις τους πέρασαν και να μην είναι μόνο οι 24 από τους 39. Επισημαίνουν ότι αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών στο επίπεδο της Χίου για το μουσικό σχολείο, δείγμα της σπουδαίας δουλειάς, όπως σημειώνεται, του Συλλόγου Διδασκόντων, που βάζει όλους πρώτων ευθυνών τους, και καλούν και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα, εντός Ιουλίου αν είναι δυνατόν, το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να πάρει θέση σε αυτή την πρόταση που είπαμε, Γκέλη, να μπουν δηλαδή κοντέινερ και να μπορέσουν να φοιτήσουν όλα τα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας εγκαινιάζουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Ιστεροσκοπείο Αθηνών με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στα Γρεβενά. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αναστασία.
8: Καλησπέρα, Αγγέλη, κυρίες και κύριοι. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σπύρος Βασιλάκος, θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την αξιοποίηση του αστρονομικού πάρκου ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εφοπλιστείων, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοπετήσεων. Στόχος είναι το αστρονομικό πάρκο Όρλιακα να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο κόμπο επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας που θα συνδέει την πανεπιστημιακή έρευνα με την εκπαίδευση, την τοπική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Παπαντώνη. Μένουμε στην Δυτική Μακεδονία, αλλά πάμε στη Φλόρινα για κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί έχουμε μια περίεργη υπόθεση body shaming από θεία σε νηψιά που κατέληξε στα δικαστήρια. Τάμια Δάμου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Σήμερα ορίστηκε και πραγματοποιείται το δικαστήριο μετά και την σύλληψη της θείας κατόπιν μηνύσεως που έκανε η ανιψιά όταν την αποκάλεσε χοντρή, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου για ρατσιστική συμπεριφορά και shaming bonding. Είναι μια περίπτωση που πραγματικά απασχόλησε την περιοχή της Καστοριάς και όλα ξεκίνησαν όταν η θεία αποκάλεσε χοντρή την ανιψιά, με αποτέλεσμα η ανιψιά να προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος της. Βέβαια, ναι, μεν αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα μετά και την απολογία της, ωστόσο σήμερα είχε οριστεί τακτική δικάσιμος προκειμένου να δικαστεί η θεία έναντι της μήνυσης που έκανε η ανιψιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Βόλου Μάρκου Βαξεβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού κρίθηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος στη συνέχεια προέβη σε μια οργισμένη ανάρτηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ουσιαστικά το εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και ως προς την ποινή, η οποία ήταν αυτή ακριβώς, 9 μήνες δηλαδή, με αναστολή. Από την πλευρά της τώρα, σχολιάζοντας την απόφαση, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσώπησε τον κύριο Βαξεβανόπουλο και τον κύριο Λιμνιό στην δίκη αυτή, χαρακτήρισε την καταδίκη του Δημάρχου Βόλου ως μια σημαντική δικαστική δικαίωση για τους πολίτες που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ακόμη υπογράμμισε ότι η απόφαση αφορά πολίτες οι οποίοι στοχοποιήθηκαν επειδή αντέδρασαν στην καύση απορριμμάτων στο Βόλο. Οι δύο δημοτικοί συμβουλοί είχαν πρωταγωνιστήσει, να πούμε, στις αντιδράσεις κατά της κάποιες απορριμμάτων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ πριν από αρκετά χρόνια. Οι ίδιοι προέβησαν σε δήλωση, δήλωσαν δικαιωμένοι, επισημένοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση του δικαίου. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση του Δημάρχου Βόλου πριν από λίγες ώρες, κάνει λόγο για απόφαση μεταξύ άλλων που, όπως υποστηρίζει, περιορίζει την ελεύθερη έκφραση και την πολιτική κριτική. Ασκεί κριτική στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του, ενώ υπογραμμίζει ότι η θέση του ως δημάρχου απορρέει από την λαϊκή ετοιμιγορία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Απρόσμενη εξέλιξη είχε η λογομαχία ανάμεσα σε δύο συγχωριανούς σε περιοχή της Κισάμου στα Χανιά. Το επεισόδιο ξεκίνησε για παράνομη βόσκηση των ζώων του ενός στο χωράφι του άλλου, όταν ο ένας έβγαλε ψαλίδι και τραυμάτισε τον άλλον. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτο περιστατικό στα Φαλάσσαρνα Κισάμου, καθώς ένας 65χρονος πήγε στο χωράφι του και διαπίστωσε να βόσκουν εντός αυτού ζώα που δεν ήταν δικά του και συγκεκριμένα 150 πρόβατα γέλη. Έξω από τα χωράφια, μάλιστα, τα επιτηρούσε τα ζώα του ένας 57χρονος, στον οποίο ο 65χρονος έκανε παρατήρηση, όπως ήταν προφανές, καθώς βοσκούσαν στην ιδιοκτησία του. Η λογομαχία των δύο ήταν έντονη και μάλιστα στην εξέλιξη του επεισοδίου, ο 57χρονος ιδιοκτήτης των ζώων έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και μάλλον αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας, ήταν ψαλίδι κουράς προβάτων, με το οποίο και τραυμάτισε τον 65χρονο, ο οποίος προσπάθησε να αμυνθεί. Ο τελευταίος, λοιπόν, στην προσπάθειά του να αποφύγει το μαχαίρωμα, τραυματίστηκε ελαφριά στα δύο του χέρια και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο ΑΤΑΦ Κισάμου, όπου κατέθεσε μήνυση εις βάρος του φερόμενου δράστη, ο οποίος αξίζει να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοείται και η αστυνομία αναζητάει τα ίχνη του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του earthnews.gr, ο 57χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, για αδεσποτεία, αγροζημία και παθητική κακοποίηση σκύλου, αδίκημα για το οποίο συνελήφθη η σύζυγός του, την οποία η αστυνομία, αναζητώντας τον φερόμενο δράστη, βρήκε στο σπίτι της. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στον χώρο του πολιτισμού με το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου που επιστρέφει και φέτος με ένα πλούσιο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Πιέρειας. Για το φεστιβάλ μίλησε ο υπεύθυνος του κ. Παχρίου στον 102 FM για το πρόγραμμα και για την εμπειρία που θα απολαύσει το κοινό.
12: Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική θεατρική παράσταση στη Μίδια. Αύριο του Speak Slack και συνεχίζουμε μέχρι 8 Σεπτεμβρίου με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες, με μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με την γαστρονομία και επιστημονικές ημερίδες σε σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας κτλ. Και φιλοξενούμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τα εικαστικά και με τη λογοτεχνία. Τα περισσότερα βέβαια γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, ένα μεγάλο θέατρο με χωρητικότητα 3.500 θεατές. Πάμε μετά στο κάστρο του Πλαταμόνα. Από εκεί ανηφορίζουμε πιο πάνω στα αρχαία Λίβηθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Θα πάμε μετά στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Οικοδρογιώτας, ένα σημαντικό μνημείο που σώζεται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια θα πάμε και μέσα στην πόλη, στο Δημοτικό Θέατρο της Κατερίνης και επίσης και στο Δημοτικό Θέατρο του Λιτοχώρου. Οι περισσότεροι θεατές είναι από άλλες περιοχές εκτός Κατερίνης και Πιερίας. Έχουμε κάθε χρόνο τώρα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο και τιμόμενη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε μια συνεργασία με την Κύπρο και με τη Χίο και συνεργαστήκαμε πάνω στη γαστρονομία και κάναμε και στην Κύπρο και στη Χίο αλλά και στην Πιερία προχθές τελείωσε το γαστρονομικό φεστιβάλ.
0: Μένουμε στο χώρο του πολιτισμού και πάμε στα Χανιά, όπου εκεί παρουσιάζεται απόψε η παράσταση με τίτλο «Ο τρελός λαγός», που είναι βασισμένη στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη. Παίνει τον Πρίνη. Τώρα μαζί μας, Παίνει, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο θέατρο Κηδονία. Μια διοργάνωση που εστιάζει στη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια, τιμητικές βραδιές, εκδηλώσεις μνήμης, παραστάσεις, συναυλίες, προβολές αλλά και φιλοσοφικούς περιπάτους. Η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε είναι μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, όπως είπε, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βρυβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο τρελός λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε ένα κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο και το πολιτικό φορτίο. Το έργο του Σαχτούρη έχει σαφώς διαχρονική αξία, καθώς δεν αφορά μόνο την ιστορική συγκυρία της εποχής του, αλλά αποτυπώνει συνολικότερα την εμπειρία του ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βία και την καταστροφή. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9, αλλά και το Σαββατοκύριακο, την ίδια ώρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδονία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία πάντα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7, Μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης, στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: καρδιά.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Ταξιδιάρα εσείς, αγαπάμε, καλό ταξίδι το αντίο του Νικήτα Κακλαμάνη. Λευκά μαντήλια ανεμίζουν και στα λιμάνια της Αττικής, με τους οδηγούς του Ιουλίου να ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, και από τα λευκά μαντήλια της αναχώρησης, τα λευκά μαντήλια των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με νέες ανεξαρτητοποιήσεις και αναταράξεις. Την ώρα που ανεβαίνει ο υδράργυρος, με τον πρώτο καύσωνα ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με κατέρωθεν στρατιωτικές ενέργειες, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και νέα περιστατικά στον Περσικό κόλπο. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλώς κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Και έρχεται και ο πρώτος καύσωνας σε πορτοκαλί, σταγερμό η Αττική και ακόμα 7 περιοχές της χώρας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις όσον αφορά τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις ακόμα δύο επιθέσεις. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε να προθεθεί μια να απολογηθεί την Δευτέρα.
6: Τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού, της παράβασης του νόμου περιόπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 25χρονος θα βρεθεί στις 10 η ώρα το πρωί της Δευτέρας απέναντι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς συνελήφθη χθες μετά το ένταλμα που εξέδωσε η ίδια ανακρίτρια και εκτελέστηκε από τα στελέχη της Δρομοκρατικής Υπηρεσίας που τον εντόπισαν χθες το πρωί στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην Άνω Πόλη και τον συνέλαβαν. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στις αρχές. Δεν φέρεται να έχει δώσει ούτε τα αποτυπώματά του κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στο αστυνομικό μέγαρο.
5: Ουσιαστικά ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως λέμε.
6: Ακριβώς, ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως έκαναν και οι δύο άλλοι, 29χρονος και 26χρονοι, και δεν ξέρουμε αν θα δώσει τα φώτα του στην ανακρίτρια, αν δηλαδή θα παραδεχτεί ότι πήρε τα κλειδιά και πού τα έδωσε. Ούτως ή άλλως, ο 25χρονος είναι στο κάδρο των αξιωματικών της Αντιδρομοκρατικής Υπηρεσίας ως ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά στον 29χρονο χωρίς να έχει κάποια άλλη συμμετοχή, ενιαία ωστόσο η δικογραφία για όλους όσοι εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις τόσο στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα με τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, όσο και στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Δήθιο Ακίμωβη, για τους υπόλοιπους που θα εντοπιστούν, τους υπόλοιπους τρεις που φέρεται να είναι οι άνθρωποι που προσέγγισαν παιδί τα δύο αυτιά αυτά σπίτια.
5: Πάντως, Δέσποινα, σκιαγραφώντας και το προφίλ του, γνώριμος, όπως μας είπες και εσείς στις αρχές, και μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου.
6: Ενεργό μέλος και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το δικαστήριο την περασμένη Τρίτη, όταν προσήφθησαν ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και 26χρονοι. Ο ίδιος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις, πορείες, ακόμη και σε επεισόδια, αν όχι στην πρόκλησή του, τουλάχιστον είχε συμμετοχή σύμφωνα με τους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες για να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν τις δράσεις των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων.
5: Εξετάζεται, Δέσποινα, και το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας κοινός ηθικός αυτούργος πίσω και από τις τρεις επιθέσεις?
6: Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή μετά την σύλληψη της 26χρονης και του 29χρονου, διότι δεν θεωρούν οι αρχές ότι είναι μόνο η φυσική αυτούργη πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει σίγουρα ηθικός αυτούργος ή ηθική αυτούργη, με τις έρευνες να στρέφονται κυρίως στην ύπαρξη ατόμου που κινούσε τα νήματα πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
5: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, φυσικά για ό,τι νεότερο υπάρξει στην πορεία των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Τώρα όμως, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα όσα είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αλλά και την σημασία των αναφορών του στην υπόθεση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ρούμπιο δεν κατονόμασε, δεν έφερε στο όνομα της Βάγιας Νέστορα, είπε όμως, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους 65 χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή για την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας στο State Department, είστε εδώ γιατί μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα κάηκε στο σπίτι της, μέσα στο σπίτι της, στο 80% του σώματός της, εκτελέστηκε επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι η πολιτική τρομοκρατία είναι ένα κακό που εντείνεται, αυξάνεται και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το εξαλείψουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, όπως στο Βερολίνο και στις επιθέσεις με τα blackout επί 5 ημέρες, αλλά και στην δολοφονία 23χρονου στη Γαλλία, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε μετά από επίθεση ακροαριστερών, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ξεκίνησε και έδωσε ιδιαίτερη βάση και σημασία στην ομιλία του με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
5: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε όμως και στην άλλη υπόθεση της Μαρφίν. Η συλλογή ενός πλούσιου φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, αλλά και η αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εντόπισε όλα τα σημεία ταυτοποίησης, οδήγησαν και στην έκδοση και εκτέλεση των τριών ενταλμάτων σύλληψης για το φωνικό εμπρισμό. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καρέ-καρέ, κατέγραψε τις τραγικές στιγμές της μπρεσικής και φωνικής επίθεσης. Για τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο μωρό, η κάμερα της τράπεζας Μαρφίν, τη στιγμή της επίθεσης ομάδας των 5 που είχαν αποκοπεί από 12 μελή ομάδα αντιεξουσιαστών. Οι τρεις εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, με την έρευνα να συνεχίζεται για τους άλλους δύο. Στο βίντεο το που είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, καταγράφει το πανικός που έχει προκληθεί εντός της τράπεζας και σύντομα τους πυκνούς μαύρους καπνούς που τυλίγουν το εσωτερικό του κτηρίου, μετατρέποντάς το σε πάγιο θανάτου. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν το υλικό που συνέλεξαν και ανέλυσε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στην πιο αναλυτική έκθεση των εγκληματολογικών εργαστήριων, όπου αξιοποιήθηκαν υλικά παλιότερα, πιο σύγχρονα, με καλύτερη ανάλυση και υλικό, αλλά και φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της παρέας το 2009, που αποτελούσε έβριμα της αντιτρομοκρατικής σε άλλη υπόθεση, έχουν προκύψει και οι σχετικές συγκρίσεις. Η αναλυτικότητα δηλαδή έκθεση ξεδιπλώνεται σε 117 σελίδες με τον ψηλό, τον 42χρονο. Όπως φαίνεται, δράστη να σπάει μισφυρί, να φαίνεται να σπάει μισφυρί την τζαμαρία της τράπεζας, ο οποίος ταυτίστηκε από το τμήμα προσώπου που φαινόταν σε βίντεο και φωτογραφίες, το σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο του, ακόμα και την τσάντα που είχε στην πλάτη, η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό καταρχικά ενός πανκ συγκροτήματος που ήταν ζωγραφισμένα ακριβώς πάνω στην τσάντα. Το ίδιο ακριβώς ίδια τσάντα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και στις διακοπές του, γι' αυτό και έγινε και η ταυτοποίηση με αυτές τις παλιότερες φωτογραφίες από την υπόθεση της αντιτρομοκρατικής. Αντίστοιχα, ο άλλος 40χρονος που είχε σχεδόν τον ίδιο σωματότυπο, φαίνεται πως φορούσε τα ίδια αθλητικά παπούτσια στις διακοπές του αλλά και στην επίθεση. Το σακίδιο πλάτης είχε επίσης χαρακτηριστικά σημεία, συγκεκριμένα ένα σιρίτι και ένα αποχρωματισμό που τα καταστούσαν άμεσα σε κρίσιμο με αυτό της ημέρας της επίθεσης. Από την πλευρά της 46χρονη ταυτοποιήθηκε επίσης από τη σύγκριση του υλικού. Φαίνεται πως οι αρχές έκαναν τη σύγκριση από την κοτσίδα που εξήχε από την μπλούζα με την οποία είχε καλύψει το πρόσωπό της, σε σχέση με τις φωτογραφίες που είχε από προσωπικές της στιγμές. Συγκρίθηκαν ακόμη και στο πρόσωπο του ενός κατηγορουμένου, η μορφή του προσώπου, το σαγόνι, τα αυτιά του, ακόμη και το σχήμα του στόματος, όπως διαγράφεται από το μαντήλι, το εναερίδι, το μεσόφριο, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά στα σώματα και τα πρόσωπά τους. Μια αναλυτική έκθεση, δηλαδή γεμάτη συγκρίσεις, που έπεισε τον αρμόδιο ανακριτή και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών ενταγμάτων σύλληψης.
5: Και να θυμίσουμε ότι μετά τις απολογίες τους, οι δύο άνδρες έχουν μεταφερθεί και σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγη, καλό μεσημέρι. Είχαμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να σηκώνει το γάντι και τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
8: Ακριβώς όπως είπες και εσύ αρχικά, σε συνολική πολιτική αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει ακόμα περισσότερους τους τόνους, κατηγορώντας εξ αρχής την αντιπολίτευση πως παραβίασε το δεκμήριο αυτοότητας, αφήνει αιχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός εχθές υποστήριξε πως 13 κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, οι 9 απαλλάσσονται πλήρως, ενώ 4 ακόμα για τους οποίους συνεχίζεται μόνο για πλημμυλικού χαρακτήρα αδικήματα, και υπενθυμίζοντας πως και ο ίδιος είχε ζητήσει αποκλειστικά για λόγους ευθυξίας την παρέτηση τριών υπουργών. Ουσιαστικά θα έχουμε την προβολή του νέου αφηγήματος πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι με στόχο βέβαια τον πολιτικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας όπως έχει καθοριστεί, η αυτοδυναμία σε εκλογές την άνοιξη του 27. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στην Μίκα, ανέφερε πως η αυτοδυναμία είναι ακόμα αριχτή και βέβαια παραμένει, όπως είπε, μοναδικός πολιτικός στόχος εκλογές της άνοιξης του 27, ενώ συνολικά, όπως τονίζει η κυβέρνηση, έχει ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα και κυβερνήσεις συνεργασίες θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές, όλα αυτά για την επόμενη μέρα, ενώ χαρακτηριστικά και ο υπουργός, πρωθυπουργός, ο κ. Παπαγιώργος, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σημείωσε πως από εκεί πέρα είναι δυσανάλογη η στάση της αντιπολίτευσης, όπως είπε, η ένταση που είχε πλευράς της αντιπολίτευσης σε σχέση με την υπόθεση του ΒΚΠ.
5: Και βλέπουμε και όλες και αυτή την προσπάθεια συσπήρωσης εκ μέρους της κυβέρνησης εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα.
8: Ακριβώς.
5: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειά μπροστά της. Όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Edge News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
9: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντιξοσυνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
5: Ο κ. Κοντογιώργης αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Άγιο Βαγιάνο, και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, ανέφερε, παρέμπεψε στο τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε την αντίδραση της αντιπολίτευσης ως επιθετική.
9: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα σας έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε? Ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό, και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμελητό, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν και αμέσως βουλευτές, στελέχοι, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια άποψη στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
5: Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας με δικαιώνει. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Δημητριτάκη για τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ο ίδιος ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, είπε.
10: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει κυβέρνηση υποδίκων κ.ο.κ.
5: Πάντως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προκαλέσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
11: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
12: Γιατί ξεχνάτε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
11: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
5: Η αντιπαράθεση όμως επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδειχθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Συνεχίζονται λοιπόν οι επικρίσεις προς την κυβέρνηση με το ΚΚΕ να ζητά να προχωρήσει η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ενώ το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Κινηθική κριτική από την Ελληνική Λύση με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
13: Ξέρω ότι ο Φραπές.
5: Κινηθική κριτική από την Ελληνική Λύση με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
13: Ξέρω ότι ο Φραπές.

0: Για την επόμενη μέρα και την αυριανή εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Παραμένει ρευστό το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος να είναι συνεχής και το κύμα αποχωρήσεων καλά κρατεί.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εντός ολίγου, ούτως ή άλλως, πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα συνέδρια πολιτικής γραμματείας εν ώψη της αυριανής συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Να επιθυμίσω ότι αύριο το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει, διότι καθημερινώς έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις ή παραιτήσεις, όπως του κυρίου Κόγκλου Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παραιτήθηκε εκ της θέσεως του και παραδίδει την έδρα του στο κόμμα, της κυρίας Όλγα Ζόρο Βασίλη, του κυρίου Μπάρκα. Έχουμε δηλαδή μία σειρά αυτή την εβδομάδα βουλευτών που έχουν αποδυναμώσει πλήρως την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναπομείναντες λοιπόν, οι όσοι θέλουν από αυτούς που έχουν απομείνει, θα συνεδριάσουν αύριο προκειμένου να εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και λίγες ώρες αργότερα η Κεντρική Επιτροπή να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να εκλέξει γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα. Τώρα όλα αυτά βέβαια υπό τη σκιά ενδεχόμενης ανεξαρτητοποίησης και αποχώρησης εκ του ΣΥΡΙΖΑ από το Σοκράτη Φάμελο. Λέω πιθανότατα υπό τη σκιά αυτή ο κύριος Φάμελος φαίνεται ότι μάλλον διαφωνεί με την αυτονομικά από του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει δηλώσει ευθέως. Αν η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαιώσει αυτό, τότε με μαθηματική ακρίβεια κύριος Φάμελος, έτσι όπως διαφαίνεται, το λέω, και πιθανότατα να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του και αυτός και εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ούτως ή άλλως δεν είχε παρευρεθεί την προχτές όταν συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες που εκλέξανε, σίγουρα με τις οποίες εξελέγει ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
0: Και τώρα είχαμε και πριν από λίγο και μια ενηγματική ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη. Δεν χωρούν στο δρόμο μου των Αλωνών κουμάντα. Τώρα δεν ξέρω αυτό τη νέα δεδομένα δημιουργεί.
1: Είχαμε πολλούς αποδέκτες, είναι σαφές, έχεις δίκιο, και εσωκομματικό αλλά και βολές προς την Λεωφόρα Μαλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα αρχίσει να ζεσταίνει, ήδη ξεκίνησε, θα αρχίσει να ζεσταίνει στο εγγύς μέλλον.
0: Παρακολουθούμε λοιπόν, να συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία, να δούμε αν τελικά έχει κλείσει η πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 Μίλτος Ζαμπάρας. Όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος και υποστήριξε ότι απαιτεί τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
2: Το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ σαν από το χρόνο είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά. Είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
0: Εκτός συνόρων, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία, καθότι είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, βομβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, επεκτείνοντας τα πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι οποίοι σε αντίπεινα χτύπησαν και πάλι στόχους σε χώρες του κόλπου, ανάμεσά τους ηλεκτρική μονάδα αλλά και μονάδα φαλάτωσης στο Κουβέιτ.
3: Πραγματικά, τον επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους τελευταίους βομβαρδισμούς χτύπησαν 7 γέφυρες, 6 από τις οποίες συνδέουν την

0: παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Καμίρ με το κεντρικό και βόρειο Ιράν. Επίσης συνδεροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και πολύ σημαντικό αεροδρόμιο στα σύνορα με το Πακιστάν. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι επλήγησαν και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες να περικόψουν την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, να την περιορίσουν. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει ότι αν πληγούν κρίσιμες υποδομές, πολιτικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν σκληρά αντίπεινα στις χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ενεργειακή μονάδα, ηλεκτρική μονάδα, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Επίσης και το Κουβέιτ ζήτησε από τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στόχους και πάλι στο Ομάν, στην Ιορδανία, αλλά και στο Κατάρ, όπου εκεί τραυματίστηκε ένα παιδί, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας, από τα συντρίμια ενός ντρόουν που κατέπεσε μετά την αναχέτησή του. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έπληξαν και πάλι στρατιωτικούς στόχους με στόχο να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία, να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν για πρώτη φορά ένα κέντρο, αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ανατολική Συρία. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις που συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμού. Σε κάθε περίπτωση όλες αυτές είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου πάντως να επιμένει ότι οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτοί σε μια διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εντείνεται η ανησυχία και για το άλλο πολύ σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια ναυτιπλοεία, στην Ερυθρά Θάλασσα, το Μπαμπ Ελ Μπαντέμ, όπου χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθη να το κλείσουν, και αυτό συμβαίνει όπως θυμόμαστε με πλήγματα σε πλοία που περνούν από εκεί, να το κλείσουν λοιπόν εφόσον υπάρξουν επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, σε χθεσινοβραδινό το διάγγελμα κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές και είχαμε και απάντηση βέβαια σήμερα από το Πεκίνο.
0: Βεβαίως, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόταν στις αμερικανικές εκλογές του 2020, που επιμένει βεβαίως Ντόνα ότι τις κέρδισε και το αποτέλεσμά τους ήταν νοθευμένο, το αποτέλεσμα που έδωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν. Είπε λοιπόν ότι οι Κινέζοι απέκτησαν τα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών και μίλησε λοιπόν για άμεση παρέμβαση σε αυτές τις αμερικανικές εκλογές. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά από το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο Save America Act, που απαιτεί την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων ότι πρόκειται για Αμερικανούς, για να μπορούν να ψηφίσουν, αλλά και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Η Κίνα από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις εκλογές μιας άλλης χώρας. Να επισημάνουμε εδώ ότι υπήρξε και έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν γνωστά το 2024 από αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας και τις μυστικές υπηρεσίες, που απέρριπταν ότι υπήρξε μια κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές του 2020. Επίσης υπήρξε αντίδραση από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είπαν ότι αυτό είναι μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ουσιαστικά να σπείρει αμφιβολίες για το εκλογικό σύστημα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν εν ώψη και της προγραμματισμένης για το Σεπτέμβριο επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις ΗΠΑ.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η αβεβαιότητα, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, παραμένει στον Περσικό κόλπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στα 85 λοιπόν δολάρια. Τώρα να δούμε στην χώρια αγορά τι γίνεται με τη μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια, αν έχει ανακοπεί αυτή η ανωδική πορεία της αμόλυβδης και τι γίνεται και με τον ντίζελ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κόλπο αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 85,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,91%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής στα 80,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,38%. Μεγαλύτερη ακόμα είναι η άνοδος που μας ενδιαφέρει λόγω των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, της επίδρασης που υπάρχει στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, δηλαδή του φυσικού αερίου όπως διαπραγματεύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν έχει φτάσει στα 57,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,14%, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό και αναμένεται να δούμε τις επιπτώσεις αυτές λόγω και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στις τιμές του ηλεκτρισμού μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες, πράγματι σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, έχει ανακοπεί η ανωδική πορεία που αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στις 16 Ιουλίου ήταν στα 1,972, λίγο χαμηλότερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η έκπτωση από τα δύο δηληστήρια. Ωστόσο, αντίστροφη είναι η εικόνα στο ντίζελ, όπου εκεί έχουμε στις 16 εβδόμου 1,886 έναντι 1,854 που ήταν στις 13 Ιουλίου. Με λίγα λόγια, το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ τις τιμές της αμόλυβδης, ενώ σε πάρα πολλές, σε 16 νομούς της χώρας, η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει, ήδη η μέση τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η υψηλότερη τιμή είναι στις Κυκλάδες που έχει φτάσει η μέση τιμή στο 2,20, ενώ στα Δωδεκάνησα είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.
1: Βέβαια, ναι. Στα νησιά έτσι κι αλλιώς είναι υψηλότερες οι τιμές και λόγω των μεταφορικών.
2: Ακριβώς.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Έπεσε σήμερα η αυλαία για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Μάρο Κοντού. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών ηθοποιοί, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και απλοί πολίτες. Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για εκείνη με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης, για μια αληθινή κυρία στον καλλιτεχνικό χώρο, τον οποίο υπηρέτησε πιστά δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα και η Ιωάννα Βουτσί και θα μας μεταφέρει το κλίμα, Ιωάννα.
3: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της αγαπημένου ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ο οποίος ήταν κατάμεστος από κόσμο, καθώς είχαν να πούνε το τελευταίο αντίο φίλοι, γενείς, συνεργάτες, αλλά και απλός κόσμος που έβλεπε την Μάρο Κοντού, τη θαύμαζε και ήθελε να την αποχαιρετήσει. Τον επιτίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και επί σειρά ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ με δάκρυα στα μάτια την ηθοποιό αποχαιρέτησαν με κάποια θερμά λόγια η Άντελα Γερέκου, η Νίκη Παλιθαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Είχαν συνεργαστεί μαζί της και στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση, στην Νική της Ελιάς. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του ναού, ανάμεσά τους και αυτά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, αλλά και του Πρωθυπουργού, ενώ λίγο μετά την εξόδιο ακολουθία, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού, έτσι ώστε να μεταφερθεί στο πρώτο κημητήριο όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
1: Γιώνα Βούτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό, αλλά και στη στενή του φίλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάρτητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση, που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό. Επικίδους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άτζελα Γερέκου, η Νίκη Παλγαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Ιωάννα Βούτση. Η Άτζελα Γερέκου πρωταγωνιστούσε μαζί με την αγαπημένη ηθοποιό στην τηλεοπτική σειρά Γη της Ελιάς, υποδιόταν την κόρη της, και να ακούσουμε τι είπε και εκείνη εμφανώς συγκινημένη.
4: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε περαστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή που κάνουμε, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο. Αλλά το τώρα, το μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, μας δίδαξες πολλά, είστε ένα γενναίο θετικό πρότυπο γυναίκας. Καλοσύνης, δημιουργίας, ευθείας και εγώ. Θα συμβουλεύεις πάντα, θα σε αγαπάνε στην ψυχή μου, θα σε αγαπώ πάντα.
1: Αυτά λοιπόν, το μεγάλο αντίο λοιπόν στην ηθοποιό Μάρο Κοντού. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο, να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας και σε μια είδηση που προκαλεί σοκ. Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στα Βρυλίσια, όταν σκύλος που τον είχε δέσει 48χρονο διοκτήτριά του έξω από φούρνο λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στο σκύλο του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον άνδρα αλλά και να σκοτώσει το σκύλο του. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο Κώστας Στάμου.
5: Στο νοσοκομείο γυρματάς λοιπόν, με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλίνο του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν, σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό το κομμάτι του τμήματος στον δρόμο στην περιοχή των Βρυλισσίων, περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό το σημείο. Το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί, με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί το οποίο ήταν δεμένο να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσωμο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε στον φόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου όπως είπαμε νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη διοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
1: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα όμως ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν και θα συνδεθούμε ξανά με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθότι έχουμε ανατροπή όσον αφορά την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος. Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης, Βαγγέλη.
6: Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης με μια μαντινάδα που ανάρτησε πριν από λίγο στα προσωπικά του δίκτυα. Στράτα μου, ίδια ίσουνα και ίδια παραποιημένης πάντα, και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε κατά λίγη ανάπτυξη του κυρίου Πολάκη. Αποσύρεται από τη διεκδίκηση λοιπόν της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.
1: Και αυτό τώρα τι σημαίνει όσον αφορά τα διαδικαστικά, Βαγγέλη?
6: Δούρου η μοναδική υποψήφια.
1: Οπότε κανονικά θα διεξαχθεί η διαδικασία αύριο.
6: Αύριο για την κοινοβουλευτική ομάδα και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή θα ορίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή Προέδρου.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κυψέλη τώρα οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 200 κατοικίες εκτιμάται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Δύο εμπειρογνώμονες, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα στην περιοχή. Το πόρισμά τους για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως σήμερα μιλώντας στο Air News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκας σχετικά με τις ρογμές. Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά και διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Εμείς θα επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, θα πάμε στον Καναδά, εκεί όπου μένονται οι πυρκαγιές στην περιοχή του Οντάριο, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα για εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο στο Τορόντο όσο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
0: Πυκνός, μαύρος καπνός έχει καλύψει τις τελευταίες 2 ημέρες τόσο το Τορόντο όσο και πολλές βορειοανατολικές και μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη ο καπνός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την διεξαγωγή του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου την Κυριακή. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί αύριο με κάποιες βροχές αυτό το φαινόμενο να βελτιωθεί. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Η ποιότητα του αέρα είναι η χειρότερη σε όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες, Ντόνα. Έτσι έχει μετρηθεί, ιδιαίτερα στο Τορόντο. Αυτό βεβαίως προκλήθηκε από τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε εδώ και ημέρες. Υπολογίζονται γύρω στις πάνω από 100 πυρκαγιές να μένονται εκτός ελέγχου στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά. Και βέβαια αυτό έχει συμβεί λόγω της μεγάλης ξηρασίας αλλά και της ασυνήθιστης ζέστης και αυτόν τον χρόνο και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη.
1: Άλλωστε και τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Έλληνα, δείχνουν ένα απόκοσμο το οποίο και προφανώς μιλάμε τώρα για περισσότερες από 800 πυρκαγιές που μένονται και καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ασφυξία που δημιουργείται στο Τορόντο και στις άλλες περιοχές. Να ταξιδέψουμε όμως και στη Βρετανία. Την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αναλαμβάνει σήμερα ο Άντι Μπέρνμαν, ο οποίος τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει και την Πρωθυπουργία της χώρας.
0: Σε μια ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Άντι Μπέρναμ, του βασιλιά του Βορρά όπως αποκαλείται, από τη θητεία του στη δημαρχία του Μάντσεστερ. Σήμερα αναλαμβάνει και τυπικά τα ηνία του Εργατικού Κόμματος, καθώς έχει την υποστήριξη 379 βουλευτών των εργατικών. Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ και θα τον διαδεχτεί και στην Πρωθυπουργία τη Δευτέρα. Λέβει επισήμως τα καθήκοντά του. Μέχρι στιγμή στην ομιλία του ο Άντι Μπέρναμ μίλησε για την ενότητα του Εργατικού Κόμματος, για την οποία θα δουλέψει, όπως είπε, πολύ έντονα, ενώ μίλησε και για τις προτεραιότητές του όσον αφορά τις εξουσίες που θέλει να δοθούν στις περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, για να δοθεί και εκεί βάρος στην ανάπτυξή τους αλλά και στην κρατικοποίηση κάποιων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ομιλία του αυτή στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Merseyside. Είναι η περιοχή του Μάντσεστερ και είναι μια πολιτική που και σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να ακολουθήσει ο Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα καταφέρει όλα αυτά που θέλει μέσα σε ένα πολύ κρίσιμο και προβληματικό για τη Μεγάλη Βρετανία γεωπολιτικό σκηνικό.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να έρθουμε ξανά στα δικά μας δύο σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανής. Αγγενίασαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Κατέρνα Φρίσα μας ενημερώνει. Κατέρνα.
7: Καλό σας μεσημέρι, αυτά Γιάννη. Ένα δύο σημαντικά οθωμανικά μνημεία ανακαίνιστη σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα έργα τα οποία ολοκλήρωσε με πρωτοβουλία της στο Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μεντώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο έργα, τόσο το οθωμανικό λουτρό των Ιωαννίνων, είναι αξία να τα επισκεφτεί κανείς και μάλιστα είναι ανοιχτά στο κοινό χωρίς εισιτήριο, όπως επίσης και το τζάμι της Καλούτσιανης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στους χαιρετισμούς του στα εγγένεια των μνημείων αυτών αναφέρθηκε στην πολυπολιτισμικότητα των Ιωαννίνων, τόνισε καταρχήν ότι τα Γιάννενα είναι βυζαντινά και επενθύμησε την ικανότητά τους να μπορούν να συνδέουν όλους τους πολιτισμούς και να τους εγκολπώνουν μέσα στα όρια τους. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα, στην επιτυχημένη προσπάθεια να αναδειχθούν αυτά τα έργα και πώς το αξιοποιούν το παρελθόν στο σήμερα.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.

0: Δεν ξέρω, δεν είναι ακόμα ώρα Μουντιάλ, αλλά η μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός Λάτιν στην ιστορία, ανάμεσα στις ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου, Τάσο. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Τάσο, μας ακούς?
1: Εγώ σ' ακούω κανονικά.
0: Τώρα σ' ακούμε και εμείς και περιμένουμε όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για το τι θα δούμε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή εδώ από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει.
0: Μας ακούς, Τάσο?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε. Είμαστε στον αέρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα.
1: Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί έκανε διακοπές συνέχεια. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για το τελικό και όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα έχουν στραφεί στο μεγάλο Λιονέλ Μέση και στη σπουδαία ομάδα της Ισπανίας. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα προηγηθεί φυσικά και ο μικρός τελικός που μπορεί να μην έχει καμία σημασία, γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως και αυτό έχει ενδιαφέρον λόγω ειδικά της συμμετοχής του Εμπαπέ και για την θέση του πρώτου σκόρερ. 10 η ώρα το βράδυ στο Midlife Stadium, λοιπόν, μπροστά στους 80.000 θεατές, στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία-Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια πληροφορία που ήρθε σήμερα και φαίνεται ότι είναι και οριστικό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραβρεθεί τελικά στο γήπεδο, τουλάχιστον έτσι γράφουν κάποια ισχυρά πρακτορία και έτσι γνωστοποίησε και ο Λευκός Οίκος, και μάλιστα θα κάνει και την απονομή του τροπαίου στο νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, είτε είναι η Αργεντινή που θέλει να επανέλθει στον τρόπο στο θρόνο,
0: ναι, στο θρόνο.
1: Σε ένα back-to-back τίτλο, δηλαδή όπως το έκανε η Ιταλία το 34 και το 38, η Βραζιλία το 58 και το 62, θέλει να το κάνει και τώρα 22-26 η Αργεντινή. Ενώ από την πλευρά της μετά το 2010 η Ρόχα, η ισπανική ομάδα, θέλει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο, να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και νομίζω τελικό, δικαιωματικά το χαρακτηρίζουμε Latin τελικό με αυτά που δούμε από αυτές τις δύο χώρες.
1: Πρώτα απ' όλα είναι ισπανόφωνες και οι δύο ομάδες. Για πρώτη φορά σε τελικό καταλαβαίνετε ότι έχει και την ιδιομορφία του και από αυτή την πλευρά ο τελικός. Ο διαιτητής του τελικού θα είναι ο Σλάβκο.
0: Είδα πάρα πολλά βίντεο στα social media με αυτό το στιγμιότυπο όταν έμαθα ότι εκείνος θα σφύριξει.
1: Ναι, μάλιστα είχαν ζουμάρει κάμερες της FIFA, των social media της FIFA, είχαν ζουμάρει γιατί γνώριζαν από πριν ότι θα είναι αυτός και είχαν ζουμάρει πάνω του και μόλις το έμαθε, εκτός από την έκπληξή του, ξέσπασε σε λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένας διαιτητής να σφυρίξει έναν τελικό. Βεβαίως έχουν βάλει Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα τελικό ο οποίος θα βρίσκεται μία ευρωπαϊκή ομάδα και μία από τη Λατινική Αμερική. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν επηρεάζει καθόλου τα δεδομένα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Σλάβκο Βίντζιτς, είχε σφυρίξει άλλα τρία παιχνίδια στους ομίλους του Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και στο ΦΑΣΑ 32 το Μεξικό Εκουαδόρ. Έχει σφυρίξει όμως και στο ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το περσινό του 2025 δηλαδή, στο 1-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Άρα έχει μάθει σε δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι ο πιο ακριβώς τελικός όλων των εποχών.
0: Άρα είμαστε τυχεροί που θα το δούμε από την τηλεόραση εμείς, από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει, άμασταν τυχεροί αν είχαμε τόσα χρήματα για να παραβρεθούμε εκεί.
0: Πόσα
1: και
0: δηλαδή.
1: Το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το εισιτήριο. Λοιπόν, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα 11.327 δολάρια. Ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω.
0: Τάσο, με πόνεσε η καρδιά μου.
1: Ναι, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια. Τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται στη σειρά 21 και το μία 115A. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά κρατήσου 56.958 δολάρια. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορούσε, δηλαδή το καθένα κοστίζει 28.479, αλλά ναι, δεν είχε δικαίωμα αυτός που θα τα αγοράσει να πάρει μόνο το ένα. Έπρεπε να πάρει ζευγάρια. Άρα να δώσει οπωσδήποτε τα 57.000 δολάρια, τα συμπληρωποίησα για να γίνει αυτό. Επίσης, το προηγούμενο ρεκόρ σε ακρίβεια, να το πω έτσι, είναι στους τελικούς του Super Bowl. Φυσικά που στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ο μικρός χαμός, Σαν Φρανσίσκο, Kansas Chiefs, το 2024. Η τιμή ήταν στα 9.411 δολάρια και το 21 στα 7.313 δολάρια. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες δολάρια για έναν αγώνα, ακόμη και αν είναι ο τελικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
0: Πάντως είναι τρελά τα ποσά που μας περιγράφεις.
1: Τα ποσά είναι τρελά, αλλά είναι και ο πιο ακριβός τελικός, όχι μόνο σε ποδόσφαιρο, αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ακρίβεια, να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή καταλαβαίνουμε ότι παίζει και Λιονέλ Μέση και τα λοιπά, γιατί φουντώνει και η μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ποιος θα είναι αυτός?
1: Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν ζημιώσει από 8 γκολ ο Μέση με τον Εμπαπέ, στην πρώτη θέση, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, τον τίτλο θα τον είχε κατακτήσει ο Μέση, διότι έχει μία assist περισσότερη από τον Εμπαπέ. Έχουν από 8 γκολ, όμως ο Μέση με τις 2 assist που έκανε προχθές έφτασε τις 4 έναντι 3 του Εμπαπέ. Όλα θα κρυφθούν στη λεπτομέρεια, θεωρώ. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Χάλαντ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, ενώ πίσω του οι Μπέλιχαμ και Κέιν έχουν από 6 γκολ, όμως αγωνίζονται απέναντι στη Γαλλία, να θυμίσω, τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Ακριβώς εκείνη την ώρα ξεκινάει ο μικρός τελικός και αυτό το παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον, και φυσικά και από την ΕΡ και την ΕΡΑ Σπορτ θα μεταδοθούν και αυτοί οι αγώνες.
0: Κοίτα, τώρα επειδή έχουμε κάνει και αναδρομή λίγο και σε παλαιότερα Μουντιάλ, θέλω να μου πεις τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί του παγκόσμιου κυπέλου, από το 1982 και μετά. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και πρέπει πραγματικά να είσαι μνημένος για κάτι τέτοιο, δηλαδή να γνωρίζεις από καλά, από τα στατιστικά, από την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί θεωρώ, και εγώ το έμαθα πριν από λίγες ώρες, τι κενό έχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τελικοί του παγκοσμίου κυπέλου από το 82. Σε κάθε έναν εξ αυτών των 12 παρακαλώ τελικών υπήρχε μίνιμουμ στις συνθέσεις των ομάδων, των εθνικών ομάδων, ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Είναι φοβερό, αλλά η Ίντερ και στους 12 αυτούς τελικούς είχε εκπρόσωπο. Είναι μια σπουδαία πρόκριση και για τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος ήταν και το 22 στον τελικό και είναι και τώρα. Από το 82, άκου ονόματα τώρα: Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι, Ρουμενίγκε, Μπρέμε, Ματέους, Κλίσμα, Μπέρτι, ο Νίκολα Μπέρτι, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, ο Τζοργκάεφ, ο Ματεράτσι, ο Σνάιντερ, ο Παλάσιο, που ήταν στην Αργεντίνος, αυτός και έπαιζε στην Ίντερ, ο Μπορόζοβιτς, ο Λαουτάρο Ματίν, είναι στα δύο τελευταία. Και πάντα, όχι πάντα, στις 6 αυτές περιπτώσεις, μάλιστα, ποδοσφαιριστές της Ίντερ έχουν σκοράρει κιόλας. Είναι ένα στατιστικό τρομερό.
0: Είναι ωραία στοιχεία αυτά που...
1: Αυτό είναι η ιστορία της Ίντερ, είναι για χρυσά γράμματα για την Ίντερ.
0: Πάντως είσαι πολύ διαβασμένος, Στάσο Επιτρόπου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Και...
1: Αύριο θα πούμε και πολλά περισσότερα στον αέρα του Earth News Radio.
0: Βέβαια.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλά, όχι μόνο στατιστικά αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Αυτό ήταν απλά ένα μικρό teaser για το τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο, καθότι έρχεται το μεγάλο ραντεβού λοιπόν, το τελικού, την Κυριακή. Στάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βρισκόμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους περισσότερους να καταλείπουν την Αθήνα. Οι αδιούχοι λοιπόν του δεύτερου μισού του Ιουλίου, με τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν 19.000 επιβάτες, με τις αρχές να βρίσκονται βέβαια σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό των ταξιδιωτών. Αλλά το θέμα είναι με τι καιρό θα ταξιδέψουν και τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η μετεωρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη. Καλό μεσημέρι, Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι, καλά κάνουν και φεύγουν πραγματικά, γιατί σταδιακά λοιπόν θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και στον ελλαδικό χώρο. Από την Τετάρτη ξεκίνησε αυτή η άνοδος και θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο. θα έχει διάρκεια μέχρι και την Τρίτη, με κορύφωση μάλιστα Δευτέρα-Τρίτη, ενώ στα νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τετάρτη. Ας τα πάρουμε λίγο αναλυτικά. Σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία 4, γιατί πλέον αυτοί οι ισχυροί βοριάδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν και τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα. Επομένως, στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκεται και ο νομός Αττικής. Από αύριο όμως σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, από αύριο Σάββατο θα φανούν τα πρώτα σαραντάρια, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της χώρας αύριο. Γενικά θα είμαστε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, αλλά τοπικά θα κάνει την εμφάνισή του και κανένα σαραντάρι εκεί προς την δυτική Ελλάδα, προς τα παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, αλλά στα δυτικά ακόμα τμήματα.
0: Ωραία, επομένως μιλάμε για καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ.
2: Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα ήπιο επεισόδιο καύσωνα. Σίγουρα δεν μιλάμε για έναν γενικευμένο και επίμονο όμως. Αλλά ναι, όσο πηγαίνουμε και ιδιαίτερα προς την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία, τουλάχιστον μέσα στα αστικά κέντρα, δηλαδή και στο νομό Αττικής. Να πούμε ότι την Κυριακή τοπικά υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουμε και λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου, να πάμε κοντά στους 41, ειδικά προς παιδιάδες Θεσσαλίας, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας και της Τρίτης είναι η περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Λίγη υπομονή, γιατί όπως είπαμε είναι ναι μεν έντονο σε κάποιες περιοχές, γιατί τοπικά θα εμφανίζονται αυτοί οι βαθμοί, όμως θα έχει μικρή διάρκεια. Γιατί φαίνεται ότι σταδιακά από την Τετάρτη θα αρχίσουν να φεύγουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα, θα επιμείνουν στα νότια, ενώ η αισθητή πτώση θερμοκρασίας θα γίνει την Πέμπτη, όπου υπάρχει τάση ότι μετά θα πάμε και σε πιο βροχερό διάστημα. Μια μικρή προσοχή λοιπόν από το Σάββατο θα πω και ιδίως από την Κυριακή έως και την Τρίτη και μετά θα πάμε σε ουσιαστική και σταδιακή αποκλιμάκωση.
0: Εντάξει, Ιούλιος είναι βέβαια. Θέλει αυτό βέβαια πολύ προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες.
2: Ναι, χρειάζεται προσοχή. Είμαστε 17 Ιουλίου, έχουμε πάει. Είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι, ειδικά σε σύγκριση με το 2024 και το 2025. Δεν γινόταν να τη γλιτώσουμε. Αυτές οι θερμές αέρες μάζες λοιπόν που φέρνουν αυτές τις καυσωνικές συνθήκες και στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, πλέον απλώνονται και πιο ανατολικά, γι' αυτό και θα μπούμε κι εμείς σε αυτό το σκηνικό.
0: Θα τα δούμε.
2: Λίγο και υπομονή.
0: Ναι. Λίγη υπομονή θα περάσει, έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι είναι. Τουλάχιστον οι τυχεροί που έχουν την άδειά τους θα το απολαύσουν, φαντάζομαι, στις όμορφες παραλίες της χώρας μας.
2: Ναι. Και το Σάββατο θα αρχίσουν να εξασθενούν και οι άνεμοι.
0: Α, πολύ ωραία. Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν και με τα πλοία. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σε μια δυσάρεστη είδηση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η παρουσιάστρια Νάκη Αγάθου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 ως το 1988. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
3: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
6: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
7: Ήρθαν από πού, αναγύρου το θέμα.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
11: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

εδώ παρέα με την Ερτ Καλαμάτας και σήμερα μαζί σας σε αυτή την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, σήμερα 17 Ιουλίου του 2026. Παρέα λοιπόν για ένα δίωρο από τις 3 μέχρι και τις 5, 2 ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σας κρατάμε συντροφιά και φυσικά με μουσικές αλλά και διάφορα άλλα συνήθως πολιτιστικά θέματα. Φυσικά υπάρχει και η παρουσίαση, το ένθετο που για μισή ώρα με αφορμή κάποια καινούρια κυκλοφορία μιλάμε με Έλληνες μουσικούς και τραγουδοποιούς. Έτσι θα γίνει και σήμερα που θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε με την Αλεξάνδρα Μπασπανέλου με αφορμή ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό κομμάτι που έχει τίτλο «Σταθερινά». Σταθερινά τα σινεμά λοιπόν και πόση πηγή έμπνευση δεν έχουν δώσει και πόσο ωραία δεν περνάμε εκεί. Σε στίχους και μουσική της ίδιας, της Αλεξάνδρα Μπασπανέλου δηλαδή, που είναι μια νέα τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια και μας παρουσιάζει το πρώτο της σίγκλ. Και σιγά σιγά θα έρθει και ο προσωπικός δίσκος. Είναι μουσικός, από όσο θυμάται τον εαυτό της, και είναι ο λόγος μετά τα 18 της χρόνια. Κάπως έτσι ο παιδικός εαυτός της συνάντησε το άλλο του μισό, πράγμα που την οδήγησε να γράψει τα πρώτα της τραγούδια και να χτίσει το δικό της προσωπικό μουσικό λόγο που είναι γεμάτος από κινηματογραφικές εικόνες, μνήμες και καλοκαιρινές αποχρώσεις. Σταθερινά λοιπόν τα σινεμά. Η Αλεξάνδρα Μπασπανέλου έγραψε αυτό το τραγούδι 24 χρόνων και να το ακούσουμε όπως κάνουμε συνήθως και στη συνέχεια θα μιλήσουμε μαζί της να μάθουμε και περισσότερα για αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι που θα ακούσετε αμέσως τώρα αλλά και για την ίδια και για τα σχέδιά της.

0: Στα Θερινά λοιπόν, ένα πολύ όμορφο τραγούδι που ακούσαμε από την Αλεξάνδρα Μπασπανέλου. Έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική και μας πήγε σε αυτή την πολύ ωραία ατμόσφαιρα, μας μετέφερε στην ατμόσφαιρα των θερινών σινεμά που τόσο πολύ αγαπάμε νομίζω όλοι και είναι δεμένα με τα καλοκαίρια, με όμορφα καλοκαίρια. Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο, να καλωσορίσω την Αλεξάνδρα Μπασπανέλου στην εκπομπή μας, στην παρουσίαση, τηλεφωνικά σε αυτή τη φάση και όπως λέω και πάντα και από κοντά. Καλησπέρα αγαπητή Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί σήμερα και άκουσα το θερινά.
0: Και εννοείται, είναι πολύ όμορφο και πρέπει νομίζω να ακούγεται και να παίζει και να φέρνει αυτή την πολύ όμορφη διάθεση στους ακροατές και επίσης να τους υπενθυμίζει ότι υπάρχουν όπου υπάρχουν, δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά και να τα επισκέπτονται και να τα στηρίζουν γιατί έτσι συνεχίζουν και τα πράγματα βέβαια με τη στήριξη. Έχουμε και εμείς εδώ στην Καλαμάτα ένα θερινό, ένα, και υπάρχουν και διάφορα άλλα έτσι μέρη που γίνονται προβολές και πάνε καλά, τα στηρίζει ο κόσμος, περνάνε ωραία και οι επισκέπτες και μας αρέσει.
1: Ωραία, πολύ χαίρομαι λοιπόν γι' αυτό που έχετε όντως.
0: Σου έδωσα όλη την πληροφορία σε περίπτωση που κατέβεις.
1: Εννοείται, χρήσιμες πληροφορίες είναι αυτές.
0: Βέβαια. Λοιπόν, μίλησέ μας για αυτό το τραγούδι. Και κάπως είπα λίγο την ιστορία, αλλά θέλω λίγο και πότε το έγραψες, τι σου δίνει εσένα ένα θερινό σινεμά, τι έτσι αν έχεις κάποιες ωραίες αναμνήσεις, τι έχεις να μας πεις.
1: Ωραία, λοιπόν. Αυτό το τραγούδι το έγραψα στα 24 μου χρόνια, στον πρώτο μου
0: μεταξύ, τρίγωνο. Κάπου εκεί βρίσκεσαι, γιατί να μην ακούει ο κόσμος τώρα. Είσαι κοντά εννοώ σε αυτή την ηλικία.
1: Δεν είμαι πολύ κοντά.
0: Κοντά.
1: Λοιπόν, να σας φανερώσω την ηλικία μου. Τώρα έχουν περάσει 6 χρόνια από τότε.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα.

0: τίποτα τώρα. Είναι σε... Αυτά είναι η ίδια φάση. Έχει περάσει και ένα διάστημα βέβαια, αλλά πες μας γιατί ήταν, έχει και τη δικιά του ιστορία το κομμάτι.
1: Ναι. Λοιπόν, στον πρώτο μου τρίγο λοιπόν, όταν ήμουν 24 χρονών,
0: στον πρώτο τρίγο. Ναι.
1: Είχα τελειώσει από τη σχολή και έκανα τον πρώτο μου τρίγο σαν εινολόγος. Έμεινα δηλαδή στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πρώτη μου φορά καλοκαίρι, μήνα Αύγουστο. Δεν ήταν κάτι σύνηθε για μένα. Και για μένα κιόλας που πήγαινα από μικρή κατασκήνωση. Οπότε ο Αύγουστος από μικρή ήταν φεύγω μακριά από την πόλη. Δεν γνώριζα λοιπόν ότι δεν είχα σκεφτεί βασικά ότι θα μείνω στην πόλη, ότι θα φύγουν οι φίλοι μου, ότι θα ερημώσει η πόλη κλπ. Όμως θα πω ότι είχε μια τρομερή ηρεμία η πόλη εκείνη την περίοδο. Βέβαια, εγώ δεν μπορούσα να πάω κάπου γιατί δεν είχα τους φίλους μου εδώ ώστε να κανονίσουμε και να βγούμε έξω. Οπότε έσπασα αυτό το έτσι καλούπι της μοναχικότητας που πολλές φορές μπαίνουμε οι άνθρωποι και φοβόμαστε να κάνουμε πράγματα μόνοι και είπα ότι θα πάω μόνη μου φερινό σινεμά. Mm-hmm. Το έκανα μία, το έκανα δύο, το έκανα τρία.
0: Μετά δεν πήγαινες με παρέα πλέον.
1: Μετά
0: αφού... αφού είδες τόσο πόσο ωραία και ήσυχα είναι χωρίς.
1: Ότι ο κόσμος πηγαίνει, όπως λέω στο τραγούδι, παρατήρησα τον κόσμο γύρω μου. Στα κουπλέ το περιγράφω αυτό αναλυτικά θα έλεγα.
0: Αν μη τι άλλο βγήκε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από...
1: τότε. Παρατήρησα τον κόσμο γύρω μου ανθρώπου, βλέποντα ακόμα και στο μπαλκόνι για να απολαμβάνω το οτιδήποτε, ας πούμε, κάτω από τον ουρανό. Είναι ένα σημείο συνάντηση στην κάθε γειτονιά, το θερινό σινεμά. Ακούς ανθρώπους να σχολιάζουν δίπλα σου την ταινία που είδες, συζητάς, μπορείς να επέμβεις στη συζήτηση. Θα πας επίσης στο μπαράκι της γειτονιάς να πιείς ένα ποτό, αν πας με παρέα μετά, να συζητήσεις την ταινία. Όλα αυτά μπορεί να δώσει ένα θερινό σινεμά. Είναι πράγματα που συνειδητοποίησα όταν τα θερινά σινεμά ξεχώρισαν για μένα, ειδικά εκείνη την περίοδο.
0: Πολύ ωραία. Γενικότερα, εξακολουθείς να πηγαίνεις όταν προλαβαίνεις και τα λοιπά, σινεμά, και, είτε με παρέα είτε με...
1: Και θα πω την αλήθεια, σήμερα έχει μια ταινία στην Νέα Πόλων εδώ που δεν ενδιαφέρον τις φίλες να δείτε και μπορεί να πάω και μόνη μου.
0: Πολύ ωραία. Στο ευχόμαστε να πας και να περάσεις και καλά. Τι άλλα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε εμπνέουν?
1: Γενικότερα με εμπνέει το...
0: Και εδώ βλέπω ότι πάει και για άλμπουμ, οπότε
1: πάει και για
0: τα κάποια θεματάκια θα έχουν ξεχωρίσει ενώ ήδη, όπως αυτό.
1: Σίγουρα το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που με εμπνέει και γράφω και για να είμαι ειλικρινής, το άλμπουμ θα είναι με καλοκαιρινή θεματική, όπως φαίνεται και τα θερινά. Και όλα μου τα τραγούδια έχουν γραφτεί καλοκαίρι, κοντά στον Αύγουστο. Οπότε δεν θα αποκαλύψω άλλα για να σας τα πω τότε. Απλά θα πω ότι σίγουρα με εμπνέει τα καλοκαιρινά χρώματα, η μυρωδιά, όλα αυτά τα αρώματα που μυρίζει κανείς καλοκαίρι όταν βρέχει ή ένα βράδυ που θα βγει έξω και θα μυρίσει έτσι τα λουλούδια σε πολύ έντονο βαθμό.
0: Τώρα δεν θέλω να στη χαλάσω, αλλά σκέφτηκα ένα φίλο που ανέβηκε στην Αθήνα και του λέω πως ήταν και μου λέει μύριζε, δεν θέλω να σου πω τώρα τι είπε. κάτι ανάμεσα σε μούχλα και σκουπίδια. Όχι ότι δεν εννοώ κάτι, αλλά φυσικά και υπάρχουν οι ωραίες καλοκαιρινές μυρωδιές και ιδιαίτερα νομίζω σε πιο μικρά μέρη, ξέρεις, νυχτολούλουδα, ξέρω, τέτοια πράγματα όμορφα και όχι γενικότερα πολύ άσφαλτος και τσιμέντο. Εκεί λέει και τα πράγματα λιώνονται.
1: Να πω την αλήθεια, επειδή είμαι και εινολόγος και τριγυρνάω συχνά στη φύση καθημερινά.
0: Τέλεια.
1: Ο Αύγουστος και για μένα είναι πολύ σημαντικός και για αυτός ο μήνας και για αυτό αυτός ο μήνας. Γιατί τον διάλεξα επί της ουσίας και ως επάγγελμα, κάπως έτσι. Και έχει πολύ έντονες μυρωδιές και όλα αυτά αρώματα για εμένα και εικόνες, καθώς τι πιο έντονο από το να μυρίζεις το μους το οποίο ζυμώνει.
0: Πολύ ωραίο, ωραίο.
1: Φρουτώδη αρώματα, όλα αυτά. Είναι πράγματα τα οποία με εμπνέουν. Δεν τα αναλύω περισσότερο γιατί στο δίσκο έχω ακόμα περισσότερα πράγματα να πω γι' αυτό.
0: Θα υπάρχει κανένα τραγούδι, φαντάζομαι, για το κρασί, θα το πω έτσι, γενικότερα για τη διαδικασία του, για τη γεύση του, για όλα αυτά που μας πει.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο είναι πιο
0: εύκολο. Ή έστω και σαν στίχος, έτσι. Πιστεύω ότι θα μπαίνει παντού.
1: Είναι το κοινό νήμα μεταξύ των κομμάτων.

0: ποιον η λέξη κρασί υπάρχει με διάφορους τρόπους μέσα. Όπως και εδώ υπάρχει σε ένα στίχο και αλλού υπάρχει και στα υπόλοιπα υπάρχουν σε στίχους. Και ένα από τα κομμάτια, η αλήθεια είναι πως περιγράφει και γευστικά το κρασί με έναν τρόπο έτσι πιο μεταφορικό. Ναι. Θα το δούμε αυτό.
1: Τώρα η μία σου ιδιότητα βοηθάει την άλλη, γιατί και οι δύο μπορεί να δώσουν στοιχεία και...
0: Θα πω πως είναι αναπόσπαστο κομμάτι πλέον το ένα για μένα από το άλλο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να φανταστώ...
1: Είτε το ένα είτε το άλλο.
0: Είτε
1: έτσι,
0: το ένα είτε το άλλο. Νομίζω ότι με ολοκλήρωσε όλο αυτό με την εινολογία και συνειδητοποίησα ότι μπορώ να αγαπήσω κάτι όσο αγαπώ και τη μουσική και δεν πίστευα ότι μπορεί να υπάρξει αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία ιδιότητα, επάγγελμα, δεν ξέρω τι ακριβώς... Και από όσους συνδυασμούς έχω ακούσει, δηλαδή ένα επάγγελμα συν μουσικός, μου κολλάει πάρα πολύ ωραία. Ισορροπεί μια χαρά, γιατί έχω ακούσει και διάφορα.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ. Αυτό αλήθεια είναι.
1: Όχι ότι είναι κακό και όλα έχουν το ενδιαφέρον τους, αλλά εδώ κάπως μου πάει μουσική και κρασί μαζί, τι άλλο.
0: Όχι, είναι χαρά. Ξεκάθαρο. Ναι. Είναι ξεκάθαρο το τέριασμα. Αυτό είναι, νομίζω ότι ο καθένας μας, αν... είναι ο τρόπος που αγαπάει ο καθένας μας βασικά, αυτό θέλω να πω. Εγώ ενθουσιάζομαι και δίνω ενέργεια σε ό,τι αγαπάω, οπότε νομίζω ότι γι' αυτό κατάφερα να αγαπήσω και την εινολογία όσο και τη μουσική. Και τη μουσική συνεχίζω να την αγαπάω με την ίδια ένταση, γιατί δίνω ενέργεια, κόπο, χρόνο και... ταυτίζομαι. Αφήνω τον εαυτό μου να ταυτιστεί.
1: Έτσι. Και έχω φίλους εδώ που είναι και ερασιτέχνες περισσότερο, αλλά και όχι μόνο. Νομίζω ότι πρέπει να μας έρθεις βόλτα να τα πούμε και... που σίγουρα θα συνεδιώσετε σε κάτι φεστιβάλ που γίνονται. Εγώ εντάξει, είμαι πιο μετρημένη, δεν είμαι πολύ... Αυτοί το ψάχνουν όμως με όλους τους δυνατούς τρόπους που ξέρει, μπορεί κάποιος να γνωρίσει και να απολαύσει ένα κρασί.
0: Με μεγάλη μου χαρά λοιπόν.
1: Τέλεια. Και εν τω μεταξύ τώρα με τη ζωηρή μου φαντασία σε φαντάζομαι σε κάποια έτσι γευσηγνωσία να τραγουδάς όμως και όλες, ξέρεις, ενδιάμεσα που θα δοκιμάζεις.
0: Απολυμιστικό. Πολλές φορές το κάνω στον τρίγο. Αρχικά είναι διασκεδαστικό και για τους άλλους, γιατί και οι άλλοι μπαίνουν στο ρυθμό και τραγουδάνε.
1: Τέλειο, μαντή.
0: Αλλά ανοίγω τις άδειες δεξαμενές και τραγουδάω μέσα και είναι σαν μικρόφωνο και ενθουσιάζονται όλοι. Το κάνω.
1: Φοβερό αυτό. Φοβερό, πολύ ωραία. Και έτσι όπως είναι συνδυασμένα, έχουν μια φαντασία μέσα για να ξεφεύγεις λίγο από τα, ξέρεις, πολύ, πολύ περπατημένα μονοπάτια διαδικασία στο να δημιουργήσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Και είναι ωραίο. Καταρχήν χαίρεσαι. Αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Ναι,
1: υπάρχει χαρά.
0: Έχει κούραση, χαίρομαι. Έχει εικόνες όλο αυτό που ζω κιόλας με την εινολογία και όλο αυτό σίγουρα είναι έμπνευση. Οι εικόνες αυτές μένουν, με ηρεμούν και μου δίνουν
1: δύναμη,
0: όλα
1: ενέργεια,
0: αυτά που
1: έτσι,
0: για να δημιουργήσω κάτι.
1: Πολύ ωραία. Τώρα, εκτός από τις εμφανίσεις στη δεξαμενή, που δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Μάλλον σαν ένα ηχείο μέσα, δηλαδή κάπως μπαίνεις και ακούγεται.
0: Κάνει σαν ηχείο, κάνει σαν ηχείο και ακούγεται πολύ δυνατά.
1: Πολύ ωραία. Μπορεί να σε πετύχω πουθενά. Θα αρχίσω να πηγαίνω με τους φίλους μου εκεί που πάνε στις δοκιμές.
0: Δουλεύω στο κτήμα Γεροβασιλείου. Υπάρχουν βιντεάκια με αυτό. Μπείτε να δείτε.
1: Ωραία, τέλειο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο, κάποιες εμφανίσεις. Τώρα, μέχρι τώρα έγιναν κάποια μες τη χρονιά, υπάρχουν και κάποια μες το καλοκαίρι.
0: Χρονιά, δεν έγινε κάτι, γιατί προσπαθούσα να οργανώσω από την αρχή το πώς κάνει κανείς ένα single επαγγελματικά. Οπότε όλα αυτά μου πήρε πάρα πολύ χρόνο στο να το βρω, να το... και να το υποστηρίξω. Είμαι σε μια φάση που ηχογραφώ τα κομμάτια, οπότε και πάλι ο χρόνος είναι λίγο μαδεμένος, αλλά ταυτόχρονα προσπαθώ να συλλέξω και ανθρώπους συνεργάτες για την μελλοντική μου επίσημη μπάντα που θα παίζει και τα κομμάτια του δίσκου. Καλά, γενικότερα είχα διάφορες μπάντες στη ζωή μου, αλλά τώρα θέλω να φτιάξω μια πολύ συγκεκριμένη μπάντα, όπως την έχω στο μυαλό μου, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει αυτό το κομμάτι. Από χειμώνα και μετά. Θα έχουμε κάποια πραγματάκια, δεν έχει κλείσει κάτι ακόμα, αλλά έχω στο μυαλό μου πράγματα τα οποία θα ξεκινήσω να οργανώνω επίσης live εμφανίσεις.
1: Μία μπάντα για τις, για αυτές τις γιορτές που κάνουμε για ευσυγνωσία.
0: Ακριβώς,
1: θα αυξήσει, θα αυξήσει το κοινό, πιστεύω, μόνο που δεν θα φεύγουν.
0: Όσο,
1: μέχρι να τελειώσει το κόσμο, φεύγει κανένας, πρέπει να παίζεις. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία, και θα κάνεις κάποιες διακοπές, θα είσαι κάπου, είσαι Αθήνα, επειδή δεν το γνωρίζω.
0: Είμαι Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Οπότε εκεί για κάποιο διάστημα. Τώρα καλοκαίρι εννοώ, ή έχει σχεδιάσει και καμιά βόλτα, καμιά εξόρμηση?
0: Έχω σχεδιάσει μία Ρώμη να πάω με φίλους την επόμενη εβδομάδα. Το ανυπομονώ, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό κυρίως, και κατά άλλα λίγο ξεκούραση την οποία χρειάζομαι και λίγο Αθήνα για ηχογραφήσεις. Αυτά. Αυτό είναι το πρόγραμμα των διακοπών.
1: Εκτός από το τραγούδι Σταθερινά, είναι περίπου έτοιμο και κάποιο ακόμα? Θα βγουν δηλαδή και κάποια σιγκλάκια, ή θα πάμε, πώς το έχεις στο μυαλό σου?
0: Θα βγει ακόμα ένα σίγκλ το Νοέμβριο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, σε ένα λίγο αγαπησιάρικο μου. Και στη συνέχεια μάλλον θα πάμε για δίσκο, γιατί θα κυκλοφορήσει και εκεί προς Μάιο. Οπότε δεν ξέρω αν έχει κάποιο νόημα να κυκλοφορήσει για κάποιο ακόμα σίγκλ. Σίγουρα πάμε για ένα σίγκλ και για δίσκο. Τώρα στην πορεία θα δω τι μπορεί να προκύψει.
1: Έχεις αποφασίσει ποιο θα είναι, ή ακόμα είναι υποσκέψη τα πράγματα?
0: Το έχω αποφασίσει.
1: Ωραία. Μια χαρά την. Οπότε έχουμε και ένα ραντεβού ακόμα και πριν το δίσκο, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Αν σε βγάλει ο δρόμος προς τα δω, να τα πούμε έτσι για όλα αυτά τα πράγματα. Και έχει ενδιαφέρον να μας πεις και πράγματα και για την ενολογία, που μας έφαγε, ξέρεις, και λίγο από τη μουσική. Αλλά είναι πολύ ωραίο θέμα, και εκεί μπορείς να μοιραστείς τις γνώσεις μαζί μας. Αν έρθεις καμιά καλοκαιρινή βόρτα, ή αν σε φέρει και κάποιο μουσικό γεγονός, με πολύ μεγάλη χαρά να τα πούμε. Αλλιώς εδώ το τηλεφωνάκι να είναι καλά, και στο επόμενο σίγκλ. Καλό τάξιδο να ευχηθώ το Σταθερινά, και να πηγαίνουμε όλοι μας και να περνάμε ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ναι, εννοείται, να πηγαίνετε και να περνάτε ωραία. Οφείλουμε να στηρίζουμε οποιαδήποτε πολιτιστική γωνιά στην πόλη μας. Είναι χώροι που μας προβληματίζουν, μας ενώνουν, μας ψυχαγωγούν, οπότε το οφείλουμε σε εμάς τους ίδιους. Σταθερινά λοιπόν.
1: Και εκτός από τα μουσικά, την άλλη φορά θα μου πεις και πώς πρέπει να πίνουμε ένα κρασί, έτσι για να το καταλαβαίνουμε. Θα το σημειώσω.
0: Εννοείται.
1: Συνοδεία μουσικής πάντα.
0: Άλπουμ, χαμός.
1: Ωραία.
0: Θα συζητήσουμε για όλα.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, χάρηκα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Στη σημερινή παρουσίαση, με αφορμή το τραγούδι Σταθερινά, μιλήσαμε με τη νέα τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια Αλεξάνδρα Μπασπανέλου. Το πρώτο της σίγκλ είναι το κομμάτι αυτό. Έχει γράψει τη μουσική, έχει γράψει τους στίχους. Μας είπε ότι αναμένεται ένα δεύτερο σίγκλακι και κάπου προς τον επόμενο Μάιο και ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Να ακούσουμε το τραγούδι όσο προλάβω, μέχρι τις 4, στις 4 ειδήσεις, και μετά εδώ παρέα μέχρι και τις 5 με τις μουσικές μας επιλογές.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος του σταθμού μετρό Πανεπιστήμιο, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με τρόλεϊ. Από τη σύγκρουση υπάρχουν 4 τραυματίες που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν διακομιστεί, 1 στο ΚΑΤ και 3 στον ΙΜΙΤ, σε εξέλιξη διαδικασία απομάκρυνσης των οχημάτων. Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%. Καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη βόρειοι έως 7 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: We'll be right back. Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
5: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη, στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης, 8.
6: Ήρθαν, από πού, αναγυρούν το θέμα.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
9: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
10: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaines, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεους, Μπάμπης Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bill Withers, ακόμα ένα τραγούδι που ταιριάζει στην Παρασκευή, Lovely Day. Και είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά από τις 5, είναι απόγευμα. Λοιπόν, Παρασκευή στην 17 Ιουλίου, είναι το Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, είναι και το rteco.gr, η μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας διαθέσιμη. Εκεί μας βρίσκεται και live και on demand και μας ακούτε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Μέχρι τις 6 παρέα εδώ, είπαμε. Ο Χρήστος Βιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Και Τζαρίν Κόντα. Ένα από τα καινούργια του.

Jason Joshua, και αυτό ήταν ένα τραγούδι για τη ζήλια στο μεταξύ, άσχετο, αλλά διάβαζα τώρα ένα άρθρο, έπεσα πάνω δηλαδή σε ένα άρθρο που λέει για τα σημάδια τα οποία δείχνουν ότι δεν σε συμπαθούν. Υπάρχει και αυτό στη ζωή, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους.

Τις ειδήσεις σε τίτλους που είναι η επόμενη στάση μας, να πούμε και μια είδηση για τους συνεφίλ της παρέας, ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ Ιρανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαραντί θα τιμηθεί στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, το οποίο θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο, στα μέσα του μήνα δηλαδή, 14 Αυγούστου, και ο σκηνοθέτης θα λάβει το Heart of Sarajevo ως αναγνώριση της συμβολής του στην τέχνη του κινηματογράφου. Ο Γιώβαν Μαριάνοβιτς, που είναι ο διευθυντής του φεστιβάλ, είπε πως το έργο του Φαραντί μας υπενθυμίζει ότι τα πιο βαθιά δράματα συχνά κρύβονται μέσα στην καθημερινή ζωή. Οι ταινίες του δεν προσφέρουν εύκολες απαντήσεις, αντίθετα μας προσκαλούν να παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά, να ακούσουμε πιο προσεκτικά και να ασχοληθούμε με τις πολυπλοκότητες της ζωής, και αυτό νομίζω ότι έχει, αυτός είναι ο σκοπός που έχει η τέχνη. Λοιπόν, πάμε για τις ειδήσεις εμείς τώρα στις 5:30 και μετά, ξέρετε, τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους σοφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα πολιτικά ευείας. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Και ο καιρός γενικά εύθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

crecen las flores y todos los colores del arco.

Φυσικά στο Ταμαγιόρ και Πορβενίρ για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε, έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Στο Κόσμος 93,6 είστε συντονισμένες και συντονισμένοι και τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429. Γραπτά μηνύματα φυσικά στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας και καλησπέρα ξανά.

θα το έλεγε κανείς, από τις διασκευές που δεν περίμενες ποτέ ότι θα ακούσεις. Rolling Stones, το You Know I'm No Good, αλλά πήραν το τραγούδι και ανέδειξαν το blues χαρακτήρα του. Υπάρχει κοινό σημείο μεταξύ Rolling Stones και Amy Winehouse. Είχαν εμφανιστεί και το 2007 μαζί στη σκηνή. Έχουν και τις είχαν και τις ίδιες επιρροές, παρότι ανήκουν σε διαφορετικές γενιές, αλλά αντλούσαν έμπνευση από τους ίδιους καλλιτέχνες και έμειναν πιστοί στην αρχική εκδοχή του τραγουδιού, σε αυτή την διασκευή, κρατώντας την ίδια τονικότητα και αυτή τη φοβερή εισαγωγή με τη φυσαρμόνικα.

Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα πάλι μαζί στις 4. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που έφυγαν. Για τις 2 που έρχονται, Κλαόντια Μάτολα εδώ, μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε την παρέα και την επικοινωνία. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλές βόλτες, καλές βουτιές, καλές διακοπές στους τυχερούς. Για χαρά.

χαμά. Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com.info.gr.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα στον κόσμο, στους 93,6 και 107. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Κόσμοsradio.gr. Αυτό είναι το site. Μέσα από το κανάλι 6 ακούς ψηφιακά στην τηλεόρασή σου και στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger, κάνεις like στη σελίδα μας στο Facebook και follow στο Twitter και στο Instagram.

California Dreaming από τους Monophonics. Airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, 2166-6429 το τηλέφωνο στο στούντιο. Viber υπάρχει, τρόπι είναι πολύ ζέστη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ιδιαίτερα Δευτέρα που θα φτάσουμε στα σαραντάρια. Λαρεντό, Leon Bridges με το υπέροχο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2024.

Aquaesal. Το Aquaesal στα ισπανικά. Και από τη Μίνα στα ισπανικά για τη συνεργασία της με Miguel Bosé. Από το άλμπουμ Todavía, Ιταλία και Ισπανία. Η Ισπανία με την Αργεντινή. Την Κυριακή στο τελικό, στο μεγάλο τελικό Μουντιάλ 2026. Εμείς πάμε να ακούσουμε τους Βάγια Κοντίους που κάποια στιγμή διασκεύασαν το Λαγιορώνα. Η Ντάνι Κλάιν. Να ακούσουμε λοιπόν η Γιορώνα από Βάγια Κοντίους.

Γιορώνα λοιπόν ακούσαμε από την Danny Klein και την παρέα της, τους Βάλια Κοντίους, και το Sway θα το ακούσουμε δροσερό και καλοκαιρινό από Ghetto Priest, στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2021, Big People Music και Sway.

Το Institute for Family Studies, Αμερικανικό Ινστιτούτο που μελετά την οικογένεια, δημοσίευσε αυτόν τον μήνα την ετήθησια έκθεσή του για τη γονιμότητα με τίτλο «Το δημογραφικό αδιέξοδο». Ερευνητές λοιπόν, ο Peter Brooks και ο Lehman Stone, ρώτησαν σχεδόν 4.000 Αμερικανούς ηλικίας 18-50 ετών κάτι φαινομενικά απλό: πόσα παιδιά έχουν οι τρεις καλύτεροι σας φίλοι? Και το έβριμα είναι από εκείνα που αλλάζουν τη συζήτηση. Η γονιμότητα του στενού κύκλου προβλέπει τη δική μας. Όσοι κάτω των 30 έχουν λιγότερους από 4 στενούς φίλους μπορούν κατά μέσο όρο, μετρούν κατά μέσο όρο γύρω στο 0,7 παιδιά ανά φίλο στον κύκλο τους. Όσοι έχουν 5 και πάνω φτάνουν το 1 και παραπάνω παιδί ανά φίλο. Περισσότεροι φίλοι σημαίνει περισσότερους φίλους με παιδιά, και περισσότεροι φίλοι με παιδιά σημαίνει στατιστικά περισσότερα δικά μας παιδιά. Η απόφαση που θεωρούμε την πιο προσωπική όλων αποδεικνύεται βαθιά συλλογική σύμφωνα με την έρευνα, γιατί ο αριθμός των στενών φίλων που δηλώνουν οι Αμερικανοί βρίσκεται σε σταθερή πτώση εδώ και δεκαετίες, όπως και οι ώρες που περνούν μαζί τους. Οι κοινωνιολόγοι το ονόμασαν ύφεση της φιλίας, και οι ερευνητές της έκθεσης προχωρούν ένα βήμα παραπέρα. Ύφεση της φιλίας και ύφεση των γεννήσεων, γράφουν, είναι στην ουσία η ίδια ύφεση, η ίδια κρίση. Φιλία, οι φιλίες πέφτουν, τα παιδιά, η οικογένεια. Οι Λοκομόντο πάντως μόλις έβγαλαν σήμερα καινούριο τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Έγκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο σε 9 το πρωί εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
4: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
5: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λιάνα Μαστάθη. Cosmos Radio.gr.

You know no good, οι Rolling Stones στο καινούριο τους άλμπουμ Foreign Tongue διασκευάζουν Amy Winehouse. Αυτή ήταν η μεγάλη έκπληξη και η φυσαρμόνικα του Mick Jagger. 7 παρά 20 είναι, απογευματάκι Παρασκευής. Προσοχή, εκεί έξω μεγάλη έξοδος και κίνηση πολύ στην Αττική Οδό και στην έξοδο. Πολύ κίνηση το τελευταίο διάστημα και στην επιστροφή, ιδιαίτερα την Κυριακή. Έχει γίνει πολύ δύσκολη πίστα η επιστροφή. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου σε ένα road trip μουσικό. Έρχονται οι Waterboys και ο Mike Scott θα μιλήσει στον Πέτρο Αδάμ σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Με το που έρθει η Πέτρος θα ακούσουμε συνέντευξη αποκλειστική για όλα, για τη διαδρομή του συγκροτήματος, για τους Waterboys, για τον Dylan. Μιλάει ο Mike Scott για τους Beatles που τον σημάδεψαν, η σχέση του με την Ελλάδα, τη μυθολογία της, η αξέχαστη βραδιά στο Ηρώδιο, νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει και Sunny Festival 1η Αυγούστου. Έτσι μπαίνει ο Αύγουστος με Waterboys, με Celtic Folk, με Mike Scott εδώ να μας μιλάει στον κόσμο, στον Πέτρο Αδάμ. Και σε μία από τις ωραιότερες στιγμές τους. Pan Within, Waterboys στον αέρα μας, 1η Αυγούστου, Sunny Festival. Και Mike Scott με Πέτρο Αδάμ σε λίγο.

The Pan Within Waterboy ζωντανά 1η Αυγούστου και σε λίγο στις 8 θα ακούσουμε μια συνέντευξη αποκλειστική στην εκπομπή του Πέτρου Αδάμ. Κόσμος 93,6, Παρασκευή είναι, κίνηση πολύ. 17 Ιουλίου, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας και φέρνει την επόμενη εβδομάδα που θα ζήσουμε αυτό το σκληρό καλοκαίρι με καύσωνα. Bad Dreams, Teddy Swim στον αέρα μας, 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο του Κόσμου και airteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά και on demand για εσένα.

Bad Dreams από τον Daddy Swims που έχει και ένα παιδάκι τώρα, έκανε την οικογένειά του μαζί με την αγαπημένη του που είναι και τραγουδίστρια, έφτιαξε και το καινούριο του single που ακούσαμε στις μέρες παρέα. Εμείς θα πάμε πίσω στο 2010 σε μια πολύ καλή στιγμή της Νίνα Ζήλη που επιστρέφει και έβγαλε καινούριο single το 2026. Είχε εξαφανιστεί ένα διάστημα, ήταν σε περιοδίες, έπαιζε live, αλλά περιμέναμε ένα καλύτερο άλμπουμ μετά από αυτό το 2010 και τη συνεργασία της, την πάρα πολύ ωραία με τον Τζουλιάνο Πάλμα. Θα ακούσουμε την καλή αυτή στιγμή, 50 μίλια, Νίνα Ζήλη, από το Σέμπρε Λοντάνο.

0: Πάρα πολύ ωραία στιγμή. Πολύ ωραία. Και ωραίο ντουέτο με τον Τζουλιάνο Πάλμα. Το ερμηνεύουν υπέροχα. Είχε δείξει έτσι μια δύναμη η Ναζίλη τότε. Εξαφανίστηκε μετά λίγο από τα φώτα. Θα ακούσουμε και το νέο της single.
1: Cosmos Classic.

I shall be released, common people, Miriam Makeba στο 2026 και θα συναντήσουμε τους Playing for a Change, μια μπάντα με πολλούς μουσικούς που ταξιδεύουν σε κάθε γωνιά της γης, μαζεύουν και άλλους μουσικούς, παίρνουν και διάσημους τεράστιους μουσικούς στις παρέες τους και ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια έξω στους δρόμους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τώρα διασκεύασαν, μαζεύτηκαν μαζί με Jack Johnson, Playing for a Change, Όλα Φούγκα, και διασκευάζουν Natural Mystic και Just a Little Bit.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση mort.com.

Summertime από τη Lana Del Rey. Καλησπέρα σε δεύτερη μας ώρα παρέα. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ. Road trip μουσικό παρέα κάθε απόγευμα με τον Χρήστο Βιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο μας. Παρέα εδώ μέχρι τις 8 και τα τηλεφωνείτε στο 210-6664-29. Διαδικτυακά ακούτε στο rteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ένα application. Με ένα κλικ σε τέλεια ποιότητα ακούς τα πάντα.

Νίνα Σιμών, Groove Finder, το Edit Viber, και στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Messenger. 17 Ιουλίου φεύγει μία από τις σπουδαιότερες φωνές που άφησε μία τεράστια κληρονομιά στη μουσική. Σε ηλικία μόλις 44 ετών, έχοντας μόνο $70 στην τράπεζα, φεύγει η Billie Holiday. Πίσω από τη λάμψη της σκηνής, η Μπίλη πάλευε με σοβαρό εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Το 47 συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αλλά η μεγαλύτερη τιμωρία ήταν ότι της αφαιρέθηκε η Cabaret Card, η ειδική άδεια που είχε για να μπαίνει σε κλαμπ της Νέας Υόρκης, και έτσι της στέρισαν την κύρια πηγή του εισοδήματός της. Με προβλήματα πολλά, επιστρέφει θριαμβευτικά σε μια sold out συναυλία στο Carnegie Hall το 56. Βγαίνει το Lady Sings the Blues, η αυτοβιογραφία της, όμως το σώμα της σιγά σιγά την εγκατέλειπε. Η φωνή της είχε αλλοιωθεί και μέχρι το 59 είχε χάσει πάρα πολύ βάρος. Το Μάιο του 59 μπήκε στο νοσοκομείο με σοβαρά προβλήματα στο σηκώτη και την καρδιά. Και σε μια τραγική ηρωνία, ακόμη και στο κρεβάτι του νοσοκομείου, οι αρχές της συνέλαβαν ξανά για κατοχή ναρκωτικών. Άφησε την τελευταία της πνοή σαν σήμερα 17 Ιουλίου το 59 στα 44. Έφυγε νωρίς, αλλά η κληρονομιά της τεράστια. Με τα θάνατον τιμήθηκε με 4 βραβεία Grammy. Το Rolling Stone την έβαλε ανάμεσα στις σπουδαιότερες φωνές όλων των εποχών. Lady Day, που άλλαξε την τζαζ για πάντα.

Lady Sings the Blues φεύγει σαν σήμερα 17 Ιουλίου και αφήνει την τεράστια ιστορία της στη jazz, Billie Holiday, που γεννήθηκε όλο αυτό το βιωμένο, όλες αυτές οι φωνές που οι συγκλονιστικές φωνές που έγραψαν ιστορία. Είχαν πάρα πολύ σκληρή ζωή και η Ella Fitzgerald, την Billie Holiday, πολύ σκληρά χρόνια. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2015 στη Φιλαδέλφια από έναν ανήλικο ανεπαντρό ζευγάρι. Ο πατέρας την εγκατέλειψε, κυνήγησε την καριέρα του ως μουσικός. Η μητέρα της έκανε διάφορες δύσκολες δουλειές και στα 9 της οδηγήθηκε σε αυστηρό καθολικό αναμορφωτήριο, επειδή έκανε κοπάνες από το σχολείο. Στα 11 σταμάτησε οριστικά την εκπαίδευση για να δουλεύσει. Έπεσε θύμα απόπειρα βιασμού από ένα γείτονα. Μπήκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης ως μάρτυρας. Πάρα πολύ σκληρά πράγματα, μέχρι να την ανακαλύψει ο Τζον Χάμον και να τις κανονίσει τις πρώτες ηχογραφίες δίπλα στον Μπένι Γκούντμαν. Αυτός ο άγιος άνθρωπος, ο Τζον Χάμον, που ήταν αυτός ο άνθρωπος που μπορούσε να δει το ταλέντο από 10 χιλιόμετρα, την Αρίθα Φράγκλιν και πόσους άλλους, και βοήθησε και τον Μπομπ Ντίλαν. Ίσως να μην είχαμε ακούσει και τους μισούς δίσκους του Ντίλαν αν δεν υπήρχε ο Χάμοντ. Η Billie Holiday θυμάται. Η Έτα Τζέιμς θυμάται τη μέρα που συνάντησε την Billie Holiday, γιατί ήταν το μεγαλύτερο της είδωλο και την είδε σε μια live συναυλία, κάτσε δίπλα της και είχε σοκαριστεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που το περιγράφει όμως η Έτα Τζέιμς. Αξίζει κανείς να βρει αυτή τη συνέντευξη. Υπάρχει στο YouTube που λέει ότι ένιωθε για αυτό το δέος, είχε την Billie Holiday δίπλα της και ήταν τελείως κατεστραμμένη. Τα χέρια της είχε γράψει πάνω της όλα αυτά τα χρόνια των καταχρήσεων της κατάθλιψης. Είχαν γράψει τόσο πολύ. Ήταν λίγο πριν φύγει από τη ζωή η Billie Holiday. Τρόμαξε σχεδόν η Έτα Τζέιμς και επειδή ήταν και πολύ επιβλητική προσωπικότητα, φοβόταν να την κοιτάξει. Η Billie Holiday βέβαια τα είδε όλα αυτά σε δευτερόλεπτα. Τα κατάλαβε αμέσως με την άκρη του ματιού της που την κοιτούσε την Έτα Τζέιμς, ότι έκοβε κίνηση στα χέρια της, έβλεπε όλη την καταστροφή. Έβλεπε η Billie Holiday ότι την έβλεπε στα αλήθεια η Έτα Τζέιμς εκείνη την ώρα. Και γύρισε και της είπε: πρόσεξε πολύ καλά, εσύ νεαρό κορίτσι, γιατί σε βλέπω να παίρνεις αυτόν τον δρόμο που κοιτάς πολύ πολύ γρήγορα. Και τον πήρε όντως αυτό το δρόμο, ακριβώς η Έτα Τζέιμς. Και έλεγε ότι τα θυμάμαι αυτά, πώς την είδε η Billie Holiday τόσο βαθιά. Είδε ότι είναι αυτή η κατηγορία γυναίκας.

Έτα James λοιπόν στο I'd rather go blind, από γενιά σε γενιά, από φωνή σε φωνή, και όταν ήρθε η ώρα της Beyoncé να παίξει στο Cadillac Records στην Έτα James, δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένη η Έτα James. Κάπως ορίστηκε, δεν τσέκαζε καλά η Beyoncé, αλλά όταν την άκουσα να τραγουδάει τα τραγούδια της, κάπως με τον τρόπο της ζήτησε συγγνώμη από την Beyoncé και παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος, δεν είχε δει το ταλέντο της ακριβώς. Να πάμε να ακούσουμε τώρα και την Beyoncé, φοβερή στιγμή στο Like You Do Was Cry, το ερμηνεύει απίστευτα.

Ωραία η Beyoncé εδώ στη θέση της The Dreams. Βέβαια, ό,τι και να λέμε, μεγάλη απόσταση από την ερμηνεία όσο καλή, γιατί εντάξει, τεράστιο ταλέντο, άλλου είδους καταστροφή η Beyoncé με όλα αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Φοβερή φωνή, τρελό ταλέντο, αλλά μακριά πολύ από αυτή την ποιότητα της The Dreams και της Billie Holiday. Θα λέγει κανείς ότι πιο κοντά ήταν η Amy Winehouse, με έναν τρόπο, με το δικό της τρόπο. Γι' αυτό και θα μείνει στην ιστορία με έναν ιδιαίτερο τρόπο η Amy Winehouse, γιατί είχε αυτό τελικά, δεν έχει να κάνει με τον χρόνο και τις εποχές, αλλά έχει να κάνει με το βίωμα, με τον τρόπο έκφρασης, την αυθεντικότητα, αυτό που έχει κανείς μέσα του. Γι' αυτό και οι ηρωίδες της, οι μεγάλες, το έλεγε η Amy Winehouse, ότι ζει σε λάθος εποχή. Έπρεπε να ζούσε δίπλα στη Sarah Vaughan, που ήταν το ειδωλό της, η Diana Washington, σε αυτή την εποχή, που αυτή η εποχή μιλάμε στην καρδιά της. Εμείς θα την ακούσουμε, θα την απολαύσουμε σε αυτό το classic, την Amy, και θα τα αφιερώσουμε στο φίλο Δημήτρη και Ανέστη που είναι στο αυτοκίνητό τους και ακούνε κόσμο. Ήθελα να στανίσει βέβαια, αλλά δεν βγήκε τώρα σε αυτό το ημίωρο. Στο επόμενο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Παρόφ Στέλλαρ, Κατεμπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
4: Στο νησί της Πάτμου.
3: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.

0: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
0: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
0: Είναι το 15ο φεστιβάλ κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος 93,6.

Tears One Lie από την Brew Comb και το καινούριο της single. 8 παρα 25 απόγευμα Παρασκευής, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο μουσικές, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη φροντίδα του ήχου. Με καύσωνα από τη Δευτέρα, προσοχή εκεί έξω, πολλή κίνηση έτσι, και στην Αττική Οδό, έξοδος μεγάλη και επιστροφή μεγάλη προφανώς. Την Κυριακή σας κρατάμε παρέα για τη διαδρομή με μουσικές του κόσμου. Διαβάζουμε και τα μηνύματά σας μέσα από το Viber. Viber, Messenger, official σελίδες παντού. Erteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας να κάνουν αφιερώσουμε στον Μπαστιάν από τη Γερμανία που ακούει κόσμο, έτσι. Κάποιοι πάτε προς Καλαμάτα, προς Βόλο. Ο Μπαστιάν είναι στη Γερμανία, οδηγεί και ακούει κόσμος. Αυτά είναι τα ωραία, έτσι, τα καλύτερα. Και γι' αυτό νομίζω ότι αφού τόσος κόσμος στο δρόμο, προσοχή βέβαια, γιατί δεν χρειάζεται να βιάζεται κανείς, όλοι θα φτάσουμε στον προορισμό μας αργά και όμορφα με μουσικές του κόσμου που δεν χρειάζεται να βιάζεται κανείς. Για να ακούσετε περισσότερη μουσική, θα βάλουμε και ένα από τα 3 top τραγούδια που ψήφισε το Top Gear ως driving songs και πάντα διαλέγουν σωστά. Γιατί είναι μπρος ή το Top Gear είναι φοβερά άτομα. Και εννοείται ότι ξέρουν πάρα πολλά από μουσική, λατρεύουν τη μουσική. Highway Star, Deep Purple, Don't Stop Me Now, Queen και Golden Earring. Σίγουρα τα 3 καλύτερα road trip songs. Και μόνο το πώς ξεκινάει το κουπλέ.

Genesis Owosu με το Paint It Black από την Γκάνα. Εμείς από την Γκάνα και το νέο Paint It Black, με αυτή την έτσι αισθητική που σκέφτηκαν να το διασκευάσουν, πάμε στην Αργεντινή. Αργεντινή φυσικά η πρωταγωνίστρια των ημερών και η Ισπανία. Όπως λέει Kevin Johansen στο τραγούδι που ακολουθεί, που μόλις κυκλοφόρησε το 26, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, λέει, από ένα γκολ. Αργεντινή-Ισπανία, τελικός Μουντιάλ 2026, την Κυριακή 10 το βράδυ.

Ελλάδα, common goal. Kevin Johansen, δεν υπάρχει τίποτα όπως ένα goal. Το διάλειμμα του ημιχρόνου στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου της Κυριακής μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής αναμένεται να διαρκέσει πάνω από 15 λεπτά. Λόγω της εγκατάστασης που απαιτείται για το 11-λεπτο show του ημιχρόνου, ΕΡΤ και ΕΡΤΦΛΙΚ θα δούμε Μουντιάλ τελικό Αργεντινή, Ισπανία με υπερπαραγωγές. Φοβερή βραδιά που θα παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Και 80.000 άτομα στο New Jersey. Κυριακή. Μόνο ο Bad Bunny θα λείπει. Nueva Yol. Η καλύτερη μουσική στιγμή της pop για το 26.

Σοκαριστικό κιόλας το show του Bad Bunny, έτσι απίστευτο, από τις πιο φανταζή περιοδίες που έγιναν το 2026. Bad Bunny και η Metallica φυσικά, γιατί τα μεγαλύτερα θεάματα του 2026, και η Taylor Swift. Αλλά έρχονται τώρα το καλοκαίρι οι δύο πιο δυνατές περιοδίες, Bruno Mars και Weekend.

I Just Might, λοιπόν, ακούσαμε το Bruno Mars, αυτό το τεράστιο ταλέντο, και θα τον απολαύσουμε, όχι εμείς, αλλά όσοι πάνε στην περιοδία του στην Ευρώπη, που θα είναι μία από τις καλύτερες μουσικές στιγμές της χρονιάς. Για να ακούσουμε και τη Madonna, Betrayal.

Μείνετε εδώ, ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ και μαζί με τον τραγουδιστή των Waterboys σε μια αποκλειστική συνέντευξη λίγο πριν από τη συναυλία των Waterboys στο Sunny Festival 1η Αυγούστου. Μιλάει για όλα εδώ στον Πέτρο Αδάμ, γι' αυτό μείνετε στον κόσμο μας. Κλάουντια Μάτολε ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους. Στη μεγάλη έξοδο με κίνηση. Πόση κίνηση θα έχει και την Κυριακή. Όσοι προλάβετε να γυρίσετε πριν από το Μουντιάλ, αν θέλετε να το δείτε, τον τελικό, τον μεγάλο τελικό στην ΕΡΤ, New Jersey, Αργεντινή, Ισπανία, δεν ξέρουμε ποια ομάδα είστε, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες σε μια φαντασμαγορική βραδιά που θα παρακολουθεί όλος ο πλανήτης. Προσοχή στο δρόμο, εμείς τα λέμε από Δευτέρα και κλείνουμε με το Λιμπερτάγκο του Άστορ Πιατσόλα. Από τις Bond, πολλά κορίτσια μαζί με η Bond.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιων της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sitting on the Dock of the Bay. Αυτός είναι ο Otis Redding. Όταν το είχε γράψει παρέα με τον Steve Cropper αυτό το τραγούδι. Και αν βρεθεί κανείς εκεί στο νότο, δίπλα στο ποτάμι, υπάρχει ένα άγαλμα του Otis Redding να κοιτάει το μπάγιο, να κοιτάει το ποτάμι. Δίπλα ακριβώς στην αποβάθρα. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. I want you. 6 λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή σήμερα, έχει ζέστη φίλες και φίλοι, έχει μεγάλη έξοδο, είναι 17 Ιουλίου. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Φεύγετε για διακοπές και την καλύτερη δουλειά που κάνετε, οπότε υπομονή στους δρόμους γιατί έχει πολύ κίνηση και η Αττική Οδός και η Εθνική Αθηνών Πατρών και Αθηνών Κορίνθου, όπως διαβάζω, όπως βλέπω. Οπότε ανοίξτε λίγο παραπάνω την ένταση του ραδιοφώνου σας και ακούστε ωραίες μουσικές. Και σε λίγο ακούστε αποκλειστικά εδώ στον κόσμο τον Mike Scott, τον Waterboys. Μας μίλησε, μας είπε εξαιρετικά πράγματα ο frontman και το ηγετικό στέλεχος του Waterboys. Αυτή η τόσο σημαντική προσωπικότητα της Μεγάλης Βρετανίας μουσικής που αριθμεί από το 1976 μέχρι και στις μέρες μας. Λίγο πριν το live που θα δώσει στην Χαλκιδική, στο Sunny Festival. Πάμε διάφορα πράγματα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι μετά τις 8.30, εκεί 8.28 και 27 αναλόγως. Θα ακούσουμε τον Mike Scott.

2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρεθείτε μας ακούτε. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand ό,τι ώρα θέλετε. Μέσα από την τηλεόρασή σας ακούτε τον κόσμο και το Cosmos Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco ακούτε τον κόσμο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Live alive, on demand, συνεντεύξεις, podcast, mixed, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε τα βρίσκετε, τα κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Και βέβαια έχουμε social media, τα οποία μπορείτε να μπαίνετε γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Τρέχει το λεγόμενο 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο καλοκαιρινό δώρο αυτές τις εποχές και το ωραιότερο για τις παραλίες. Να μπαίνετε να έχετε μαζί σας ένα βιβλίο και να διαβάζετε στην παραλία. Για τα 25 χρόνια του κόσμου, λοιπόν, από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της χώρας, μπαίνετε στα social media, στο Instagram και γράφετε ένα σχόλιο. Αυτόματα, αν κερδίσετε, έρχεται μήνυμα στο κινητό σας προσωπικό. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, παρατηρήσεις, προτιμήσεις, τα πάντα, φωτογραφίες κυρίως, τι να βλέπουμε, να ζηλεύουμε και τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή. Και τι είναι Παρασκευή? Παρασκευή είναι πάντα οι ημέρες, η ημέρα που έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Και νέες κυκλοφορίες, λοιπόν, και μας είναι ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Leon Bridges θα κυκλοφορήσει το πέμπτο του στουδιακό άλμπουμ, ένα project που σηματοδοτεί μια σημαντική ηχητική εξέλιξη για τον ίδιο, καθώς υιοθετεί ένα πολύ πιο αισιόδοξο και εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 70 ήχο, κυρίως χάρη στην παραγωγή των Jay Lloyd και Lydia Kito, τους γνωρίζουμε όλους, το βρετανικό συγκρότημα των Jungle. Ολοκένουργιος Leon Bridges.

Tears of Joy. Αυτός είναι ο Leon Bridges. Leon Bridges που εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεν ξέρω γιατί, με παραπέμπει περισσότερο στον ήχο του Paul Simon και του Johnny Rivers μες δεκαετία του 70. Πάντως έχει βγάλει δύο σιγλάκια τα οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά. Περιμένουμε το νέο του άλμπουμ στις επόμενες εβδομάδες. Μας στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες από μας κάνει τα κρόαση. Και το σίγουρο είναι ότι δεν είναι από την Αθήνα. Και σας ζηλεύουμε, αλλά εμείς παίζουμε ωραίες μουσικές για να σας κρατάμε και ωραία συντροφιά. Ξέρετε γιατί, ο κόσμος παίζει πάντα τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. The Garifuna Collective.

Αυτή λοιπόν είναι η Garifuna Collective. Επιτέλους μάθαμε από πού μας έρχεται αυτή η φωτογραφία που έχετε στείλει, αυτή τόσο ωραία φωτογραφία από ένα πάρα πολύ ωραίο κτήμα κάπου εκεί στην Εύβοια. Να είστε όλοι καλά. Είναι το κτήμα, λέτε, που αγαπάει τη μουσική αλλά και τη μουσική του κόσμου. Αυτό λείπει, να μην αγαπάτε τη μουσική του κόσμου, φίλες και φίλοι. Είπαμε, εδώ πέρα παίζουμε τα ωραιότερα πάντα και τα καλύτερα. Έρχεται Μουντιάλ. Αύριο ο μικρός τελικός. Την Κυριακή ο μεγάλος τελικός. Ο τελικός της Κυριακής θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεπερνάει και το Super Bowl, καλά ακούτε.

Κώστη, λοιπόν, για το μεθαυριανό αγώνα, για το τελικό, αν τα ακούσετε θα τρομάξετε. Ωστόσο, είναι sold out το παιχνίδι και δεν είναι μόνο για αυτές τις 400-500 θέσεις που πάνε πάντα οι celebrity. Για να μην σας πω, τις περισσότερες φορές αυτού του είδους τα celebrity σχεδόν πληρώνουν. Δηλαδή, δεν νομίζω να τους λείπουν για να έχουν πρόβλημα για το αν θα πληρώσουν ή όχι. Δεν μιλάω τώρα για την οικογένεια του Μέση και για την οικογένεια των ποδοσφαιριστών και των αθλητών. Εδώ μιλάμε για τον Τζάκερ και για υπόλοιπους που οι άνθρωποι είναι δισεκατομμυριούχοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο τελικός ξεκινάει, ο μέσος όρος τιμής, βλέπω, των εισιτηρίων είναι περίπου σε 10.500 δολάρια, έτσι για να ξέρετε. Το πιο φθηνό εισιτήριο είναι σε 7.500 δολάρια. Και τα ακριβά εισιτήρια είναι σε ένα section στο 115, όπου δύο εισιτήρια πάνε γύρω στις 60.000 δολάρια, ακριβώς, και εγώ πήγα να πνιγώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι τα κόστη και φανταστείτε ότι είναι πολύ πιο πάνω από το Super Bowl. Το είχαμε πει και πριν από δύο χρόνια, το πιο ακριβό Super Bowl ήταν San Francisco 49ers Kansas Chiefs το 24, ήταν γύρω στις 9.500 δολάρια τεστήρια. Τώρα τα τεστήρια έχουν πραγματικά ξεφύγει στο Θεό. Αλλά θα έχει Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams και special εμφάνιση Tom Cruise νωρίς. Και Halftime Showtime. Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber. Στο πρώτο Halftime Showtime σε ποδόσφαιρο. Γιατί το τι γίνεται στο Super Bowl είναι άλλη δουλειά. Είπε η Φαντίνιο θα δώσει και δαχτυλίδια. Θα δώσει και 30 δαχτυλίδια φέτος. Πώς δίνουν οι δαχτυλίδια στο NBA και στο NFL, έτσι θα δώσουν φέτος και δαχτυλίδια. Μας περίπτωση. Αλλού πάει το άθλημα. Ο Λουκ όμως μας τα λέει καλύτερα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Αρσακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Αρσακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: I Love You. Αυτός είναι ο Mike Scott και οι Waterboys. Τον ρώτησα λοιπόν, το Mike Scott δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα για ζωντανή εμφάνιση, έχει ξανάρθει και πολύ περισσότερο επειδή ο Ιρλανδικός και ο Ελληνικός λαός μοιράζεται μια βαθιά ιστορική συγγένεια πολιτιστικά και πολιτισμικά. Τα δύο έθνη συνάδουν και συνδέονται με μια βαθιά αγάπη για την αφήγηση ιστοριών, ισχυρές οικογενειακές αξίες. Και ο ίδιος φυσικά μας είπε ότι αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα, το ελληνικό κοινό, αγαπάει ιδιαίτερα τη δύναμη της ελληνικής κοινότητας, της ελληνικής επαρχίας, το αίσθημα της μυθολογίας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται την Ελλάδα. Την είχε επισκεφθεί στο μήνα του Μέλιτος με την πρώτη του γυναίκα το 1990. Και βέβαια μας είπε και για την τελευταία του εμπειρία όταν τραγούδησε στο Ερώδιο, ένα από τους πιο μοναδικούς ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους, μνημιακούς χώρους στον κόσμο. Και αυτό ήταν το εξαιρετικό, όπως μας είπε, όταν είχε συνεργαστεί με τον Έλληνα μουσικό, εννοούσε τον Πάνο Σκούτερη, που είχε παίξει το Return of Pan. Εγώ τον ρώτησα για το Εδιμβούργο, ότι εκεί μεγάλωσε και βέβαια η πρώτη του σκέψη και η πρώτη του σχέση με τη μουσική ήταν οι Beatles. Εκεί ακούγαμε όπως όλοι τα πρώτα τραγούδια των Beatles και από τα live που πρωτοείδε ήταν το live concert. Το πρώτο ήταν, παρακαλώ, τον Emerson Lake & Palmer. Αλλά δεν τον επηρέασε ιδιαίτερα, τον επηρέασε το τρίτο κονσέρτο που ήταν οι Rolling Stones. Το έχουμε πει εξάλλου ότι οι Rolling Stones είναι επίκαιροι πάντα από τότε μέχρι και σήμερα. Και εκεί κάνουμε την πάσα και τον ρωτάω για τους Rolling Stones και για το Ηρώδιο, όταν τον είδα να παίζει με μια see-through κιθάρα, μια κιθάρα που είχε παίξει στο My Time on Earth, είχε βάλει και το acoustic και το electric guitar, και κατά πόσο αυτή η κιθάρα σχετιζόταν με την κιθάρα που είχε ο Richards στο tour του το 69, γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και μας είπε ο ίδιος ότι την είχε φτιάξει ο Dan Armstrong, ένα μοντέλο του 69 το 71, ο Richards είχε την πρώτη κιθάρα, ο Bill Wyman την είχε φτιάξει την ίδια σε μπάσο και φυσικά ήταν στο tour των Stones το 1969, όπως του είπα πολύ σωστά. Και βέβαια όταν ο ίδιος είχε πάει σε ένα τοπικό μαγαζί να πάρει μια κιθάρα στην Σκωτία, δεν είχε τα χρήματα γιατί ήταν 12 ετών, αλλά πέρασαν τα χρόνια και αργότερα δεν αγόρασε μία αλλά αγόρασε δύο κιθάρες και το πιο πιθανό να την φέρει την ίδια κιθάρα και στο Sunny Festival τον Αύγουστο. Πάμε να τον ακούσουμε, γιατί τον ρωτάμε τι είναι οι Waterboys, τι είναι το The Hall of the Moon και αν περίμενε να κάνει αυτή την επιτυχία, ποια ήταν τα μουσικά του ακούσματα και πώς τον επηρέασε ο κορυφαίος παραγωγός, ο Bob Johnson, ο παραγωγός Johnny Cash, του Dylan, του Leonard Cohen. Can you give us a definition what Waterboys are about your music? It's not rock, it's not pure rock, it's not folk, sometimes alternative, sometimes traditional, but it's something unique. Do you agree?
1: I do agree, but I can't say what it is. I can't define it.
0: Okay.
1: It's a great undefinable band.
0: After all these years, 51 years ago in 1985, you record The Hall of the Moon. It was released, it was to become the band's signature song and covered by an army of artists, from Prince and U2 to The Killers and Rod Stewart. Never been to number one in the UK charts, but it's one of the signature songs of your band. Did you expect that it could be loved so much by the audience, even with Fisherman Blues, such an iconic song for the band to this day?
1: Yes, I thought The Hall of the Moon would be very popular, but I don't think Rod Stewart has sung it. And Prince, U2, The Killers, yes, and Louis Capaldi and various other artists, Fiona Apple, but not Rod Stewart. He did a different one of my songs.
0: Noah?
1: No.
0: No.
1: Oh, I don't think so. I don't think so.
0: Tell me about what does Mike Scott draw his musical influence? Even from the 60s and the British invasion, maybe from Dylan or with Tan Van Zandt, because there are so many elements that touch on storytelling in your songs. And it is also a dominant component of folk or country music sometimes.
1: I love the music that people made from about 1955 to 1978. That's my favorite period of music. Old rock and roll, country rock, blues rock, psychedelic music, the great golden age of pop music in the 60s. Singer-songwriter music and punk rock. That's garage rock. That's always the stuff that I like, man.
0: And when we are talking about American music and all this, I remember when you recorded in California and you collaborated with Bob Johnson I'm a country fan music, and I know that he was alleged at his time due to his production with Johnny Cash and Bob Dylan and Cohen sometimes. Did he help you or give you an ideas in order to record your songs? Or tell me, how is to collaborate to your music or to work with a producer like him?
1: Well, he was very inspirational. And you know, I went and stayed with him at his house in California. Mm-hmm. And he played me a lot of country music. He introduced me to country artists like Rattlesnake Annie, Willie Nelson. I already knew about Willie, but I never really listened to him. And he sat with me on a sofa, and we listened to the whole of Johnny Cash at San Quentin, and he talked me through the entire album and said, well, the reason they're all cheering here is because Johnny just did this. And he kind of initiated me into country music.

0: μας είναι ο Steve Earle και το Kansas, οι Water Boys. Ηχογραφούν και ο Mike Scott φτιάχνει ένα άλμπουμ για τον Dennis Hopper. Αυτό τον θρηλυκά ασταθή ηθοποιό που ήταν μια αντικουλτούρα τόσο στην οθόνη όσο και εκτός. Μαζί με τον Bruce Springsteen, τη Fiona Apple και τον Steve Earle που τους κάλεσε στο άλμπουμ. Κοιτώντας μια έκθεση 10 χρόνια πριν από τις φωτογραφίες του που του άρεσαν και ο ίδιος έψηξε ιδιαίτερα τη ζωή του. Γι' αυτό και λόγο, γι' αυτό ήταν και ο λόγος που ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ Life, Death and Dennis Hopper album. Και ήθελε να καλέσει όλους αυτούς τους φίλους και ανθρώπους μέσα στο άλμπουμ, όπως ακριβώς και η Fiona Apple με το Letter from the Unknown Girlfriend. Χρειαζόταν, είπε, μια γυναικεία γλώσσα, μια γυναικεία φωνή και τι το καλύτερο όταν ίδια είχε κάνει μια υπέροχη διασκευή του The Hall of the Moon. Πάμε να τον ακούσουμε, φίλες και φίλοι, να μας μιλάει για το Big Music και την κελτική παράδοση και για την ελληνική μυθολογία.
1: Folk myths and legend, the water boys, along the Big Music, were also led into more folk paths, inspired from the Celtic tradition and the Greek mythology. And I remember the Pan Within and the Return of Pan. Tell us about the songs and tell us about your relation with Greek mythology.
2: Well, I, like most kids my age, I loved all those old stories about gods and Greek mythology. And I have a sense that the very ancient people perceived the world in a very different way from the way we do. They had a thing called participation, which means that they didn't experience themselves as separate from their environment. They participated as a conscious functioning part of their environment. And part of participation is that they experienced powers and values in a way that was very alive to them. And I believe that that's where the concept of gods came from, in the attempts of the ancient people to name these powers. And they've come down to us as stories because we have a very different consciousness now. But they're real powers. And Pan is the power of nature and the natural world, symbolized by his goat's legs. And yet Pan is also a human authority because the upper body is human. So Pan is the junction of the natural world and the human world, and is a very powerful figure and entity. And I've spent a lot of my life being a follower of Pan.
0: Ο Mike Scott λοιπόν μας μιλάει για τις δοξασίες, για τους Water Boys, για την μυθολογία, ότι όπως όλα τα παιδιά της και σε μένα μου άρεσαν αυτές τις παλιές ιστορίες για τους θεούς, για την ελληνική μυθολογία. Και βέβαια ο Παν λέει ότι νομίζω ότι οι αρχαίοι άνθρωποι προσέγγιζαν τον κόσμο σε μια πολύ διαφορετική μορφή από τη μορφή που την προσδιορίζουμε μαζί. Είχαν κάτι που ονομάζεται συμμετοχικότητα, που σημαίνει ότι δεν ήταν ξεχωριστά σώματα από το περιβάλλον. Συμμετείχαν ως μέρος που λειτουργούσε σωστά και ήταν σε συνάρτηση με το περιβάλλον. Και μέρος συμμετοχικότητας είναι ότι συνειδητοποίησαν ότι υπάρχουν δυνατότητες και αξίες σε μια μορφή που ήταν πολύ ζωντανή για αυτούς. Και πάνω σε αυτήν την φιλοσοφία προέρχονται οι θεοί στις προσπάθειες των αρχαίων ανθρώπων για να μπουν και να μας πούν από πού προέρχονται αυτές οι δυνάμεις. Οπότε ο Παν μας λέει με λίγα λόγια: είναι η δύναμη της φύσης και του φυσικού κόσμου. Ο Παν είναι μια ανθρώπινη εξουσία, γιατί το άνω μέρος του σώματος είναι ανθρώπινο. Οπότε ο Παν είναι μια πολύ δυνατή φιγούρα. Και έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ότι είναι ακόλουθος του Παν. Πάμε να τον ακούσουμε για να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη, για το live εμφανίσεις, για το Fisherman Blues Review, πόσο πολύ το συμπλέκει με τον Dylan και το Rolling Thunder Review του 75 και το τι πρόκειται να ακούσουμε στην Αθήνα, τι πρόκειται μάλλον να ακούσουμε στην Ελλάδα και στο Sunny Festival στη Χαλκιδική.
1: Tell me about the Fisherman Blues. I know that now you have live appearances and tours, and the Fisherman Blues Review. Can you tell us about this, about the Steve Wickman and the Steve Earle collaboration with the Fisherman Blues Review?
2: Yes, this is a tour that we're doing this summer. It's based on Bob Dylan's old Rolling Thunder Review, which was a wonderful tour that Dylan did in 1975 and 1976, where he toured with a kind of circus group of very bohemian and freely minded musicians. And Fisherman's Blues, the album, was recorded very much in the same spirit. And the central instrument on the Long Thunder Review, the central instruments were fiddle and mandolin and guitar. And that was also the same on the Fisherman's Blues album and that period of the Waterboys. So Steve Wickham and I, for many years, wanted to do a kind of Fisherman's Blues Rolling Thunder Review. And one of the people we always thought we should include was Steve Earle. And so recently, a UK music promoter made a proposal to us that we would do a Fisherman's Blues concert in London, and he would pay us very well for it. So I thought, maybe this is the time we should do that Rolling Thunder Review type idea. So I spoke to Steve Wickham, and he said, yes, I'll do it. And we spoke to Steve Earle, and he said, well, I'll do it. And that's what's happening. It's 9 shows. It'll be a 3-hour show at every concert with an intermission. And Steve Earle will sing some of his own songs, and he'll also play on some of ours. It'll build up to a grand old climax. It'll be very wonderful.
1: Yeah.
2: And if it goes well, we might do it again.
1: Is there any thought, or are you planning to record this live and release it on an album or a CD? It sounds very interesting.
2: I hadn't thought of that. Maybe we will.
1: Yes, because it's something more than historical. If you play all this music from the Fisherman Blues and some songs of yours and some songs of Steve's, I think that it will be very important to everyone and all of the audience to listen up again. Can you tell us a little bit about the live show in Greece, in Chalkidiki? Well, you will present the latest album of yours, as a matter of fact, and all the other songs?
2: We will play a few songs from the Dennis Hopper album, but we'll play a lot of Waterboy's favourite songs. And it's a 5-piece band with 2 keyboard players. It's a really great band, probably the best ever Waterboys. And we've got Brother Paul and Famous James on organ and piano. And then we've got Angus on bass and Eamon on drums. They're a real good band.
1: Will you have any schedules even to record a new album in the future, or you have unfinished songs or unfinished projects to do something in the future?
2: Yes, well, we will record a new album probably early next year.
1: We were looking forward, and we were looking forward to see you again in Athens, Chalkidiki, in a month.
2: Thank you, Petros. Thank you so much.
1: Thank you very much for your time, Mike. Thank you very much.
2: Bye-bye.
1: Thank you. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε ο Μάικ Σκοτ. Μάικ Σκοτ, φίλες και φίλοι, είναι μια εμβληματική φιγούρα, ένας καλλιτέχνης που αριθμεί πάνω από 50 χρόνια μουσικής. Ξέρει πάρα πολύ μουσική, είναι ιδιαίτερα σεβαστός όχι μόνο στην βρετανική μουσική σκηνή αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και ήταν και πολύ μεγάλη χαρά που του μίλησα. Και όπως τον ακούσατε, λακωνικός, πολύ accurate, πολύ συγκεκριμένος. Και κρατάω λίγο αυτό το τελευταίο κομμάτι που μας έλεγε επίτηδες, το άφησα και δεν ήθελα να το μεταφράσουμε, σας κάνω ένα review μετά ούτως ή άλλως πάνω στα κομμάτια και μιλήσαμε απλά στο τελευταίο μέρος για το live, για το Fisherman's Blues Review. Ένα project που κάνει ο ίδιος αυτόν τον καιρό και βγαίνει σε περιοδία, γι' αυτό και μιλήσαμε στο τηλέφωνο, γιατί κάπου βρισκόταν σε περιοδία ο Σκοτ και πολύ περισσότερο μας είπε ότι Steve Wickman και συνεργασία με το Steve Earle για αυτό το Fisherman Blues Review. Και είναι ένα tour που κάνουν αυτό το καλοκαίρι βασισμένο στο tour του Dylan στο Rolling Thunder Review, που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Dylan ως tour. Το έχουμε πει εδώ και στην εκπομπή, έχουμε κάνει και αφιερώματα. Ήταν το μεγαλύτερο tour που είχε κάνει το 75-76. Και εκεί λοιπόν είχαν φτιάξει μια ομάδα μουσικών εκείνη την εποχή, έτσι ακριβώς το κάνει και με το Fisherman Blues τώρα, που δημιουργήθηκε ως μια αίσθηση κυρίως με το βιολί, το μαντολίνο και την κιθάρα, όπως ήταν το Rolling Thunder Review. Έτσι ακριβώς κάνει και το Fisherman Blues λοιπόν, το πρότεινε στο Steve Wickman και στο Steve Earle, είπαν και οι δύο αμέσως μπαίνουμε να το κάνουμε, βρήκαν έναν μουσικό promoter στο Λονδίνο και τους είπε να κάνουν νέα shows, τα οποία δεν είναι μικρά, είναι 3 ώρες live με ένα διάλειμμα ενδιάμεσο, είναι μεγάλο δηλαδή. Και ο Steve Earle είπε ότι θα τραγουδήσει και κάποια δικά του τραγούδια. Εγώ του πρότεινα να το βγάλει κάποια στιγμή σε LP ή σε CD, γιατί αυτό είναι συλλεκτικό, όπως έγινε ούτως ή άλλως στο Thunder Review με τον Bob Dylan, ανεξάρτητα αν βγήκε μετά από χρόνια το Rolling Thunder Review και κυκλοφόρησε, διότι ο Dylan πάντα είχε κρατημένα στα αρχεία του τα πάντα, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Και μας είπε λίγο και για τη συναυλία στην Αθήνα, ψέματα στην αποσυνήθεια, για την συναυλία στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική, όπου θα παρουσιάσει κομμάτια από το νέο του άλμπουμ, από το Dennis Hopper άλμπουμ, αλλά και αγαπημένα τραγούδια. Είπε ότι έχουμε μια μπάντα ιδιαίτερη, είναι ίσως η καλύτερη μπάντα που είχα, έχει δύο μουσικούς στα πλήκτρα, έχει όργανο, έχει πιάνο, έχει μπάσο, έχει τον Άγγελσον στο μπάσο και τον Έιμεν στη drums, και είναι ένα σύνολο το οποίο σίγουρα θα το φτιάξουν και για το χαρεί πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό είμαστε 100% σίγουροι, ότι ο Tom Scott και οι Waterboys θα καταπλήξουν για άλλη μια φορά το κοινό, αφενός μεν στην Χαλκιδική, και περιμένω να δούμε αν αυτό το project concept που θα φτιάξουν για το Fisherman Blues Review θα κυκλοφορήσει και σε άλμπουμ. Ο ίδιος έχει πει ότι έχει unfinished πράγματα και τραγούδια και άλμπουμ και project για το μέλλον, και μέσα στο 2027 θα ηχογραφήσει κι άλλο ένα άλμπουμ. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές και για όλους τους καλλιτέχνες των άνω των 60-65 της γενιάς, δηλαδή μιλάμε και για τους Cure, μιλάμε και για τον Brian Eno, μιλάμε και για τον David Byrne, μιλάμε και φυσικά για τον Scott, για τους Waterboys, το ότι ανεξάρτητα αυτή η γενιά και αυτή η ηλικία μπαίνει πάντα μέσα σε μια διαδικασία να μπορέσει να βγάλει καινούριο υλικό. Έχουν πάντα καινούριες ιδέες, είναι προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουν και πραγματικά αγαπάνε και μπορούν να βγουν πάνω στο κοινό, να τσαλακωθούν πάνω στο κοινό, να το πούμε πιο λαϊκά, και από εκεί και πέρα μετά να συνεχίσουν να ηχογραφούν καινούρια άλμπουμ και καινούριες δισκογραφικές δουλειές. Όλα αυτά για τον Tommy Scott, μεγάλη χαρά που μιλήσαμε. Είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ μεγάλος μουσικός, φίλες και φίλοι, και μια πολύ ιδιαίτερη περσόνα, φυσιογνωμία, που μόνο αυτός θα μπορούσε να πάρει τώρα τη βιογραφία, άρθρα, κομμάτια, τα βιβλία και από ένα φωτογραφικό υλικό και να φτιάξει ένα άλμπουμ για τον Dennis Hopper. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε η συνέντευξη, μου παίρνετε τηλέφωνα, στέλνετε μηνύματα, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, που ούτως ή άλλως είναι και το τελευταίο τραγούδι που έχω γράψει τον Ιούνιο. Knock, knock, knock on heaven's door, είπαμε πόσο πολύ επηρεασμένος είναι από τον Dylan, ο Tom Scott και οι Waterboys.
Καλώς όρισατε στην παρέα μας, ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6.

Knock, knock, knock the heavens door. Αυτός λοιπόν είναι ο Mike Scott. Μου πέρατε τηλέφωνο, μου λέτε ότι τον είπα και Tony Scott. Δεν ξέρω αν πώς έτρεχε ο λογισμός μου με τόσες σημειώσεις και έχοντας φυσικά και το transcript πάνω στην συνέντευξη. Προφανώς θυμόμουν εγώ και σκεφτόμουν μερικές φορές όταν μας είπε για την Καλιφόρνια και τον Bob Johnson. Σκεφτόμουν και τον Tony Scott που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στη δεκαετία του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Southern Rock. Αν τον είπα τον Mike, τον είπα Tony, θα τον πάρω σίγουρα τηλέφωνο να του ζητήσω συγγνώμη. Εύχομαι να σ' άρεσε λοιπόν. Εύχομαι να αρέσει και στον ίδιο το Mike. Έτσι κι αλλιώς θα το στείλουμε, θα το ακούσει. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Miranda Lambert, παρέα με τη Lani Wilson.

Η Ρίπα Μακεντάιρ, ο θρύλος, παρέα με τη Μιράντα Λάμπερ και τη Λάινι Βίλσον. Όταν η Ρίπα Μακεντάιρ πήρε τηλέφωνο τη Μιράντα Λάμπερ και τη Λάινι να τραγουδήσουν το Trailblazer, οι ίδιες όχι απλά απάντησαν αμέσως, είπαν πότε θα μπούμε μέσα στο στούντιο να τραγουδήσουμε. Η Ρίπα Μακεντάιρ είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην country μουσική σκηνή και όχι μόνο, και κάποιοι την έχουν γνωρίσει τα τελευταία χρόνια και από γνωστή σειρά στο Netflix, κάποιοι άλλοι την έχουν γνωρίσει ως κριτή στο αμερικάνικο Voice, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η Ρίπα Μακεντάιρ είναι ένας θρύλος. Όπως ακριβώς τι να γίνει και όπως μαλώνουν. Και το λέω αυτό γιατί πριν από μερικούς μήνες είχα πει ότι υπάρχει περίπτωση ο Post Malone να εμφανιστεί και να τραγουδήσει στον τελικό, στο live που θα δοθεί στον τελικό λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της Ισπανίας με την Αργεντινή. Και τελικά κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Θα εμφανιστεί ο Post Malone, θα τραγουδήσει. Είμαι περίεργος να δω τι πρόκειται να κάνει ο Tom Cruise. Δεν ξέρω, θα πετάξει με κάνα F-16 από πάνω, θα πετάξει με κάνα αλεξίπτωτο, θα προσγειωθεί με στη μέση του γηπέδου. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Έτσι κι αλλιώς τα πάντα μπορεί να κάνει ο Tom Cruise. Το είχαμε δει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι δεν κολλάει στο να κάνει κάτι τέτοιο και ανεξαρτήτου ηλικίας. Από την άλλη, θα δούμε και την Λαούρα Παουζίνη και το Robin Williams να εμφανίζονται στο pre-show, στο live που θα γίνει 90 λεπτά pre-show. Και είναι ένα live, φίλες και φίλοι, που να ξέρετε θα το μεταδώσει η ΕΡΤ κανονικά, γιατί έχει βγει επίσημη ανακοίνωση. Σιγά που δεν θα το μετέδει δε, γιατί εδώ μιλάμε για μια γιορτή του αθλητισμού. Φυσικά θα το μεταδώσει η ΕΡΤ, όπως θα μεταδώσει επίσημα και το Halftime Showtime, που ούτως ή άλλως είναι πρώτη φορά σε ποδοσφαιρικό μάτς και δι σε τελικό να έχουμε Halftime Showtime, Madonna, BTS, Akira, Justin Bieber. Στο πρώτο Halftime Showtime που έχει γίνει ποτέ. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει στην ουσία τους αθλητές, γιατί μιλάμε για μισή ώρα διάλειμμα εκεί που δεν είναι μισή ώρα στο ποδόσφαιρο όπως ξέρετε το ημίχρονο, και κατά πώς θα επηρεάσει τα δύο hydration breaks που γίνονται ενδιάμεσα στο παιχνίδι. Τώρα αυτό δεν το ξέρει κανένας, αλλά εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα και δυστυχώς, φίλες και φίλοι, μιλάμε και για άλλα λεφτά. Διότι αν γίνονταν κάπου αλλού εκτός στην Αμερική, δεν νομίζω να υπήρχε Halftime Showtime, όσο και αν θέλαμε να δούμε όλους αυτούς τους μουσικούς και όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Ο Post Malone.

Λοιπόν, αυτός είναι ο Post Malone και I've got some help. Εμείς να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη που μας κάνετε ακρόαση. Χαιρετισμούς στην Άνδρο, χαιρετισμούς στη Μάλτα παρακαλώ. Να είστε όλοι καλά, μας κάνετε ακρόαση και από την Μάλτα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Post Malone. Θα τον δείτε ζωντανά, θα τον δούμε ζωντανά. Όλος ο κόσμος θα τον δει ζωντανά μεθαύριο στο τελικό του Μουντιάλ. Και εμείς πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, μια καινούρια συνεργασία που έκανε ο Zac Brown στο δικό του άλμπουμ με τη Zac Brown Band, αλλά με φιλική συμμετοχή και όχι μόνο την Dolly Parton. Butterfly. Λίγο πριν τις 9:30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνι, Μασκάνι, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ.

0: Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
1: Κόσμος Radio.gr.

Τζόλεν Γκόντα, come around and love me. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Απέναντί μου ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο. Μου λέτε ότι θα πάτε να τον δείτε τον Mike Scott, τον Waterboy, στο Sunny Festival στην Χαλκιδική. Αυτό έλειπε, να μην πάτε να τον δείτε. Δηλαδή, αν βρίσκεστε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα ή κάπου, ή αν τυχαίνει και βρίσκεται ο δρόμος σας ή περιοχή εκεί κοντά, και Πρωτομηνιά και 1η Αυγούστου και Σάββατο και Σάνι και Χαλκιδική και στο Λόφος ή κάπου, δεν θα πηγαίνετε να δείτε τους Waterboys. Μου λέτε ότι το πιο πιθανό είναι να είναι το ίδιο σόου, το ίδιο πρόγραμμα που έχει βγάλει στο Ηρώδιο. Δεν το νομίζω, γιατί έτσι όπως μας τα είπε ο Mike Scott, λέει ακριβώς ότι και θα παρουσιάσει μουσικά το τελευταίο του άλμπουμ, τον Dennis Hopper. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα πει και κάποια τραγούδια. Κοιτάξτε, αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν πάντα 50, 60, 70 τραγούδια εντελώς πρόχειρα στο να βγάλουν ένα σετ. Εάν ακολουθήσει και λίγο το Fisherman Blues Review, που αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως το κάνει πρόμο, τότε εκεί θα έχει δύο φορές μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εκεί που θα εκπλαγώ, που δεν το νομίζω ότι θα το κάνει, είναι μήπως βρεθεί επάνω στη σκηνή ο Steve Earle ή ο Steve Wickman, όπου εκεί πραγματικά θα είναι ένα θαύμα, εάν τον δείτε. Εγώ δεν θα βρίσκομαι εκείνο το Σάββατο στη Χαλκιδική, μπορώ να πάω κάποια στιγμή σε κάποια άλλα live μέχρι της Παναγίας, αλλά εάν και εφόσον όμως εμφανιστεί έστω και μία στο εκατομμύριο ο Steve Earle ή ο Whitman, εκεί πραγματικά θα είναι το μεγαλύτερο event αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, ανεξάρτητα εάν όλοι θέλουν να δουν τους Waterboys και φυσικά τον Mike Scott. Είπαμε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη φιγούρα, και αν φέρει και την κιθάρα του 69, εκεί θα είναι και δύο φορές παραπάνω. Tears Won't Lie. Αυτή είναι η Brew Combi. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Agent Moon, αυτός είναι ο Eric Clapton. Eric Clapton με τους φίλους του από το Call Me Breeze and Appreciation of JJ Cale. Το 2014 που είχε ηχογραφήσει ο Eric Clapton για χάρη του επιστήθιου φίλου του, του άσπονδου φίλου του από την Οκλαχώμα και από την Τάλτσα, του JJ Cale. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τους Atlanta Rhythm Section. Πέτυχα λοιπόν μετά από πάρα πολύ καιρό, είχαμε να το ακούσουμε και Παρασκευή βράδυ ό,τι πρέπει. Πώς διασκευάζουν οι Atlanta Rhythm Section το Spooky πριν από 45 και πλέον χρόνια.

Πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση, εξαιρετική από τους Atlanta Rhythm Section στο Spooky. Ούτως ή άλλως οι Atlanta Rhythm Section, φίλες και φίλοι, έρχονται από τον Ντόρβιλ, από την Τζόρτζια, εκεί που κατοικοεδρεύουν εκείνη την εποχή οι Allman Brothers, από εκεί που ξεκίνησαν λίγο από το Macon, αργότερα που πέρασαν για μια βόλτα και οι Skinnard από όλες αυτές τις περιοχές. Η Τζόρτζια είναι ούτως ή άλλως μια περιοχή, μια πόλη, μια πολιτεία που ούτως ή άλλως βγήκε το Southern Rock, βγήκε το Soft Rock αργότερα, είχανε μέσα στο πνεύμα πάντα την blues και να φυσικά τα αποτελέσματα. Την άνοιξη του 70 είχαν δημιουργηθεί Atlanta Rhythm Section. Και όπως λέει ο Πάπης Δούκαλος, τώρα τελευταία. Το πρώτο και το δεύτερο του άλμπουμ όμως ήταν εξαιρετικό. Και μόνο αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η Trover. Να αφήσουμε την Τζόρτζια να πάμε μια βόλτα μέχρι την Αυστραλία.

0: Wishing and hoping. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο στους 93,6. Πάρα πολλά μηνύματα, φίλες και φίλοι, και για τον Mike Scott και για την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα. Ευχαριστώ πολύ και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο απόψε. Σας αφήνω με τον Μιλ Τζάκσον και το κλασικό A Time and a Place. Αυτά τέλη της δεκαετίας του 60, από το 68 και το Born Free. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά, με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είχαμε να πούμε σήμερα τόσα πολλά, αλλά τι να πρωτοποιήσουμε στην εκπομπή. Γιατί είχαμε και τον Τζον Κολτρέιν που είχε σαν σήμερα έφυγε το 67, για την Μπίλι που έφυγε το 59 και για τον Λουκ Μπράιαν που γεννήθηκε και για ένα κάρο άλλα πράγματα. Θα πούμε τη Δευτέρα για το Lifetime Achievement Award που είναι να δώσουν στο Ρόμπερτ Πλαντ για τη συνεισφορά του στην Αμερικάνα. Έτσι κι αλλιώς εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα. Θα έχουμε δει και τα ποδόσφαιρα, θα ξέρουμε και τα σκορ. Έχουμε τη Δευτέρα μια εκπομπή γεμάτη. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

to me, hey, I cherish the company. Better days, it's all about you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Λιάνα Μαστάθη.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: lounge του Cosmos κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το lounge του Cosmos στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
9: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Street Boys και Showtime, folks. Εδώ είμαστε στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις τραγουδάρες μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε τέλος πάντων στην παρέα μας. Εδώ ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο που αντέχει με μουσικές που διαλέγει η Δήμητρα Καγουνάκη, αφεντιά μου δηλαδή.

στέκω ανοιχτό www.cosmosradio.gr εκεί από παντού. Και εννοείται πως φεύγουμε για πού δεν ξέρουμε, με αυτούς τους ωραίους τύπους που ονομάζονται Combo Town και φτιάχνουν καταπληκτικές μουσικές, μεταξύ άλλων και καρναβαλιστές. Εδώ Carnival of the Go.

Εμάς μας αρέσουν τα ντόρτι γενικώς και αορίστος. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τον DistroKid, ο οποίος φτιάχνει Dirty Rotten Vipers. Έτσι λέει την μπάντα του και κουβαλάει 16 τόνους. Tip the Band είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

Για να φτάσουμε στον Τσάρλι Χάντερ, ο οποίος ηχογράφησε πριν από 3 χρονάκια στην Orchard Enterprise, στα ωραιότερα δηλαδή, Fine Corinthian Leather είναι το κομμάτι που τρέχει από τη δουλειά που έφτιαξε με τίτλο Baboon Strength. Ο Τσάρλι Χάντερ που υπογράφει και την παραγωγή σε αυτό εδώ το άλμπουμ.

τη φάση μου μας κρατάνε συντροφιά στα δύσκολα αλλά και στα πολύ ωραία. Αυτό μάλλον σκέφτηκαν και οι Nouvelle Vague που τους αρέσει πολύ να τα πειράζουν όλα και πριν από δύο μέρες έσκασε μύτη και το καινούργιο τους άλμπουμ που περιλαμβάνει τι διασκευές από τους Depeche Mode. Ναι, Never Let Me Down Again με το δικό τους τρόπο.

Οι Μπεγοί πάλι φτιάχνουν πρωτογενώ στις μουσικές τους. Δεν διασκευάζουν τίποτα. Αυτό το ασέτ κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Είναι ο τίτλος τραγουδιού από την σούπερ δουλειά που μόλις ηχογράφησαν με τίτλο Offering.

0: Hala wagle, how? Maeta kangi.
1: Wasipe ponyo hurkani ma imakta ya.
0: Warmi kashita warka waikigo.
2: El Bajo φτιάχνει τις μουσικές, ρεμιξάρει ένα Ούπα Αουάι, κρύβεται στη ρεμιξαρισμένη του δουλειά.

Χαμπίμπι Σλάι υπογράφει και ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings. Αυτό θα πει ότι βρίσκεται στο Παρίσι. Και το Τόκο Ρόι είναι η κομματάρα που μόλις έφτιαξε μαζί με τον Ζα

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaines, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Nucleus, Μπάμπης Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: cosmosradio.gr.
4: ¿Qué tú quieres, mami?
5: Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Η ορκέστα Κοκάν έχει την τιμητική της, κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ. Εννοείται ότι θα ακούσουμε αυτό το «Μαμί Κουακουά», το οποίο και ξεκινάει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας.

Ορκέστρα Μεντόζα με καπετάνιο τον Σέρτζιο Μεντόζα. Η Κουάλκε Αγέρ είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά χρόνια.

Ναι, πολλές και διαφορετικές οι εκδοχές αυτού του perhaps, perhaps, perhaps ή αλλιώς κισάς, κισάς, κισάς. Και ποιος ξέρει, φτάσαμε μέχρι εδώ και ακόμα δεν μάθαμε τίποτα.

Η Lila Downs έρχεται να επισημάνει ότι οι μεξικάνικες μουσικές δεν έχουν τέλος. Εδώ ένα Lame en un beso, το κομμάτι.

Η Σελέστ αποπειράθηκε κι αυτή να πει το Blue Moon με το δικό της τρόπο. You saw me standing alone.

one step back, two steps forward.

Στην Ισπανία παραμένουμε με τους Roof Bandits αλλά και τους Soul Adventures. Διακοπάρουμε. Cummins είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε αυτή η παλιοπαρέα.

Παραμένουμε στις κολεκτίβες, φεύγουμε για Νότιο Λονδίνο, συναντάμε το Sesdra Collective, Because of Hope, η καινούργια τους δουλειά, και το Well Organized εδώ.

0: ο Άντωνι Τζόζεφ μαζί με τον Μοπ Μοπ ή αλλιώς Αντρέα Μπενίνη είναι που μας βγάζουν εκτός σύμπαντος, μας πάνε απευθείας στο διάστημα και μας επιστρέφουν με αυτό το Spaceship is my home.
1: We've always known that there would come a time when we would have to leave this planet behind.

Φλέιβια Κοέλιο. Μόνη της όχι, εδώ ένα ζούμπι φτιάχνει στο παρόν.

New Jazz. Ο Quantic ξέρει για αυτά τα σούπερ ατλαντικά παιχνίδια του και τις μουσικές του. Με αυτό θα σας αφήσω, θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα με το καλό. Τα μεσάνυχτα στον Νίκο μας και πάντα στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, καλό ξημέρωμα, τα κλειδιά αυτού του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Cosmos Radio.gr.